0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω

0: 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Μέναμε, θέλαμε να γίνει κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για την τεράστια επιτυχία μίλησε στον Sky και ο αρχηγός της εθνικής ομάδας Πόλος Στέλιος Αργυρόπουλος, ο οποίος πέτυχε και το νικητήριο γκολ που χάρισε το χρυσό μετάλλιο στη χώρα μας. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Ναι, ήταν κάτι που θέλαμε πάρα πολύ καιρό και στις δηλώσεις μας όλα τα παιδιά στοχεύαμε στο χρυσό. Δεν είναι εύκολο να το λες, ειδικά μια χώρα η οποία δεν έχει κατακτήσει ποτέ χρυσό, το να τολμάς να το δηλώνεις ότι αυτός είναι ο στόχος σου πλέον, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και είμαι πολύ χαρούμενος που το καταφέραμε. Έχουμε άνθος, νομίζω ότι σε πολλά παιχνίδια, ειδικά με τον Μαυρογούνο και την Ιταλία, ήμασταν το φαβορί και αυτό δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς, δεν έχουμε συνηθίσει. Αλλά όλα τα παιδιά κάνανε τρομερή διαχείριση σε αυτό το κομμάτι και έχουμε μάθει να παίζουμε πλέον και ως φαβορί και με πολλή πίεση. Και οπότε δεν θεωρώ ότι είχαμε αυτό το φόβο. Mm-hmm. Κοιτάξαμε να απολαύσουμε τον αγώνα και πήγε όπως το θέλαμε.
0: Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης μας έχει χαρίσει πολλές σπουδαίες διακρίσεις και μετάλλια, καθιερώνοντας τη χώρα μας στην ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως. Σήμερα έγραψε μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο, τόνισε σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή, τόνισε στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές της Εθνικής Ομάδας Πόλο και τον προπονητή τους, απέστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα, χαρακτήρισε τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στο κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, κυρία Μενδώνη εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Όλυμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη η φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Η Υπουργός ανέφερε ότι στα 7 χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν εγγραφεί συνολικά 3 μνημεία στο κατάλογο της UNESCO, το Ζαγόρι, τα Μινωικά Ανάκτορα και ο Όλυμπος, τονίζοντας ότι αυτό είναι και το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Να ακούσουμε την κυρία Μενδώνη.
2: Το βουνό μας έχει εγγραφεί ως μεικτό αγαθό, δηλαδή ως πολιτιστικό και ως φυσικό αγαθό. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Το πολιτιστικό αγαθό που εγγράφεται αποκτά μία ταυτότητα που το τοποθετεί ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως. Και τα μνημεία αυτά έχουν μια ειδική προστασία, καθώς θεωρούνται ότι η οποιαδήποτε βλάβη, η οποιαδήποτε φθορά τους προκαλεί ζημιά στην ανθρωπότητα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί οι απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Επομένως, χρειάζεται μια πολύ σχολαστική και επιστημονικά τεκμηριωμένη αποδεικτική διαδικασία. Έρχονται ειδικοί εμπειρογνώμονες από τα συμβουλευτικά όργανα της UNESCO για να διαπιστώσουν οι ίδιοι τι συμβαίνει. Πρέπει να έχεις πάρα πολύ καλά προετοιμάσει το φάκελό σου και φυσικά τα όργανα τα συμβουλευτικά είναι εξαιρετικά αυστηρά. Πέρα από την τεράστια ευθύνη που έχει το κράτος μέλος πλέον να διαφυλάξει την ακεραιότητα και την εξέχουσα οικουμενική αξία του πολιτιστικού αγαθού, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις τοπικές κοινωνίες. Διότι με τον τρόπο αυτό, με αυτή την ταυτότητα, δημιουργείται ένας εξέχον αναπτυξιακός πόλος.
0: Από την πλευρά του, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος, έκανε λόγο για ιστορική στιγμή και μια απόφαση που χρειάστηκε πολλή δουλειά. Σημείωσε ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη και μάλιστα στη συνεδρίαση τα 17 από τα 21 κράτη που συμμετείχαν πήραν το λόγο για να μας στηρίξουν. Ανέφερε ότι πλέον η χώρα μας έχει 21 μνημεία στο συγκεκριμένο κατάλογο της UNESCO και είμαστε στις πρώτες θέσεις.
3: Είναι μια πολύ σπουδαία, μια χωρίς υπερβολή ιστορική στιγμή. Τώρα που έχουμε τη σφραγίδα της UNESCO, αυτό το μοναδικό αγαθό για την Ελλάδα αλλά και για την Οικουμένη, το οφείλουμε να το προστατεύσουμε, να το αναδείξουμε.
0: Να ακούσουμε και τον Δήμαρχο Δίου Ολύμπου, Βαγγέλη Γερολιολιού, τι δήλωσε για αυτή τη σημαντική στιγμή για τη χώρα μας.
4: Για μας ο Όλυμπος είναι η ζωή μας. Είναι ο τόπος που ζούμε, τον γνωρίζουμε καλά, γνωρίζουμε τη βιοπικιλότητά του, το μοναδικό του πολιτιστικό του φορτίο, τον μύθο, την ιστορία. Από σήμερα όλα αυτά γίνονται κτήμα της ανθρωπότητας. Χαιρετίζουμε την απόφαση.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και σε μια χρηστική είδηση για τους πολίτες. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλετές για χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Η μείωση του ορίου ένταξης αποτελεί μεγάλη ανάσα στους μικροοφειλέτες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους με πολλές ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό, τα 50 ευρώ. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος της διπλωματικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο τη διερεύνηση κοινά αποδεκτών λύσεων για τον καθορισμό των θαλασσίων ορίων. Μεγάλη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου από τις πρώτες συναλλαγές σήμερα στις ασιατικές αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 92,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 85 δολάρια. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ο επικεφαλής των Αμερικανικών Στρατιωτικών Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή προτείνει τον τερματισμό των βομβαρδισμών στην περιοχή του Ορμούς, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση έχει πλέον εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της. Η πρόταση αυτή φέρεται να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει την Παρασκευή τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στη Wall Street Journal διέψευσε τις αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών λόγω του πολέμου. Έχουμε πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο και πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει η τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Τα πίνινα μέτωπα σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλές ενεργές εστίες. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν χθες να επιχειρούν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που επέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Παραμένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών Γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο και ο οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια, έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών, αρκετά άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση και ανακρίνονται. Ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να οδηγηθεί στις 12 το μεσημέρι ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη και παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών. Νέα τεχνολογικά όπλα ρίχνει το Υπουργείο Οικονομικών στον πόλεμο κατά των αυθαιρεσιών στις παραλίες, επιστρατεύοντας ακόμη και ντρόνς. Οι παραβάσεις θα μπορούν να διαπιστώσουν.

0: υπάρχουν πολλοί τραυματίες, χωρίς μέχρι στιγμής την έχουν ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό ή την κατάστασή τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες σε τοπικά μέσα, τουλάχιστον 6 άτομα έχουν δεχθεί πυροβολισμούς, ανάμεσά τους και ένα παιδί. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από επίθεση με ντρόν στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, οι αρχές, την προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία, κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των συνεχιζόμενων Ουκρανικών επιθέσεων που έχουν προκαλέσει προβλήματα στις υποδομές της Χερσονήσου, με ελλείψεις καυσίμων και διακοπές ηλεκτροδότησης. Η απόφαση αφορά τόσο την περιοχή της Κρυμαίας όσο και την πόλη της Σεβαστούπολης. Η Βόρεια Κορέα διαμήνυσε σήμερα ότι θα συνεχίσει να αναβαθμίζει σταθερά τις πυρηνικές της δυνατότητες, απορρίπτοντας τις εκκλήσεις των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας για πλήρη αποπυρηνικοποίηση της χώρας. Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, η Pyongyang υποστήριξε ότι η ανάπτυξη του πυρηνικού της οπλοστασίου θα συνεχιστεί χωρίς ούτε στιγμή αστασιμότητας, χαρακτηρίζοντας τις διεθνείς εκκλήσεις για εγκατάλειψη των πυρηνικών όπλων ως ακόμη μια έκφραση εχθρότητας απέναντι σε αυτό που αποκαλεί υπεύθυνο πυρηνικό κράτος. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Μέχρι και την 5η, σταθμή Σύνταγμα στη γραμμή 3, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 2 του μετρό. Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα δρομολογηθεί ειδική λεωφοριακή γραμμή.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, μάλλον στα 8,66 μέτρα, ισοφάριζε το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λουίς Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση ενώπιση των μεγάλων διοργανώσεων. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Μανώλη Σιώπης, ομάδα της Τουρκίας. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με το Γιν Γετβάη, από την οποία θα εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό. Η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 τις Βόλες στο προτελευταίο φιλικό αγώνα προετοιμασίας επ' Ολλανδικού εδάφους. Ο Λάντο Νόρις πανηγύρισε την πρώτη του νίκη για τη φετινή σεζόν και χάρη στη Μακλάρεν την πρώτη της επιτυχία στο πρωτάθλημα του 2026, επικρατώντας τον Grand Prix της Ουγγαρίας μπροστά από τον Max Verstappen και τον Kimi Antonelli. Ο Αϊτόρ βρίσκεται πλέον στο Ηράκλειο για λογαριασμό του ΟΦΗ προκειμένου.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: γράμματα θα
1: παίξω. Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

από την πόρτα μου σαβώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950 51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ενωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα και η χαραυγή.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ελάχιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 10.

0: 90,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος των Άνω Πατεσίων και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα έως την Αγίων Αναργύρων. Αυξημένη επίση κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στις Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή. Μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, οι οποίες έχουν αναγκάσει περισσότερους από 325.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, κυρίως κοντά στην Μπορντό, στην νοτιοδυτική Γαλλία, όπου οι φλόγες απέχουν περίπου 15 χιλιόμετρα από την πόλη, αλλά και σε πολλές περιοχές της Ισπανίας. Έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου έχει συγκαλέσει και σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Το κύριο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από την Μπορντό, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ο οποίος διευκρίνησε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σχέδιο εκένωσης. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Μεγάλη πτώση άνω του 7% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 83 δολάρια ανά βαρέλι. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο. Πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους ανά των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος της διπλωματικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο τη διερεύνηση κοινά αποδεκτών λύσεων για τον καθορισμό των θαλάσσιων ορίων. Με τον καγκελάριο της Αυστρίας θα συναντηθεί σε λίγο στο Σάλτσμπουργκ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών προς τον τύπο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο νησί της Ρόδου και συγκεκριμένα στην Ιαλισσό με θύμα 62χρονο κάτοικο του νησιού, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμο το απόγευμα του Σαββάτου. Ο 62χρονος οδηγούσε δίκυκλο που εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε τυχείο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, που παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πειρά στο κέντρο του Σιάτλ στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ άλλοι πέντε συμπεριλαμβανομένου ως παιδιού τραυματίστηκαν. Η δήμαρχος του Σιάτλ ανέφερε πως ένας ύποπτος τέθηκε υποκράτηση.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, μάλιστα στα 8 και 66 μέτρα, ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λουίς Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Τον ενθουσιασμό του για την κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου σε κορυφαία διοργάνωση από την Εθνική μας Ομάδα Διατοσφαίρησης των Ανδρών, εξέφρασε ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει, είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών, ανέφερε στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη σε ομάδα της Τουρκίας. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με το Γκεντβάι, από την οποία θα εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό. Η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 τις Βόλες στον προτελευταίο φιλικό αγώνα προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια, από δυτικές 4 με 5 τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά τις 10 δείχνει το ρολόι, αυτό το πρωινό Δευτέρας, 27 Ιουλίου, διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, έτσι ώστε μετά να έρθουμε και να ανταμώσουμε τον Αύγουστο. Εμείς πάντως θα είμαστε εδώ στις ραδιοφωνικές και τις τηλεοπτικές επάλξεις για αυτή την περίοδο, καθημερινά στην τηλεόραση του Sky, τα λέμε από πολύ νωρίς, από τα αξιμέρωτα, 6 με 10, 10 παρά 10, έτσι ώστε να έχεις και ένα δεκάλεπτο, μη γελάς Κώστα Σπανέ, σε παρακαλώ πολύ, να έχεις και ένα δεκάλεπτο, να πάρεις μισή ανάσα, να πεις μια καλημέρα στο Δημήτρη Γιαννήρη, να μην πεις μια καλημέρα που ο Δημήτρης Γιαννήρης είναι αρχισυνταξία, στην αρχισυνταξία της εκπομπής, να πεις μια καλημέρα και στον Πέτρο Μωραΐτη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 210-48-00-170-4, και στη συνέχεια να πεις και μια καλημέρα μέσα στο στούντιο με τον συνάδελφο εδώ και συμπατριώτη, γιατί μας ενώνει η δυτική φθιότιδα με τον Κώστα Σπανό, το δήλωφο ανταμώνει τη γραμμένη οξιά, έτσι λοιπόν λέμε και την καλημέρα μας. Να είναι καλά και ο Κώστας και όλοι εσείς κυρίες και κύριοι, από όπου και αν μας ακούτε αυτό το πρωινό Δευτέρας. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο, και επίσης έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε και από το skyradio.gr, είναι η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου, όπου μπορείτε να ακούσετε εκπομπές που έχετε χάσει και θέλετε να τις, να τις ακούσετε, ή εκπομπές που έχετε λατρέψει και θέλετε να τις ξαναακούσετε, είναι εκεί το αρχείο του Sky στο skyradio.gr. Παράλληλα έχετε και τη δυνατότητα να γράψετε και το δικό σας μήνυμα για όλα όσα ακούγονται εδώ στον αέρα. Πες την άποψή σου, είναι η επιλογή. Εκεί μου γράφετε ό,τι θέλετε. Την καλημέρα σας, το σχόλιο, την παρατήρηση, το υβριολόγιο να αποφεύγουμε. Αλλά εντάξει, δεν είναι ευτυχώς το ακροατήριο. Είναι ελάχιστη, να μην πω ένας, που επιλέγει για την επικοινωνία του, αντί να γράφει ένα μήνυμα, να λέει οτιδήποτε θέλει την άποψή του, ακόμα και αν έχουμε εντελώς διαφορετική άποψη, αλίμονο, δεν είναι κακό αυτό. Προστιθέμενη αξία είναι, κέρδος είναι να έχουμε τις διαφωνίες μας, έτσι ώστε να τα συζητάμε και γιατί όχι να αλλάζουμε και άποψη. Γιατί όχι, αλίμονο. Λοιπόν, τηλεφωνικό κέντρο σας είπα, ιστοσελίδα σας είπα, να σας πω και τα κοινωνικά δίκτυα. Στο Facebook, το X και το Instagram, Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Στα της επικαιρότητας τώρα, κυρίες και κύριοι, κρατάμε αυτό που ακούσατε και νωρίτερα εδώ από το Δελτίο Ειδήσεων από τη Μεράνια Πασχαλίδου. Είναι μεγάλη ανησυχία, είναι τεράστια κινητοποίηση εδώ και πολλές ημέρες στη Γαλλία, όπως και στην Ισπανία. Συγκεκριμένα για τη Γαλλία μιλάμε για την μεγαλύτερη πύρινη κρίση των τελευταίων ετών, όπως διαβάζω και τον σχετικό τίτλο στο sky.gr. Η πυρκαγιά πολιορκεί πλέον την πόλη του Μπορ. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση που είναι σε εξέλιξη, και δυστυχώς βλέπουμε τις επιπτώσεις διαδοχικών κυμάτων καύσωνα των προηγούμενων μηνών, που έφεραν την ξηρασία. Η ξηρασία με τη σειρά της έχει συνθέσει όλες αυτές τις απαραίτητες, την απαραίτητη συνθήκη προκειμένου να εκδηλωθούν αυτές οι πολύ μεγάλες πυρκαγιές, που ενώνονται τα μεγάλα μέτωπα, τεράστια μέτωπα, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλες εκτάσεις, ενώνονται τα μέτωπα αυτά μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις γίγα πυρκαγιές που δεν μπορούν να τεθούν υπό έλεγχο, παρά τα μέσα που έχουν διατεθεί και συνεχίζουν να σπέβδουν στις δοκιμαζόμενες αυτές περιοχές και της Γαλλίας και της Ισπανίας. Έχει ενεργοποιηθεί και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, όπου και η χώρα μας, που ευτυχώς αυτές τις ημέρες δεν αντιμετωπίζουμε κάποια συμβάντα τα οποία να απαιτούν το σύνολο των δυνάμεων, έτσι λοιπόν η χώρα μας είχε τη δυνατότητα, έχει τη δυνατότητα και διαθέσαμε

0: Πλην όμως τα μέτωπα είναι πολύ μεγάλα και για την ώρα τα μέσα που διατίθενται δυστυχώς υπολείπονται των αναγκών που υπάρχουν στις συγκεκριμένες περιοχές. Αυτά ως προς τη διεθνή επικαιρότητα, αλλά έχουμε και δύο θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος που φέρνουν χαμόγελα, μας έρχονται όμως από τη διεθνή επικαιρότητα. Το ένα έχει να κάνει με την υδατοσφαίριση, το πόλο που λέμε για συντομία, όπου η Εθνική Ομάδα των Ανδρών κατάφερε στην έκτη της προσπάθεια, σε τελικό, κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο πόλο ανδρών, επικρατώντας με 15-14 της Ουγγαρίας, σε έναν τελικό που τα είχε όλα, είχε έτσι μεγάλη αγωνία μέχρι και το τέλος, μόλις με ένα γκολ διαφορά κατάφεραν οι διεθνείς μας να επικρατήσουν τις Ουγγαρίας. Τα είχε όλα όμως και από πλευράς παρουσίας του ελληνισμού, και αυτό είναι κάτι που κρατάμε, η ομογένεια η οποία ήταν εκεί, οι Έλληνες της Αυστραλίας που έσπευσαν να αγκαλιάσουν την εθνική μας, και ουσιαστικά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα
1: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Έπαιζε εντός έδρας, παρά το ότι έπαιζε στην άλλη άκρη του κόσμου. Ήταν σαν να έπαιζε εντός έδρας, από τον ενθουσιασμό που υπήρχε στην κερκίδα, από τους Έλληνες που είχαν σπεύσει εκεί προκειμένου να στηρίξουν την εθνική μας, και όλα αυτά εννοείται που μας χάρισαν ένα έτσι πλατή χαμόγελο αυτή η επιτυχία της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών στο Πόλο. Είχαμε και τις σχετικές αναρτήσεις, εννοείται, του Προέδρου της Δημοκρατίας και πολιτικών αρχηγών που συνεχάρισαν την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου και όλα τα παιδιά. Πλην όμως αυτό που πρέπει να στεκόμαστε, στο οποίο πρέπει να στεκόμαστε, είναι ότι ναι μεν οι επιτυχίες αυτές μας δίνουν τα χαμόγελα, τη χαρά, την υπερηφάνεια να βλέπεις την γαλανόλευκη στην κορυφή και να ακούς τον εθνικό μας ύμνο, από την άλλη όμως πρέπει να στεκόμαστε και στο πώς φτάνουν οι παίκτες, οι προπονητές, όλοι όσοι οι παράγοντες του αθλητισμού, πώς μπορούν να φτάσουν στο μέγιστο δυνατό επίπεδο και στις διακρίσεις, και αναφέρομαι εννοείται στις υποδομές, στην οργάνωση που υπάρχει εδώ στη χώρα μας, και πολλές φορές έχουμε δει με αφορμή έτσι τέτοιες αθλητικές διακρίσεις, έχουμε δει τις μοναχικές πορείες που έχουν ακολουθήσει αυτοί οι άνθρωποι και έχουν φτάσει στην κορυφή, πορείες μοναχικές, κόντρα στα δεδομένα, κόντρα στις υποδομές, κόντρα σε λήψεις, που παρόλα αυτά έχουν φτάσει στην κορυφή και τα έχουν καταφέρει. Οπότε καλό είναι, εκτός της υπερηφάνειας, τον μπράβο και ούτω καθεξής, να το βλέπει η πολιτεία, και ουσιαστικά στο μέτρο του δυνατού να καλύπτονται και οι ελλείψεις που υπάρχουν όσον αφορά στις υποδομές. Η άλλη πολύ θετική είδηση που μας ήρθε χθες από την Νότια Κορέα, αυτή τη φορά από τον Μπουσάν της Νότιας Κορέας, ήταν η ανακοίνωση από την UNESCO, από την Αρμόδια Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά, η ανακοίνωση της ένταξης του Ολύμπου ως ένα εξαιρετικό μνημείο στην λίστα της UNESCO για την Παγκόσμια Κληρονομιά, ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Μιλώντας εδώ στον Sky, στο Δημήτρη Γιαννίρη, η Υπουργός Πολιτισμού, η Λίνα Μενδώνη, έκανε λόγο για μια ημέρα γιορτής για τη χώρα μας, και επίσης η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι είναι ίσως η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Εξήγησε επίσης ότι με την εγγραφή αυτή ο Όλυμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Όπως ανέφερε η κυρία Μενδώνη, και να το κρατήσουμε αυτό, την τελευταία επταετία, κάνοντας και τον απολογισμό της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, έχουν εγγραφεί συνολικά 3 μνημεία στον κατάλογο της UNESCO, και ο λόγος είναι για το Ζαγόρι, τα Μινωικά Ανάκτορα και τον Όλυμπο, χθες, τονίζοντας ότι αυτό είναι και το ανώτερο.

0: το επιτρεπόμενο όριο. Όπως εξήγησε, δεν μπορείς να εγγράψεις το συγκεκριμένο κατάλογο παρά μόνο ένα μνημείο κάθε 2 χρόνια. Αυτά λοιπόν ως προς τα ευχάριστα που μας έρχονται, τα καλά νέα που μας έρχονται εκτός συνόρων, τα άλλα νέα που μας έρχονται εκτός και πάντοτε προκαλούν έτσι την ανησυχία, έχουν να κάνουν με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Βέβαια βρισκόμαστε στο 3ο 24ωρο, όπου δεν υπάρχουν επιθέσεις Αμερικανών κατά Ιρανών και το αντίστροφο. Οι Χούθοι αντιστοίχως στην Ερυθρά Θάλασσα φαίνεται να έχουν κάπως ησυχάσει, να το πούμε έτσι, μετά από τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, αλλά και εκείνες στις επιθέσεις τις οποίες απέτρεψαν οι ελληνικοί Patriot σε ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Έτσι λοιπόν το τοπίο στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου φαίνεται κάπως να ησύχασε, πλην όμως οι τιμές της ενέργειας, παρά το γεγονός ότι καταγράφουν μια ελαφρά πτώση, ίσως και μεγαλύτερη πτώση τώρα που το λέω, τώρα που το βλέπω, μείον 8% αυτήν την ώρα το Brent στα $90 το βαρέλι. Πριν όμως, η ενέργεια είναι κάτι που ανησυχεί και μας ανησυχεί πολύ. Πάμε να πάρουμε το σχόλιο για το θέμα αυτό. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης. Είναι πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής του ΚΕΠΕ και ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρίζο, καλημέρα και στους ακροατές μας. Όταν την προηγούμενη εβδομάδα συναντηθήκαμε και μάλιστα από το ΣΚΑ ήταν πάλι, μου έθεσαν το θέμα το ότι η καινούργια επίθεση τέλος πάντων θα ξαναζωπηρώσει τον πληθωρισμό. Αυτό είναι γεγονός. Όμως είπαμε εκεί, το σχόλιο ήταν ότι για να έχουμε επιπτώσεις στο επίπεδο της, στο σύνολο της οικονομίας, έτσι ώστε να αναγκαστούμε να βγούμε από το σενάριο το οποίο έχουμε εκπονήσει, και θα πούμε μετά για το σενάριο αυτό, θα πρέπει η αναταραχή στον κόλπο, η καινούργια αναταραχή με τους Χούθη που είπατε και με τους εκεί τους, και τις επιθέσεις που κάνει ο Τραμπ, να διατηρηθεί για 2-3 μήνες για να έχουμε μόνιμες επιπτώσεις στις τιμές του πετρελαίου. Άρα βλέπετε ότι έχουμε ξανά μια επιστροφή προς την κανονικότητα. Έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζει λοιπόν το βασικό μας σενάριο, το οποίο λέει αυξημένος αυτός ο πληθωρισμός για την Ελλάδα μέσω όρο, για να καταλάβουμε, για όλο το 26 τον περιμένουμε γύρω στο 3,8-3,9, ίσως είναι λίγο πιο αυξημένος δεδομένου της επίδρασης του τελευταίου επεισοδίου, αλλά λίγο αυξημένος, όπως και επιπτώσεις στην ανάπτυξη, την περιμένουμε για την Ελλάδα γύρω στο 1,9-1,8. Θα δούμε. Δεν θα έχει επιπτώσει πάντως η τελευταία ανάπτυξη στο ρυθμό ανάπτυξη, απασχόληση, δραστηριότητα. Χρειάζονται μονιμότερες. Για να συμβεί αυτό, χρειάζονται μονιμότερες αρνητικές επιδράσεις που φαίνεται μέχρι στιγμής ότι μπορεί να μην τις έχουμε. Άρα θα δούμε όμως, γιατί όπως πολύ σωστά επισημάνατε, από μια στιγμή στην άλλη δεν ξέρουμε ποια θα μπορεί να είναι η εξέλιξη.
0: Ναι. Συνεπώς, διάβαζα και την ανάρτηση χθες του Πρωθυπουργού που κάνει το κάθε Κυριακή τον απολογισμό της εβδομάδας του κυβερνητικού έργου, και αναφερόμενο στη Μέση Ανατολή, αυτό ακριβώς τονίζει ότι ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας και τελικά πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η παρέμβαση που θα απαιτηθεί προκειμένου να διατηρηθεί, για παράδειγμα, το δίζελ κίνησης, το πετρέλαιο κίνησης, κάτω από τα 2 ευρώ εννοείται, διότι σε αντίθετη περίπτωση έχουμε αλυσιδωτές αυξήσεις μετά σε όλη την αλυσίδα της αγοράς.
1: Ναι, διότι επηρεάζει όλη την αγορά. Ναι. Κοιτάξτε, δυστυχώς η επίδραση στο δίζελ δεν έχει τόσο άμεση σχέση με τα τεκμενόμενα στον κόλπο, όσο έχει με τις επιθέσεις της Ουκρανίας στη Ρωσία και στο γεγονός ότι η Ρωσία έχει μεταβληθεί από εξαγωγικός φορέα σε εισαγωγικό φορέα, σε εισαγωγική οικονομία, πράγμα το οποίο ασκεί γενικότερες πιέσεις, δεδομένου ότι έχουν πληγεί και δυνατότητες σε διήλυση προϊόντων πετρελαίου. Και άρα πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση έκανε την κίνηση αυτή, διότι ακόμα και να ησυχάσει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, επειδή υπάρχει επίδραση που έχει μονιμότερο χαρακτήρα από το βορρά. Χρειάζεται πραγματικά μία ενίσχυση, διότι θα πληγεί η οικονομική δραστηριότητα. Το ντίζελ έχει κυρίως να κάνει με τη μετακίνηση και μάλιστα με την παραγωγική μετακίνηση και λιγότερο με την αναψυχή και την κίνηση, παρόλο που είναι καλοκαίρι και δεν είναι ακριβώς οι διακοπές, δεν είναι ακριβώς αναψυχή, είναι μία ανάγκη των εργαζομένων. Άρα μάλλον γι' αυτό είδαμε την κίνηση, διότι κατά τα άλλα οι παρεμβάσεις που αφορούν το εισόδημα, την οικονομική κατάσταση και την προοπτική, μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε να τις ακούσουμε στη ΔΕΦ. Εδώ είναι πάλι μια κίνηση η οποία έχει να κάνει στοχευμένα με ένα συγκεκριμένη δραστηριότητα της οικονομίας.
0: Πριν κλείσουμε, κύριε Πετράκη, θα ήθελα επίσης την άποψή σας για αυτό που ακούγεται από την αντιπολίτευση, αλλά το συζητούν και οι πολίτες μεταξύ τους, ότι σε τέτοια επίπεδα που βρίσκονται τα καύσιμα, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και θέλω να μου πείτε, εσείς που έχετε τα δεδομένα, τι θα σήμαινε αυτό για τα κρατικά ταμεία? Ποια θα ήταν η επίπτωση?
1: 1% μείωση του ΦΠΑ εν γέννη, προσέξτε, όχι μόνο για τα καύσιμα, θα σας πω για τα καύσιμα, είναι 1 δισεκατομμύριο. Ναι. Άρα η επίπτωση είναι μεγάλη. Τώρα, όσον αφορά τα καύσιμα, για να καταλάβουμε περίπου αυτό το 2 που έχουν πάει, να το πω έτσι πολύ χοντρικά, είναι περίπου 500 εκατομμύρια το χρόνο. Ήδη από αυτά τα 500 εκατομμύρια, τα 350, τώρα 400, έχουν επιστραφεί με βάση ειδικές ενισχύσεις. Σε ειδικά μέρη του πληθυσμού, τα οποία χρειάζονται κατά κύριο λόγο αυτού του είδους τις μειώσεις. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος, δεν βρίσκεται στην τροχιά της οριζόντιας μείωσης των τιμών, διότι αυτό δεν έχει τέλος. Και αυτό που έχει προκριθεί σε πολύ κεντρικό επίπεδο είναι να ασκηθούν πιέσεις στη μείωση της κατανάλωσης. Και προσέξτε τώρα, πέτυχε αυτή η
0: μείωση. Και παράλληλα να δίδονται από τη μία περιορισμός της κατανάλωσης
1: και στα ειδικά
0: και στοχευμένες παροχές.
1: Στους ευάλωτους ακριβώς. Ναι, ναι. Προσέξτε τώρα, η διαπίστωση όμως είναι η εξής. Πέτυχε το ζήτημα της μείωσης κατανάλωσης. Γιατί το λέμε έτσι και με τόση εμφατικότητα? Διότι εάν δεν είχε μειωθεί η παγκόσμια κατανάλωση, δεν μιλάμε για την Ελλάδα, μιλάμε παγκοσμίως τώρα, η παγκόσμια ζήτηση ενεργειακών πόρων, που ήταν εντυπωσιακή μείωση σε ένα μεγάλο βαθμό, εντός παρένθεσης, οφείλεται στην ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων, συμπτωματικά ήρθε και κάθισε. Εάν δεν είχε όμως επιτευχθεί αυτή, θα είχαμε ίσως το μεγαλύτερο σοκ της ιστορίας. Συνεπώς, προκρίνονται οι στοχευμένες επιδράσεις από τις επιπτώσεις των τιμών μέχρι στιγμής. Τι να πούμε, πούμε μέχρι στιγμή.
0: Γιατί δεν ξέρουμε τι έρχεται. Αυτό είναι,
1: ακριβώς.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Κύριε Πετράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Εδώ στον Sky, να είστε καλά, την καλημέρα μου. Και πριν πάμε στις διαφημίσεις που θα μας οδηγήσουν στους τίτλους ειδήσεων, έχω να σας πω εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας πως η διαδικασία του στεγαστικού δανείου μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, γεμάτη έννοιες, υπογραφές και προθεσμίες. Γι' αυτό η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σε όποιον θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι, κάνοντας τη διαδικασία απλή και ανθρώπινη. Με τη διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου που σου εξηγεί τα πάντα, σε υποστηρίζει όταν χρειάζεται και φροντίζει να μην χαθείς σε λεπτομέρειες. Και όταν χρειαστεί αμεσότητα, είναι εκεί, δίνοντάς σου προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση, αλλά και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
2: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
6: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα, αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση.
8: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
9: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
10: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση, χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
11: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
12: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
13: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
14: 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Γυρίσαμε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε ακούγοντας Ζαζ, αλλά γαλλικά λοιπόν επιστρέψαμε, με τη Ζαζ να μας λέει ότι δεν είναι πλέον έφηβη. Je ne suis pas un gamin, μας λέει η Ζαζ, η οποία έχει κάνει και πολύ μεγάλες επιτυχίες, και έτσι επιστρέψαμε να πω την καλημέρα μου στον Τάκη Ατολαγωνίση, ο οποίος έχει ρεπορτάζ για τη γραμμένη οξιά, παρακαλώ, το οποίο δεν το έχω εγώ και θέλω, Τάκη, να μου γράψεις περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί έχεις εδώ hot ρεπορτάζ που λέμε, έτσι, καυτό. Θέλω να μου πεις λεπτομέρειες, στείλε νέο μήνυμα σε παρακαλώ. Επίσης την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο που μας ακούει από τη Λευκάδα, 19 βαθμούς μας λέει η ελάχιστη θερμοκρασία εδώ στο νησί απόψε τη νύχτα, και σχολιάζει ότι νομίζω δεν θα πρέπει να περιμένουμε την εκάστοτε UNESCO να πράττουμε τα αυτονόητα της διαφύλαξης και προβολής των μνημείων μας στην εθνική κλίμακα εξ απόψεως κυβερνητικής και κρατικής ευθύνης του πολιτικού συστήματος επί συνόλου, θα έλεγα, εμπροκειμένου από το 2014 η Ελλάδα εισηγούνταν τη συμπερίληψη του Ολύμπου στον κατάλογο της UNESCO, με το σχετικό αίτημα να ευωδώνεται τόσα χρόνια κατόπιν. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε, για το μήνυμά σου. Την καλημέρα μου στη Λευκάδα.

0: Και διανύουμε την περίοδο όπου οι δύο μεγάλες βιομηχανίες, αν μπορώ να τις χαρακτηρίσω έτσι, έχουμε στη χώρα, το τουρισμό και τη ναυτιλία, και είναι η περίοδος η καλοκαιρινή όπου ο τουρισμός, η οικονομία της φιλοξενίας βρίσκεται στο μέγιστο της απόδοσής της, με τους επισκέπτες να έρχονται, είτε μιλάμε για τον εγχώριο τουρισμό είτε μιλάμε για τον εισερχόμενο τουρισμό, με τους επισκέπτες λοιπόν να επισκέπτονται τα νησιά, τις παραλίες μας, τις πόλεις μας, μιλώντας ακόμα και για την υπηρετική Ελλάδα, διότι αλλάζουν σιγά σιγά και οι τάσεις. Υπάρχουν και εκείνοι που αντί να θέλουν να αντικρίζουν το απέραντο γαλάζιο, είναι εκείνοι που θέλουν να αντικρίζουν το απέραντο πράσινο, για παράδειγμα. Έτσι λοιπόν επιλέγουν για τις διακοπές τους δροσερούς προορισμούς στην υπηρετική Ελλάδα, αλλά και στα νησιά που έχουν ορεινούς όγκους. Υπάρχει και αυτός ο τουρισμός. Αλλά εννοείται ότι το μοντέλο που κυριαρχεί, που έρχεται από τις προηγούμενες δεκαετίες και υφίσταται πλειοψηφικά, είναι εκείνο της παραλίας, της απόλαυσης, το κολύμπι και γενικότερα όλη η εμπειρία που μπορεί να αποκομίσει κάποιος από ένα νησί, για παράδειγμα, ή από μια παραλία ευρύτερα. Κάλεσα και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Χριστίνα Τετράδη, είναι πρόεδρος των ξενοδόχων της Ζακύνθου. Είναι όμως μαζί μας και με μια άλλη ιδιότητα, της Προέδρου του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Και κάνατε, κυρία Τετράδη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ανδρίτσο μου, καλή εβδομάδα, και δεν θα μπορούσατε να έχετε κάνει καλύτερη εισαγωγή, νομίζω, για τον τουρισμό και για την υπέροχη Ελλάδα μας.
0: Να είστε καλά. Και κάνατε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που ουσιαστικά είναι η ακτινογραφία του ελληνικού τουρισμού. Πριν πάμε όμως αυτό, θα ήθελα να μου δώσετε το ρεπορτάζ της Ζακύνθου. Αυτές τις ημέρες φαντάζομαι ότι πάει καλά το νησί. Είναι ένας αγαπημένος προορισμός, ένας προσιτός προορισμός, θα έλεγα, και για το ελληνικό κοινό, οπότε φαντάζομαι ότι είσαστε σε καλές πληρότητες.
1: Όπως είπατε και εσείς, είναι ένα πολύ όμορφο νησί. Το σημαντικό είναι ότι είναι πολύ κοντά και εύκολα προσβάσιμο από την Αθήνα. Δηλαδή κανείς με το αυτοκίνητο μέσα σε 3 ώρες είναι στο λιμάνι της Κυλλήνης, και από εκεί για να περάσει με το καράβι μια τετραμελής οικογένεια, δηλαδή είναι πάρα πολύ οικονομικό. Δεν ξεπερνάει, θα σας έλεγα, τα 80 ευρώ για να περάσει μια τετραμελής οικογένεια με το καράβι στη Ζάκυνθο. Άρα όλο αυτό συνδυάζεται και με την κρίση την οποία βιώνουμε όλοι αυτή την περίοδο, και βοηθάει. Επίσης, άλλο ένα θετικό που έχει η Ζάκυνθος και οι παραλίες της, ειδικά η παραλία του Λαγανά, είναι ότι επειδή έχουμε τις θαλάσσιες σχελώνες καρέτα-καρέτα, τις οποίες πολύ αγαπάμε και κολυμπάμε μαζί τους, δεν έχουμε τσούχτρες και λαγοκέφαλους.
0: Μάλιστα. Οπότε και αυτό συνιστά πλεονέκτημα.
1: Οπότε συνιστά πλεονέκτημα. Είναι μια περίοδος, κοιτάξτε, είναι μια περίοδος η οποία γενικά έχει τις διακυμάνσεις της. Ήταν δύσκολη γεωπολιτικά, όπως όλοι είδαμε. Δεν σας κρύβω ότι ο κόσμος κλείνει τελευταία στιγμή. Δηλαδή έχει αναβάλει τις κρατήσεις των ταξιδιών του μέχρι τη στιγμή που θα ταξιδέψει. Αλλά κάτι το οποίο ισχύει και για τη Ζάκυνθο αλλά και για όλη την Ελλάδα είναι ότι πραγματικά έχουμε κερδίσει το να είναι η Ελλάδα μας μια χώρα σύγχρονη, να αντιμετωπίζεται ως μια χώρα με ασφάλεια, ασφαλής χώρα, την οποία ο κάθε τουρίστας μπορεί να κάνει τις διακοπές του χωρίς να φοβάται οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, ένας παραναμωστής που μας ανεβάζει πάρα πολύ ψηλά στις προτιμήσεις. Οπότε ο κόσμος έρχεται, έστω και αν αυτό συμβαίνει αργά, έστω και αν αυτό συμβαίνει τελευταία στιγμή. Δηλαδή έχουμε περιπτώσεις που ενώ μπαίνουμε στον Αύγουστο, φανταστείτε, έχουμε αρκετά κενά ήδη για τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Αυτό το λέω να τα ακούσουν και οι ακροατές μας. Να μην φοβούνται λοιπόν να κάνουν κρατήσεις, να πάρουν τηλέφωνο. Είναι όλο τελευταία στιγμή, άρα ξέρετε, ενώ λέγαμε στους Έλληνες κλείστε νωρίς, τώρα κανείς δεν κλείνει νωρίς. Άρα νομίζω ότι και οι Έλληνες που μας ακούν μπορούν πραγματικά να πάρουν να κάνουν κρατήσεις, όχι μόνο για τη Ζάκυνθο, για όλη την Ελλάδα. Θα βρουν πολύ καλά πακέτα, πολύ καλές προσφορές, το διαδίκτυο είναι ανοιχτό. και τους περιμένουμε πραγματικά με πολύ αγάπη.
0: Μάλιστα. Τώρα, διαβάζοντας την έρευνα που είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε, στέκομαι σε ένα πρώτο έβριμα που έχει να κάνει με την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Τώρα δεν μιλάμε μόνο για τη Ζάκυνθο, μιλάμε για το σύνολο της Επικράτειας, όπου εκεί βλέπω ότι μέσα σε μία δεκαετία, από το 2015 φτάνοντας το 2025, έχουμε μία μεταβολή της τάξης του 79% όσον αφορά τα πεντάστερα που έχουμε στη χώρα, που από 402 έφτασαν τα 800, μάλλον 111% είναι η αύξηση στα πεντάστερα.
1: Σε μονάδες ακριβώς.
0: Σε μονάδες, από 402 σε 869 και μιλώντας για κλίνες από 62.000 σε 112.000. Και αντιστοίχως και στα τετράστερα και τα τριάστερα, εκεί έχουμε πλέον τις μονάδες που είναι στο ένα αστέρι και στα δύο αστέρια πλέον να μειώνονται, και εκεί έχουμε μία μετατόπιση προς υψηλότερες κατηγορίες.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν καταδεικνύει ότι το τουριστικό προϊόν, και μιλάμε βέβαια για ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή, όλο αυτό το δυναμικό είναι ξενοδοχεία, να το τονίσουμε. Έχουμε αναβάθμιση λοιπόν πραγματικά της ποιότητας του παρεχόμενου ξενοδοχειακού προϊόντος. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτό καταδεικνύει και την στρατηγική και τη στόχευση την οποία έχει το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Καταδεικνύει και το γεγονός ότι πραγματικά αντέχει να λειτουργεί ποιοτικά, και μάλιστα το βοηθάει πάρα πολύ όλο αυτό. Αν με αυτό το συνδυάσετε και με ένα άλλο πολύ σημαντικό κονδύλι, το οποίο είναι αυτό των επενδύσεων των ανακαινήσεων, βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ δαπανάτε περίπου 1 δις το χρόνο σε ανακαινήσεις ξενοδοχείων, από το 2025 είδαμε ότι αυτό το νούμερο αυξήθηκε πάρα πολύ, 50%, και έφτασε το 1,5 δις. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι άλλο ένα σημαντικό στοιχείο που καταδεικνύει προς τα που μετακινείται ο ελληνικός τουρισμός.
0: Ναι. Ωστόσο,
1: πάρα πολύ θετικά.
0: Ναι. Ωστόσο, κυρία Τετράδη, εδώ μπαίνει μία υποσημείωση και ένας προβληματισμός, ότι ναι μεν βελτιώνεται το ελληνικό τουριστικό προϊόν, οι υποδομές, τα δωμάτια, οι εγκαταστάσεις και ούτω καθεξής, αυξάνει ταυτοχρόνως όμως, και λογικά θα λέγαμε, καθότι γίνονται επενδύσεις, αυτές οι επενδύσεις πρέπει κάποια στιγμή να αποσβεστούν. Οπότε αυξάνεται και η ζητούμενη τιμή. Οπότε εδώ είναι ένα ζήτημα για τον Έλληνα, για τον Έλληνα τουρίστα, διότι όλοι εδώ ζούμε και ξέρουμε ότι τα εισοδήματα πιέζονται πολλαπλώς.
1: Κοιτάξτε, το θέμα της τιμής πρέπει να σας πω το αντίθετο. Δηλαδή, ειδικά φέτος για παράδειγμα, που ζούμε όλη αυτή την κρίση και όλη αυτή την γεωπολιτική δύσκολη κατάσταση, πρέπει να σας πω ότι έχουμε απορροφήσει όλες τις αυξήσεις. Τα ξενοδοχεία δεν έχουν αλλάξει τις τιμές τους, ούτε σε σχέση με την ξένη αγορά, γιατί πλέον δεν υπάρχουν τιμές για Έλληνες και τιμές για ξένους. Έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Το διαδίκτυο είναι ανοιχτό σε όλους. Όταν ανεβαίνει μία τιμή κάπου, τη βλέπουν όλοι. Άρα λοιπόν αυτό έτσι θέλω να το καταλάβουν πάρα πολύ και οι ακροατές μας. Δεν υπάρχουν διαφορετικές τιμές για διαφορετικές εθνικότητες, για διαφορετικούς πελάτες. Ένα μεγάλο λοιπόν ποσοστό όλης αυτής της αύξησης της ενεργειακής, η οποία έχει ως αποτέλεσμα και στα λειτουργικά μας κόστη πολύ μεγάλη αύξηση. Πρέπει να σας πω ότι τα ξενοδοχεία μέχρι στιγμής την έχουν απορροφήσει προς όφελος του πελάτη και προς όφελος του τουρισμού. Άρα λοιπόν, όχι, αυτό σίγουρα έχει δώσει μια ποιοτική ανέλυξη, όλες αυτές οι επενδύσεις που λέμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει αυτόματα ότι, και ξέρετε, και η τιμή είναι κάτι το οποίο μπορεί να αυξάνεται, αλλά πρέπει να μπορεί να το, δηλαδή πρέπει να το πληρώνει και ο πελάτης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο να προσαρμόζεται γενικώς.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε
0: αυτό
1: γενικότερα,
0: που λέτε,
1: βλέπουμε
0: μια ποιοτική
1: αναβάθμιση και στους πελάτες. Δηλαδή βλέπουμε ότι και οι πελάτες.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ας πούμε, τις οποίες δείχνουμε, θα δείτε ότι και οι πελάτες δείχνουν ότι πληρώνουν πιο ακριβά. Σε αυτό που λέτε, είχαμε αύξηση από το 24.
0: Ναι. Σε αυτό που λέτε θα συμφωνήσω ότι αυτό είναι ένας απόλυτος νόμος της αγοράς, ότι κάποιος πουλάει εκεί που βρίσκει αγοραστή, έτσι, και το γεγονός ότι σήμερα εσείς θα μου πουλήσετε κάτι το οποίο θα είναι υπερτιμημένο, είναι σίγουρο ότι δεν θα σας προτιμήσω του χρόνου, οπότε μπορεί μεν μια χρονιά να κάνει κάποιο ταμείο, αλλά την επομένη σίγουρα θα ψάχνει να βρει πελάτη, οπότε αναγκαστικά θα μειώσει και την τιμή. Αν έχετε την καλοσύνη, κυρία Τετράδη, να κάνουμε μια σύντομη διακοπή στη συζήτησή μας, γιατί πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στη συνέχεια με το σκέλος του ανθρώπινου δυναμικού, διότι είναι ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο τουριστικός κλάδος στη χώρα μας, η έλλειψη εργαζομένων. Να τα συζητήσουμε αυτά όμως σε 5 λεπτά από τώρα, αν έχετε την καλοσύνη.
1: Με πολύ χαρά.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, μπαίνοντας σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω εκ μέρους Εθνικής Τράπεζας ότι συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Η χρηματοδότηση αφορά ποσά έως 500.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης ειδικού σκοπού και έως 10 εκατομμύρια για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Επισκεφτείτε σήμερα ένα κατάστημα Εθνικής Τράπεζας και συζητήστε με έναν επαγγελματικό σύμβουλο Business Banking για τη μορφή χρηματοδότησης που ταιριάζει στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο nbg.gr.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Ε, Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 11 παρά 10 δείχνει το ρολόι μετά από το σύντομο αυτό διάλειμμα και έχουμε σε εκκρεμότητα αυτή τη συζήτηση με την κυρία Τετράδη, την πρόεδρο των ξενοδόχων της Ακίνθου και πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Και μιλάμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για τον ελληνικό τουρισμό. Μιλούσαμε νωρίτερα για τις υποδομές, για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος όσον αφορά τα ξενοδοχεία στη χώρα μας. Και τώρα, στα 7 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κυρία Τετράδη, θέλω να αναφερθούμε στο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά πριν πάμε στις ελλείψεις που καταγράφονται στον κλάδο, θα ήθελα να αναφέρω ένα αξιοσημείωτο στοιχείο όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στη διοίκηση και στα διοικητικά συμβούλια στα ξενοδοχεία. Βλέπω στο σύνολο της επικράτειας να είναι σχεδόν 20% των επιχειρήσεων που δηλώνει γυναίκες στη διοίκηση ή στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης. Αλλά πηγαίνοντας ανακατηγορία, στα πεντάστερα, σχεδόν το μισό των ανώτατων στελεχών της διοίκησης είναι γυναίκες. 47,2%. Και είναι ένα αξιοσημείωτο στοιχείο.
1: Αυτό που βλέπετε, η διαφορά ανακατηγορία έχει να κάνει με τις διαθέσιμες θέσεις διοίκησης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων έχει ένα άλλο οργανόγραμμα, αν θέλετε, είναι πιο μεγάλο συνήθως και έχει και ένα τέτοιο οργανόγραμμα που επιτρέπει να έχει περισσότερες διοικητικές θέσεις. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όπου υπάρχουν θέσεις διοίκησης πλέον τις καταλαμβάνουν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό οι γυναίκες. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, σαφώς το να μιλήσουμε για τις γυναίκες στην απασχόληση μπορεί να είναι μια ολόκληρη εκπομπή. Και επειδή μιλάτε και γυναίκα, έχω πάρα πολλά να πω, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Εγώ θα πω σαν παρατήρηση ότι μιλώντας για τα ξενοδοχεία, έχετε σπάσει αυτό που λέμε τη γυάλινη οροφή.
1: Βεβαίως.
0: Τα έχετε καταφέρει.
1: Άλλωστε, ξέρετε, ο τουρισμός είναι και ένα επάγγελμα το οποίο θέλει χαρακτηριστικά πάρα πολλά που οι γυναίκες θα κατέχουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή την ενσυναίσθηση στο πώς ασκούμε τη διοίκηση, για παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Αν θέλετε, το γεγονός ότι υπάρχει περιφερειακή αντίληψη, γιατί ξέρετε, ο τουρισμός δεν είναι ένα πράγμα στατικό, είναι ένα πράγμα το οποίο συνεχώς κάθε μέρα εξελίσσεται, κάθε μέρα έχεις μπροστά σου τον πελάτη, κάθε μέρα πρέπει να φροντίσεις και να ικανοποιήσεις, αν θέλετε, τα δεδομένα τα οποία ο άνθρωπος ήρθε με ένα πακέτο το οποίο πήρε να βοηθήσεις, αλλά παράλληλα να αναδείξεις και τον υπέροχο τόπο μας. Είναι πάρα πολύ πολύπλευρος ο τουρισμός, πάρα πολύ δύσκολος και είναι και ένα προϊόν που λύγει κάθε μέρα. Δηλαδή ένα δωμάτιο το οποίο δεν νοικιάστηκε δεν μπορεί να δοθεί την άλλη μέρα με έκπτωση, όπως ένα ρούχο.
0: Σωστά, σωστά. Τώρα πάμε και στο σκέλος των ελλείψεων, διότι εδώ βλέπω οι ελλείψεις είναι μεγάλες, μιλώντας για τις διαφορετικές κατηγορίες από το 1 αστέρι μέχρι τα 5 αστέρια, αλλά στα 5 αστέρα παρόλα αυτά τα καταφέρνουν καλύτερα. Δεν ξέρω, είναι υψηλότερες οι αποδοχές που κάνει τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις να είναι πιο ελκυστικές για εργαζόμενους, έτσι ώστε να μην καταγράφουν τόσο μεγάλες ελλείψεις όσο για παράδειγμα οι συνάδελφοί τους που έχουν ξενοδοχείο με 2 αστέρια?
1: Δεν ξέρω αν θα το έθετα σε θέμα αποδοχών. Θα σας το έθετα περισσότερο σε θέμα οργάνωσης και δυνατότητα στελέχωσης. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι έχουμε αυξήσει τη στελέχωση από τρίτες χώρες. Να πούμε ότι για πρώτη χρονιά το 2025 οι ελλείψεις προσωπικού ήταν οι λιγότερες μέχρι στιγμής, μέσα στην τελευταία, αν θέλετε, πενταετία, να το πούμε έτσι. Μόνο με 14% ελλείψεων. Άρα βλέπετε και τις απαιτούμενες θέσεις να είναι του τουρισμού στις 263.000 της φιλοξενίας. Ένα πάρα πολύ μεγάλο, αν θέλετε, νούμερο και ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό. Από εκεί και πέρα, αν δείτε και την ανάλυση, θα δείτε ότι το κομμάτι από τις τρίτες χώρες έχει αυξηθεί. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό στη στελέχωσή μας πλέον. Και είναι σημαντικό το ότι έχει βελτιωθεί η διαδικασία μέσα από την οποία περνάει, φυσικά και με τη βοήθεια του Υπουργείου Μετανάστευσης, και έρχονται πιο νωρίς, mm-hmm. έρχονται με καλύτερο, αν θέλετε, πιο οργανωμένα, να σας το πω έτσι, και βοηθούν πάρα πολύ και τις επιχειρήσεις.
0: Ναι. Ναι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο κλάδος της φιλοξενίας έχει ανάγκη από χέρια, έτσι, από υπαλλήλους, και είναι σίγουρο ότι, για παράδειγμα, ακούω από τις Φιλιππίνες, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια, ότι απασχολούνται πολλοί εργαζόμενοι σε ελληνικές επιχειρήσεις.
1: Ναι, και είναι σημαντικές οι διακρατικές συμφωνίες που έχει κάνει η χώρα μας. Να πούμε, για παράδειγμα, ότι το 14% των ξενοδοχείων υπέβαλε αίτηση για εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Και να πούμε ότι περίπου το 90% από ό,τι αιτήθηκε ήρθε. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί φυσικά δεν το βρίσκουμε στην Ελλάδα, έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Όλο αυτό το κομμάτι γίνεται γιατί δεν μπορούμε να βρούμε εργαζόμενους στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι βρίσκουμε εργαζόμενους στην Ελλάδα και παίρνουμε εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Έτσι, εννοείται αυτό.
0: Πριν κλείσουμε, κυρία Τετράδη, θα ήθελα, έτσι, με την εμπειρία που έχετε συσσωρεύσει όλα αυτά τα χρόνια, αν σας έλεγε κάποιος να κωδικοποιήσετε μία βασική παθογένεια η οποία μας κρατάει πίσω από το να ανέβει περισσότερο ο ελληνικός τουρισμός, τι θα ήταν αυτό που θα λέγατε?
1: Κοιτάξτε, μπορώ να σας το συνδέσω με κάτι το οποίο κάνουμε εμείς στο Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, που βοηθάμε, αν θέλετε, φορείς και πολιτεία, παράγοντας πρωτογενή στοιχεία, καταγράφοντας τάσεις, μετρώντας επιδόσεις, αναλύοντας συμπεριφορές, να αντιμετωπίζουμε κινδύνους, να αντιμετωπίζουμε μετατοπίσεις. Πάρα πολλές φορές αυτό το οποίο συμβαίνει γενικότερα στον ελληνικό τουρισμό είναι ότι δεν τον μετράμε σωστά, δεν τον ερμηνεύουμε έγκαιρα.
0: Υπάρχει έλλειψη δεδομένων,
1: δεν τον κατανοούμε.
0: Δηλαδή. Ναι.
1: Υπάρχει έλλειψη όχι δεδομένων, αλλά το πώς τα δεδομένα στην πραγματικότητα γίνονται στοιχείο.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι τα πρωτογενή δεδομένα τα οποία έχουμε, τα μπορούμε και τα μετατρέπουμε σε δομημένη πληροφορία. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στο έργο που προσφέρει το ΙΤΕΠ. Και όπως σας είπα, σε όλους τους φορείς, ξέρετε, μια χρονιά επιτυχίας, ας πούμε, δεν δημιουργεί ένα δεδομένο, όπως καταλαβαίνετε. Άρα όλο αυτό, λοιπόν, το κομμάτι πρέπει να το αποτιμήσουμε. Σίγουρα η χώρα μας έχει προκλήσεις, έχει πάρα πολλές προκλήσεις, κλιματική αλλαγή, γεωπολιτικά θέματα τα οποία ακόμα ζούμε, όπως βλέπετε, και μέσα σε αυτό κάτι το οποίο ξεκίνησε ότι θα διαρκέσει 15 μέρες, έχουμε τώρα σχεδόν 6 μήνες.
0: Ακριβώς.
1: Και βλέπουμε ότι ζούμε αυτό, και αν σας πάω πίσω 4 ναι, χρόνια ναι. πριν,
0: στο
1: κομμάτι
0: κρίσεις.
1: Της Ουκρανίας, έτσι, στο ναι. κομμάτι της Ουκρανίας.
0: Είναι αυτό που λέμε το perma crisis.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς, και ναι. πολύ σωστά το λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα όμως, εγώ θα τονίσω, γιατί θέλω να κλείσω έτσι και μια, όχι απλά αισιόδοξη νότα, μια θετική νότα που είναι και σωστή όμως, ότι διαθέτουμε ένα ισχυρό και σύγχρονο τουριστικό προϊόν. Διαθέτουμε υψηλού επίπεδου επαγγελματίες. Έχουμε δείξει σαν χώρα ότι μπορεί να ανταποκριθούμε με επιτυχία σε όλες τις σύνθετες καταστάσεις που έχουμε αντιμετωπίσει και με μεγαλύτερη τον COVID. Και είδατε ότι η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα η ευρωπαϊκή που λειτουργήσε πρώτη τουριστικά.
0: Μάλιστα.
1: Και λειτουργήσε σωστά.
0: Ναι.
1: Άρα, λοιπόν, κρατώντας όλο αυτό, νομίζω ότι προχωράμε, θα προχωράμε ακόμα καλύτερα κάθε χρονιά. Εμείς είμαστε κοντά να βοηθήσουμε, να βλέπουμε τα στοιχεία ακόμα καλύτερα και να τα αναλύουμε προς όφελος της εθνικής οικονομίας, γιατί ο τουρισμός είναι η εθνική μας οικονομία.
0: Κυρία Τετράδη, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Την καλημέρα μου στη Ζάκυνθο.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, την καλημέρα μου σε όλους.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσετε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη και αμέσως μετά, κατά τις 11 και 10, και πάλι εδώ.
4: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
5: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
6: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
7: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
9: Η Ισπανία, περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, κυρίως κοντά στην πόλη του Μπορντό, στην νοτιοδυτική Γαλλία, αλλά και σε πολλές περιοχές της Ισπανίας. Η έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Το κύριο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από την πόλη Μπορντό, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο οποίος διευκρίνησε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στην Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Μεγάλη πτώση άνω του 7% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα $90 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα $83.07 το βαρέλι. Πρωτογενές πλεόνασμα 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2026, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, στηριζόμενος κυρίως στην καλύτερη πορεία των φορολογικών εσόδων από τον ΦΠΑ, φόρους ακινήτων και άμεσους φόρους εισοδήματος. Ειδικά τον μήνα Ιούνιο, οι φόροι ανήλθαν στα 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ, με σημαντική υπέρβαση έντατου μηνιαίου στόχου. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών για το πρώτο εξάμηνο, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 33,4 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας υπέρβαση κατά 1,8% έναντι του στόχου. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο, της Τράπεζας και της Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο. Πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για το άνω των 10.000 που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Εκτιμάται ότι με τη βελτίωση αυτή, δυνητικά 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους και με τους ευνοϊκούς όρους του νέου εξοδικαστικού. Με τον καγκελάριο της Αυστρίας συναντάται στο Σάλτσμπουργκ ο Πρωθυπουργός, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή οικονομική ατζέντα αλλά και την κοινή άμυνα να βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο των δύο ηγετών. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα αναμένεται στην Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ολομέλεια της προαναθεωρητικής Βουλής καταγράφει στην πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος, αν και με ποιες αν και με ποιες πλειοψηφίες κρίνονται αναθεωρητές διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική. Στην Αθήνα πραγματοποιείται σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος διπλωματικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο τη διερεύνηση κοινά αποδεκτών λύσεων για τον καθορισμό των θαλασσίων ορίων. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρά στο κέντρο του Σεάτλ στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, ενώ άλλοι πέντε συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού τραυματίστηκαν. Η δήμαρχος του Σεάτλ ανέφερε πως ένας ύποπτος στέθηκε υποκράτηση. Με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι συναντάται σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Ο Ουκρανός πρόεδρος είναι ο πρώτος ξένος ηγέτης που υποδέχεται μετά το διορισμό του την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Downing Street, ο Μπέρναμ πρόκειται να επαναλάβει την ακλόνητη υποστήριξή του προς την Ουκρανία. Αναζητώντας βοήθεια για την ενίσχυση της αντιεροπορικής άμυνας Ουκρανίας, ο Ζελένσκι αναμένεται την Τρίτη στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, έθρος προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι μπόρες και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38 και στην νησιωτική χώρα του 33 με 35 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.

Είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι εκτάκτως μαζί. Θα είμαστε αυτήν την εβδομάδα. Το γνωρίζετε, είναι περίοδος καλοκαιρινών αδειών. Οπότε διαδοχικά παίρνουμε τις αδειές μας. Οπότε ο ένας καλύπτει τον άλλον. Έτσι λοιπόν είμαστε εδώ στη θέση του Γιώργου Μουρούτη και του Δημήτρη Στούμπου, που τους ακούτε καθημερινά εδώ από τον Sky 100,3, 11 με 12. Εκτάκτως αυτή την εβδομάδα θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι και την Παρασκευή, αλλά και την επόμενη εβδομάδα με ανάλογο ωράριο, 10 με 12, τα λέμε εδώ ραδιοφωνικά, και νωρίτερα από τα ξημέρωτα, 6 με 10 παρά 10 το πρωί, είμαστε μαζί στην τηλεόραση του Sky. Νίκος Ανδρίτσος μαζί σας στο μικρόφωνο, χαρά μου να σας συναντώ και ραδιοφωνικά. Απέναντι μου είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας. Ο Δημήτρης Γιαννήρης παραμένει στην αρχισυνταξία της εκπομπής και στο 210-48-00-170 έως και 4 ο Πέτρος Μωραΐτης σημειώνει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Παράλληλα έχουμε επικοινωνία από το skyradio.gr, είναι η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου, όπου έχετε τη δυνατότητα να γράψετε το δικό σας μήνυμα. Πες την άποψή σου, είναι η επιλογή. Εκεί γράφετε το μήνυμα και στη συνέχεια είμαι εδώ για να τα δω όλα. Επίσης, τα λέμε μέσω κοινωνικών δικτύων, στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, για να έχουμε επικοινωνία και από εκεί.

Τώρα, σε αυτό το ημίωρο, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε πολιτική επικαιρότητα, να δούμε λίγο τι συμβαίνει και σε αυτό το επίπεδο. Χθες είχαμε την δημοσίευση της τελευταίας δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, μια δημοσκόπηση που καταγράφει σταθερό προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και υποχώρηση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που καταγράφει η τελευταία δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε χθες. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, βρίσκεται πάνω από το συμβολικό όριο του 30% και διευρύνει ελαφρά την επιρροή της σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου, διατηρώντας μία απόσταση της τάξης των 14 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, δηλαδή την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, υπολείπεται 5 μονάδες του Αλέξη Τσίπρα, είναι στο 11% και ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 7,5, η Μαρία Καριστιανού με 7,4, το ΚΚΕ είναι στο 6,7%, η Πλέψη Ελευθερία στο 5,5, η Φωνή Λογικής 3,5 και το ΜΕΡΑ25 στο 3,1. Αν είχαμε εκλογές και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα, θα μιλούσαμε για μια εννιακομματική βουλή, καθόλου απλή υπόθεση δεδομένης και της νοοτροπίας και κουλτούρας που υπάρχει εδώ στη χώρα μας για κυβερνήσεις συνεργασίας, πόσο μάλλον όταν είναι 9 κόμματα.

0: Νέας Δημοκρατίας από τον νότιο τομέα των Αθηνών, ο κύριος Στέλιος Πέτσας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Από την Ανατολική Αττική, όχι από τον νότιο τομέα, από την Ανατολική Αττική.
0: Σας άλλαξα περιφέρεια, κύριε Πέτσα, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Ανατολική Αττική.
1: Είναι όμορφη η Ανατολική Αττική με τον νότιο τομέα, στο πιο κοντινό της κομμάτι, το οποίο είναι. Η φάδα για τον νότιο τομέα και η βάρη βουλά βουλιαγμένη για την Ανατολική.
0: Τουλάχιστον δεν σας πήγα στα δυτικά, δεν σας πήγα στη Φθιώτιδα.
1: Η Φθιώτιδα είναι ο τόπος καταγωγής και είμαστε και εκεί όμοροι από το δικό σας τόπο καταγωγής.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την τελευταία δημοσκόπηση.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Το πληθωριστικό πρόβλημα και εκτιμώ ότι μπορεί να μπούμε και σε περίοδο ύφεσης παγκόσμιας. Mm-hmm. Ποιος θα διαχειριστεί όλα αυτά τα πράγματα? Δεν νομίζω ότι είναι εύκολη η απάντηση άλλη παρά μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν βλέπω εγώ κάποια ηγεσία σε ένα άλλο πολιτικό κόμμα που να μπορεί να εμπνεύσει μια εμπιστοσύνη και μια σταθερότητα σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς. Γι' αυτό θα πρέπει να πείσουμε στον κόσμο ότι πράγματι τα πράγματα είναι δύσκολα, ότι στα δύσκολα και στη φουρτούνα ο καλός ο καπετάνιος φαίνεται, και να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα που οι ίδιοι οι πολίτες μας λένε ότι έχουν σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Από την ακρίβεια μέχρι την ασφάλεια και από τα ευρύτερα θέματα της οικονομίας μέχρι την προοπτική που βλέπουν στην καθημερινότητά τους.
0: Ναι. Αυτό όμως που μόλις αναφέρατε, κύριε Πέτσα, όσον αφορά το επιχείρημα για σταθερότητα εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας και ούτω καθεξής, αυτό ακριβώς είναι και ένα επιχείρημα που χρησιμοποιούν εκείνοι που υποστηρίζουν ότι οι εκλογές θα έρθουν νωρίτερα. Δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, δεν θα διακινδυνεύσει έναν χειμώνα που δεν ξέρει τι άλλο θα μας πέσει στο κεφάλι, να το πω έτσι απλά. Οπότε, διαπιστώνοντας το Σεπτέμβριο ότι έχει περάσει ομαλά το καλοκαίρι, κάνοντας και κάποιες ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, να επισπεύσει τη διαδικασία έτσι ώστε να μπορέσει να πετύχει το μέγιστο καλύτερο αποτέλεσμα. Ποια είναι η δική σας ανάγνωση πάνω σε αυτό?
1: Εγώ δεν φοβάμαι τα δύσκολα. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει και ο Πρωθυπουργός ότι στα δύσκολα τα καταφέρνει ακόμα καλύτερα. Θυμίζω τις κρίσεις στον Εύρο, την κρίση της πανδημίας, όλα όσα περάσαμε την προηγούμενη περίοδο πρώτων ευλογών του 2023 με μεταναστευτική και ενεργειακή κρίση να μας τυπάνε. Άρα στα δύσκολα η κυβέρνηση ανταποκρίνεται καλύτερα. Όταν υπάρχει μια χαλαρότητα, παίρνουν αυτόν τον γκολ. Επομένως πιστεύω ότι οι πολίτες θα εκτιμήσουν ότι στα δύσκολα δεν εγκαταλείπει το πλοίο ο καπετάνιος και μένει πάνω στην πλώρη για να μπορέσει να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να πάει το καράβι στο ασφαλές λιμάνι. Είμαι πεπισμένος ότι οι πολίτες ξέρουν ότι δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Τη βιώνουν και στα οικογενειακά τους, στα προσωπικά τους, στα επαγγελματικά τους. Βλέπουν όμως και την παγκόσμια κρίση που είναι σε εξέλιξη. Δεν έχουν ψευδεστήσεις, θέλουν όμως σοβαρότητα από εμάς και δεν θέλουν αλαζονικές συμπεριφορές και δεν θέλουν να ασχολούμαστε με άλλα θέματα παρά μόνο με εκείνα τα οποία εκείνοι έχουν προτεραιότητα. Πιστεύω ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε εμείς καλύτερα από άλλες πολιτικές δυνάμεις.
0: Υπάρχει όμως μία δυσαρέσκεια, κύριε Πέτσα, όσον αφορά την αγοραστική δύναμη, όσον αφορά τη δυνατότητα των πολιτών να ανταποκριθούν στα έξοδα. Η ακρίβεια, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, επειδή

0: συνομιλείτε με τους συμπολίτες μας στην εκλογική σας περιφέρεια και αλλού, καταλαβαίνετε ότι ζορίζονται. Και εκεί σου λέει ότι είναι ένα θέμα μεγάλο. Ταυτοχρόνως έρχεται και η αντιπολίτευση να πει ότι ουσιαστικά η κυβέρνησή σας είναι ο πιο πιστός υπηρέτης των καρτέλ, διότι δεν κόβεται τον ομφάλιο λόρο, δεν λύνεται τον γόρδιο δεσμό που έχει να κάνει με την ακρίβεια, αφήνοντας τα καρτέλ ανεξέλεγκτα να διαμορφώνουν τις τιμές στα ύψη.
1: Κοιτάξτε, το βασικό θέμα που τροφοδοτεί σε μια χώρα όπως η Ελλάδα τις ανατιμήσεις είναι το κόστος ενέργειας. Το κόστος ενέργειας σε μια χώρα νησιωτική, χώρα με βουνά, με μεγάλους ορεινούς όγκους, όπου το μεταφορικό κόστος παίζει πολύ μεγάλη σημασία στη διαμόρφωση τελικής τιμής, είναι καθοριστικό. Επομένως, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με την επέκταση μέτρων όπως η μείωση στην Αγγλία, στο δίζελ ή στην βενζίνη, είναι μέτρα που ανακουφίζουν, αλλά όμως χρειάζεται πιο γενναία μέτρα. Εγώ, ξέρετε, δεν έχω διστάσει να πω και στο συνέδριό μας, όπου όλοι μπορούμε να εκφραστούμε με μεγαλύτερη άνεση για να έχουμε τη διαμόρφωση της διοίκησης του κομματός μας. Έχω μιλήσει για μείωση, μόνιμη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Και θα συνεχίσω να το υποστηρίζω μέχρι τη ΔΕΘ, μέχρι να πάρει τις οριστικές αποφάσεις ο Πρωθυπουργός, ως έναν τρόπο να πέσει αμέσως και χωρίς να βασιζόμαστε στους ενδιάμεσους το κόστος της ενέργειας που είναι, όπως σας είπα, κρίσιμος παράγοντας για διαμόρφωση όλων των τιμών. Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, οι συμφωνίες κυρίων.
0: Όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είναι κάτι που αντέχει το δημόσιο ταμείο? Διότι ακούω και εκείνους που λένε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό και επιπλέον επικαλούνται και την ευρωπαϊκή γραμμή που υπάρχει, περιορισμού της κατανάλωσης από τη μία πλευρά, καυσίμων, και από την άλλη στοχευμένων παροχών και όχι οριζόντιων.
1: Αν δεν είχαμε πόλεμο, θα σας έλεγα ότι μια διαταραχή που προέρχεται από την αγορά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με άλλα μέσα. Τώρα όμως έχουμε ένα πόλεμο. Είναι μια εξωτερική διαταραχή. Δεν σχετίζεται με τη λειτουργία της αγοράς. Είναι διαταραχή που προκλήθηκε από ένα εξωτερικό γεγονός και εμείς πρέπει να παρεύουμε να τη θεραπεύσουμε. Στο επιχείρημα αυτό των ανθρώπων που ασχολούνται με τα δημόσια οικονομικά, θα έλεγα ότι όταν σχεδιάστηκε ο προπολογισμός του 26 που εκτελείται, η τιμή του βαρελιού ήταν πολύ χαμηλότερη από αυτή που διαμορφώθηκε. Τα φορολογικά έσοδα έχουν εκτοξευθεί ακριβώς εξαιτίας της αύξησης των τιμών του πετρελαίου που οδήγησαν και στην αύξηση της λιανικής. Και άρα, με μία μείωση μόνιμη τώρα που ανεβαίνουν οι τιμές, η απώλεια εσόδων που αρχικά για μια μείωση 10%, για να δώσουμε να καταλάβουν γιατί αξιμηγέτες μιλάμε οι ακροτές μας, 10% μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση μόνιμη σε όλα τα καύσιμα που θα συμπαρασύρει και τις μειώσεις του ΦΠΑ είναι 400 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Αν οι τιμές ανεβαίνουν, όπως καταλαβαίνετε, η μείωση 10% περιορίζει αυτή την απώλεια εσόδων. Εγώ θα έλεγα ότι θα την εξαφάνιζε κιόλας. Αλλά απαντώ στο ερώτημά σας λέγοντας ότι ναι, το αντέχουμε δημοσιονομικά. Σήμερα ανακοινώθηκαν τα στοιχεία. Είμαστε 2,5 δις πάνω από το στόχο μέχρι στιγμής στην εκτέλεση του προβλησμού του 26. Θεωρώ ότι ακράδαντα και είμαι ένας άνθρωπος που, ξέρετε, δεν διακρίνουμε για την ευκολία όταν μιλάω για τα δημοσιονομικά. Είναι το τομέας που είμαι ειδικός, ως ταπεινότητα μπορώ να το πω αυτό. Έχουμε τη δυνατότητα να το χρηματοδοτήσουμε. Είμαι υπέρ των μόνιμων μέτρων, όχι των προσωρινών που πηγαίνουν στις τσέπες των ενδιάμεσων, των μόνιμων μέτρων που τα αντιλαμβάνεται ο πολίτης στο τέλος της ημέρας. Και νομίζω ότι είναι μια καθαρή λύση, επαναλαμβάνω, σε μια περίοδο που έχουμε διαταραχή εξαιτίας πολέμων. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Δεν θέλουμε να παρεμβαίνουμε στην οικονομία όταν όλα πηγαίνουν καλά. Όταν όμως δεν πηγαίνουν καλά, ακριβώς γιατί έχουμε πόλεμο, πρέπει να παρέμβουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά επίσης αυτή την συζήτηση που έχει ανοίξει για την 13η σύνταξη, ποια είναι η δική σας τοποθέτηση? Διότι έχουμε και αυτήν την αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ περί ελλιπούς κοστολόγησης και ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να αντέξει ο προϋπολογισμός. Μάλιστα, διάβαζα τον κύριο Στουρνάρα στη συνέντευξή του να λέει ότι κάτι τέτοιο θα επρόκειτο για μία τρέλα.
1: Κοιτάξτε, είναι το πιο απλό πράγμα για οποιονδήποτε συμπολίτη μας ακούει τώρα να ελέγξει πόσο είναι η μηνιαία δαπάνη για συντάξεις. Αν πούμε λοιπόν ότι για 12 δίνουμε 13, σημαίνει ότι θα αυξήσουμε κατά ένα μήνα τη μηνιαία δαπάνη των συντάξεων. Όποιος γκουγκλάρει σήμερα στο σύστημα ΕΔΙΚΑ του Υπουργείου Εργασίας και μπει μέσα και ζητήσει την έκθεση ήλιος για τον Ιούνιο που έχει δημοσιευτεί τελευταία, είναι 2,8 δις. Θέλετε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, να πούμε 2,5 δις περίπου, τόσο κοστίζει μια 13η σύνταξη. Είναι πολλά τα χρήματα, δεν είναι λίγα. Μπορεί να είναι μόνο μέρος αντικείμενος προεκλογικής δέσμευσης για μια επόμενη τετραετία. Δεν μπορεί να το συζητάμε ευκαιριακά και να λέει το Πασόκ ότι είναι 400 ή 500 εκατομμύρια. Αν ήταν τόσα, αμέσως θα τα είχε δώσει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, αν η 13η σύνταξη ήταν αυτού του μεγέθους. Εκτός αν το Πασόκ κοροϊδεύει τον κόσμο και λέει θα σας δώσω ένα κλάσμα από αυτό που εσείς υπολογίζετε ως 13η σύνταξη. Με αυτό το έχει κάνει ήδη η κυβέρνηση. Δίνει περίπου 250 ευρώ έδινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα το Νοέμβριο, τώρα θα δώσει 300 ευρώ, που είναι μια στήριξη στους χαμηλοσυνταξιούχους. Άρα η 13η σύνταξη είναι ξεκάθαρο πόσο κοστίζει. Κοστίζει πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, 2,5 δισεκατομμύρια, έτσι για να είμαστε λίγο πιο στρογγυλοποιημένοι στα ποσά. Για να γίνει αυτό, δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει, έτσι δεν θέλω, είναι θέμα πολιτικής βούλησης του κάθε κόμματος όπως πηγαίνει στις εκλογές. Για να γίνει όμως αυτό, είναι μεγάλο μέτρο που αφορά μια τετραετία. Δεν είναι μια εξαγγελία που τη λέμε το πρωί στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση και αύριο το πρωί γίνεται. Γιατί δεσμεύει τεράστιους πόρους του κρατικού προϋπολογισμού. Αν αυτό είναι προτεραιότητα για ένα πολιτικό κόμμα, φυσικά μπορεί να το βάλει στο πρόγραμμά του.
0: Μάλιστα. Και κλείνοντας, κύριε Πέτσα, βλέπω να ανεβαίνει και σχετικά δημοσιεύματα σχετικά με το θέμα με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, τα λεγόμενα, που κάποιοι στην αντιπολίτευση βλέπουν ακόμα ένα, όπως λένε, γαλάζιο σκάνδαλο, ένα πάρτι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
1: Κοιτάξτε, εγώ βλέπω τις προηγούμενες εβδομάδες και μήνες είχαμε πραγματικά με βάση την ένδυα επιχειρημάτων για τα πολιτικά ζητήματα της αντιπολίτευσης να προσπαθεί η αντιπολίτευση να δημιουργήσει μια σκανδαλολογία. Περιμένω να δω ό,τι θα υπάρξει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δυστυχώς για αυτούς που επενδύουν πολλά σε αυτά τα θέματα, τα προηγούμενα ζητήματα που αφορούσαν τις αγροτικές και κοινωνικές επιδοτήσεις, επαναλαμβάνω όσον αφορά το πολιτικό προσωπικό για αυτές τις προσπάθειες να κάποιοι να εκμεταλλευτούν αυτή την συγκυρία και να πάρουν χρήματα από τις αγροτικές και κοινωνικές επιδοτήσεις, έτσι. Λέω μόνο για το πολιτικό προσωπικό. Είδαμε ότι πήγανε κουβά οι 9 από τις 13 υποθέσεις άρσης ασυλίας μέχρι στιγμής. Θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Δεν έχει τόσο πολύ καλό, ας το πω έτσι, προηγούμενο η υπόθεση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τέτοιου είδους θέματα. Περιμένω να δω και αυτή την υπόθεση, πώς θα εξελιχθεί και μετά θα την κρίνω. Όπως ξέρετε, εγώ συνηθίζω να τηρώ ιδίως αυτό το θέμα κατά γράμμα το πνεύμα και του γράμματος του Συντάγματος. Όλες αυτές τις περιπτώσεις κρίνονται κατά περίπτωση και κατά συνείδηση. Άρα, αφού δεν έχω στοιχεία αυτή τη στιγμή περισσότερα και μπορώ να δημοσιογραφικά, περιμένω να τα δω όταν θα τα έχουν μπροστά μας και να τα σχολιάσω.
0: Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας και ένα μήνυμα ακροατή του κυρίου Βασίλειου Αντωνόπουλου νωρίτερα, ο οποίος σε ένα μήνυμά του ουσιαστικά αναφέρει ότι με τους κάθε τους άξονες θα πάμε καλά. Ο Ε65, για παράδειγμα, που ενώνει Λαμία, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Μέτσοβο και τα Γρεβενά. Πότε θα πάμε στο επόμενο στάδιο που είχε να κάνει με τους οριζόντιους άξονες, για παράδειγμα Λαμία, Καρπενήσι, Αγρίνιο ή Άρτα, Καρπενήσι, Καρδίτσα, για παράδειγμα, ή το Πύργος, Τσακώνα?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο στοίχημα η ολοκλήρωση τέτοιου είδους δικτύων. Πιστεύω ότι η επόμενη προγραμματική περίοδος και από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα στραφεί σε αυτούς τους άξονες. Για πολλούς λόγους, αυτή τη φορά και για γεωπολιτικούς λόγους, γνωρίζετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και είναι και αρμόδιος ο Έλληνας Επίτροπος, ο Απόστολος Τζικώστας για αυτά τα θέματα, αλλά σε συνεργασία και με άλλους επιτρόπους, ώστε να υπάρξει μια πραγματική διασύνδεση όλων των αξώνων, επαναλαμβάνω, και για γεωπολιτικούς λόγους. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι μια ευκαιρία, νομίζω, το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι 28-34 για να χρηματοδοτηθούν τέτοιου είδους μεγάλα έργα. Εγώ όμως θα έλεγα στον ακροατή μας με πολύ μεγάλη κατανόηση να δει και τι τραβάμε όλοι εμείς που ζούμε στην Αττική, που αυτή τη στιγμή συζητούμε για σχέδια που δεν έχουν υλοποιηθεί από τη δεκαετία του 2000, όπως για παράδειγμα η επέκταση της Κίμης, όπως οι εναλλακτικές λύσεις για τον Κηφισό, όπου κάθε μέρα στενάζουν εκατομμύρια συμπολίτες μας. Δυστυχώς χάνονται άπειρες εργατοώρες και υπάρχει τρομερός εκνευρισμός, αλλά και μικροατυχήματα που τα προκαλεί ο εκνευρισμός από αυτό το θέμα. Εγώ έχω ένα συγκεκριμένο πράγμα να πω. 240.000 περίπου συμπολίτες μας στη Βορειοανατολική Αττική, στην περιοχή που εκλέγουμε, δηλαδή να πάρει κανείς μόνο τον Ροπό, τις Αγαρνές, το Διόνυσο και το Μαραδόνα, μόνο αυτό το κομμάτι να πάρει 240.000 κόσμος. Πώς αυτοί οι άνθρωποι καθημερινά μπορούν να μετακινηθούν προς το κέντρο της Αττικής? Είναι πραγματικά ένας Γολγοθάς. Εκεί χρειάζονται και αυτά που είπαμε για τους οδικούς άξονες, αλλά επιτέλους και μια εναλλακτική διαδρομή με το τρένο που έχει υποβαθμιστεί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και ελπίζω με τις νέες επενδύσεις και της Hellenic Train και με τη νέα ηγεσία του ΟΣΕ να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα εκεί.
0: Τα καταγράφουμε όλα αυτά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
1: Πέτσα. Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Εδώ καλησπέρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πάμε αμέσως στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Έχουμε καθυστερήσει ένα λεπτάκι. Πάμε και στους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
7: Περισσότερους από 325.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, κυρίως κοντά στον Μπορντό, στη νότιο-δυτική Γαλλία, αλλά και σε πολλές περιοχές της Ισπανίας. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός Σάντσεθ θα μεταβεί στην πληγήσα περιοχή Καστεγιόν, κοντά στη Βαλένθια. Φωτιά έχει ξεσπάσει την τελευταία ώρα σε χωροστάθμευσης οικίας επί της οδού Εμμανουήλ Κομνηνού στα Ανολιώσια. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Μεγάλη πτώση πάνω από 7% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά από 3 διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπινα. Η τιμή του Brent υποχωρεί στα 90,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 83,9 δολάρια το βαρέλι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση και μετά τον Αύγουστο στα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, άφησε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πρωτογενές πλεόνασμα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο νοσοκομείο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση μεταφέρθηκε χθες το βράδυ 15χρονη στη Σαλαμίνα μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε παραλιακό καφέ. Μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, όμως οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή της στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 11 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο τη σημερινή ραδιοφωνική μα συνάντηση και πάμε να δούμε τι συμβαίνει μετά του εξωδικαστικού μηχανισμού, καθώς έχουμε μια βελτίωση όσον αφορά τον συγκεκριμένο μηχανισμό και θυμάμαι και δηλώσεις που είχε κάνει πρόσφατα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, για το πόσο έχει ωφελήσει περιπτώσεις οφειλετών είτε του δημοσίου, είτε των τραπεζών, είτε των funds, ο συγκεκριμένος μηχανισμός, προκειμένου να μπει μία τάξη στα των οφειλών τους. Αυτό βέβαια προϋποθέτει να υπάρχει συνέπεια όσον αφορά την τήρηση των δόσεων που πρέπει κάποιος να καταβάλει. Τώρα λοιπόν η βελτίωση, από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά θα μας τα πει πολύ καλύτερα ο φοροτεχνικός, ο Αντώνης Μουζάκης, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σου μέρα, Αντώνη Μουζάκη.
1: Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα σε όλους όσους ακούν.
0: Η βασική αλλαγή, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, είναι ότι περνάμε από το όριο οφειλών από τις 10.000, κατεβαίνει χαμηλότερα. Δηλαδή από 5.000 οφειλών και πάνω μπορεί κάποιος να προσφύγει στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης.
1: Σωστά. Ενώ το προηγούμενο όριο ήταν στις 10.000, όπως πολύ σωστά σημείωσες, τώρα λοιπόν το όριο έχει αλλάξει. Είναι οφειλές που υπερβαίνουν τις 5.000, από εκεί και πάνω μπορείς να κάνεις αίτημα στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των χρεών, είτε πρόκειται για χρέη προς το δημόσιο, είτε προς τον ΕΦΤΑ, είτε πρόκειται για οφειλές σε τράπεζες και λοιπούς τρίτους. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει παράλληλα, να μην ξεχνάμε, και η ρύθμιση των 72 δόσεων, οπότε κάποιος θα πρέπει να εξετάσει τι είναι εκείνο που τον βολεύει, ποιες είναι οι οφειλές εκείνες που θέλει να εντάξει. Για παράδειγμα, αν είναι οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο τον ΕΦΚΑ, θα μπορούσε και είναι μέχρι το 2023, μπορεί να τις πάει και στις 72 δόσεις ούτως ή άλλως, με την ρύθμιση που νομοθετήθηκε με τον ίδιο νόμο που ήρθε και τούτη εδώ η αλλαγή την οποία συζητάμε. Αν είναι οφειλές που είναι και πέρα της 31 Δεκεμβρίου του 2023, τρέχουσες οφειλές, μπορεί να κάνει τι, να μπει πράγματι στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών, μόνο για αυτά τα χρέη, και με αυτόν τον τρόπο να πάρει δόσεις που μπορούν να φτάσουν μέχρι τις 240. Οι δόσεις βέβαια στις τράπεζες μπορούν να φτάσουν και για δάνεια και τα λοιπά, μέχρι και τις 420.
0: Μάλιστα, με ελάχιστη καταβολή, είδα 50 ευρώ, έτσι.
1: 50 ευρώ ελάχιστη καταβολή, ναι. Σωστά. Αυτό προβλέπουν οι διατάξεις. Εκεί υπάρχουν δυνατότητες και για κουρέματα, ανάλογα με τα στοιχεία που θα δώσει το σύστημα και την αδυναμία που ενδεχομένως έχεις. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τύχεις και μείωσης τόσο κάποιου ποσοστού στη βασική οφειλή, και πιθανά και σε τόπους και πρόστιμα.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως, ναι. Να πούμε και μια άλλη αλλαγή, ναι, ναι, η οποία αφορά στην προστασία της πρώτης κατοικίας, που αυτή η προστασία δεν σημαίνει ότι είναι καλή σημαντική αλλαγή, δεν σημαίνει όμως ότι προστατεύεται έτσι η κύρια κατοικία αν δεν έχεις άλλα περιουσιακά στοιχεία. Προστατεύεται η κύρια κατοικία αν εσύ υποδείξεις ότι έχεις άλλα περιουσιακά στοιχεία και μπορείς να δεσμεύσεις αυτά εναντί του χρέους, και με αυτόν τον τρόπο νομίζω μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα τη συγκεκριμένη ρύθμιση και να βοηθήσει όλους εκείνους που ενδεχομένως είχαν άγχος για την προστασία της κατοικίας τους.
0: Ναι. Τώρα που αναφέρθηκε σε προστασία πρώτης κατοικίας, επειδή είχαμε πρόσφατα και την απόφαση σχετικά με τους επανυπολογισμούς των δόσεων για εκείνους που έχουν υπαχθεί στο νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τον αποκαλούμενο νόμο Κατσέλη, γίνονται οι επανυπολογισμοί αυτοί, προχωράει δηλαδή το σύστημα, λειτουργεί με την
1: νέα μέθοδο. Ναι, από τη στιγμή που νομοθετήσαμε, ναι, ακριβώς, νομίζω ότι οι επανυπολογισμοί γίνονται και θα εξακολουθούν να γίνονται. Αυτό είναι προς όφελος των οφειλετών.
0: Μεγάλο όφελος, έτσι. Άλλο να υπολογίζεις επιτόκιο στο σύνολο της οφειλής και άλλο πάνω στη δόση.
1: Αν θυμάσαι, Νίκο, στη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει ο αρμόδιος υπουργός, τα παραδείγματα που είχαν τεράστια αποκλίση, τα μεγέθη που πλήρωνε κάποιος με τον παλιό τρόπο υπολογισμού, και το μέγεθος που θα πληρώσει με τον καινούριο τρόπο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι κάτι σημαντικό για τους προϋπολογισμούς, ιδιαίτερα των οικοκυριών, που με αυτόν τον τρόπο θα έχουν την ταμιακή ευκαιρία να αξιοποιήσουν χρήματα τα οποία δέσμευαν σε αυτές τις καταβολές, για να λύσουν άλλα τα προβλήματα και να βιοποριστούν ενδεχομένως καλύτερα.
0: Μάλιστα. Να σου θέσω και ένα ερώτημα του ακροατή μας, του Αλεχάνδρο, όπως υπογράφει στο SkyGR. Μου γράφει: έκανα αίτημα για εξοδικαστικό προ τριών εβδομάδων και είχε ημερομηνία λήξης επεξεργασίας αιτήματος χθες. Θα με ενημερώσουν μέσω email για το πώς να προχωρήσω?
1: Ναι, ηλεκτρονικά.
0: Έδωσα,
1: σε
0: λέει, συγκατάθεση για άρση τραπεζικού απορρίτου κλπ. Και αναφέρεται στον εξοδικαστικό πρώτου σημείου για μεγαλύτερο ποσό.
1: Θα ενημερωθεί, οπότε να μην έχει άγχος. Το σύστημα δουλεύει και νομίζω ότι πάει και καλά. Υπό την έννοια ότι έχουν πει αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες συμπολιτών μας σε αυτή τη διαδικασία, με αποτέλεσμα να μην έχουν αυτό το βραχνά των οφειλών που τους ταλανίζουν πολλά χρόνια. Και με αυτόν τον τρόπο θα διακανονίσουν με γνωρικότερο τρόπο.
0: Ναι, και με συζητήσεις που έχω κάνει, Αντώνη, και εσύ το βλέπεις καθημερινά στην αγορά, η χειρότερη επιλογή που έχεις να κάνεις άμα χρωστάς είναι απλά να το αφήνεις έτσι. Δηλαδή,
1: δεν το συζητάμε το χρέος, κάποια στιγμή θα σε πνίξει.
0: Αυτό
1: καλό
0: ακριβώς,
1: θα είναι
0: αυτό ακριβώς.
1: Ναι, να βρεις τόπο. Βέβαια, εντάξει, μπορεί καλά να τα λέμε εδώ, αλλά ο άλλος που μας ακούει, σου λέει, αν δεν έχω εισοδήματα, αν δεν έχω τα. Έχει αγγίγει να πληρώσω, τι θα κάνω.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να.
0: Έστω να δείξει γιατί μια καλή θέληση, μια επικοινωνία, να δείξει ότι
1: ακριβώς
0: το έχει παρατημένο, το έχει πιστοποιήσει.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Αυτό είναι βασικό, προκειμένου να δείχνει και τον καλό σου πρόσωπο στις αρχές ή τους πιστωτές γενικά, και με αυτόν τον τρόπο να πορεύεσαι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν λοιπόν οι ρυθμίσεις, άρα το θέμα είναι να υπάρχουν και τα αναγκαία χρήματα. Προνοώ ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο αρκετοί θα μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι σαφώς ευνοϊκότερη από την προϊσχύουσα, και με αυτόν τον τρόπο θα βρουν λύσεις ή περισσότερη χρόνο στα προβλήματά τους.
0: Ναι, γιατί διάβαζα και στην Καθημερινή το Σάββατο που μας πέρασε για αυτόν τον τηρησία που έρχεται για τους ιδιώτες και επιχειρήσεις, που μέσω AI θα βλέπει τη συμπεριφορά μας.
1: Σωστά.
0: Αν πληρώνουμε στην ώρα μας, γενικά το προφίλ μας, και βάσει αυτού θα μπορείς στη συνέχεια να παίρνεις χρηματοδότηση ή όχι.
1: Ναι, αυτό έχει νομοθετηθεί νομίζω το 2022 και ήρθε η ώρα, φτάσαμε το 26, με τον τρόπο να συσσωρεύουν αυτή την πληροφορία και από την ΑΔΕ, από τον ΕΦΚΑ και από άλλους φορείς και οργανισμούς, ούτως ώστε να φτιάξουν για τον καθένα μας ένα προφίλ της συμπεριφοράς μας και να μας κατατάσσουν με βάση αυτό σε εξαιρετική κατάσταση, άριστη, καλή, τέτοια και ούτω καθεξής.
0: Κλείνοντας, διαβάζω εδώ δημοσίευμα που λέει για φορολογικό μαραθώνιο 8,5 δισεκατομμυρίων μέχρι το τέλος του μήνα. Μέχρι την Παρασκευή, για την ακρίβεια.
1: Εντάξει, ναι, οι υποχρεώσεις, ξέρετε, είναι πολλές. Τόσο για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις έχουν ένα που καταβάλουν ΦΠΑ, έχουν παρακατουμένο σπόρο. Δόσεις για φόρο εισοδήματος, ένφια. Καταλαβαίνετε, οι ξεφόρτες δημοσιοφιλίες, οι οποίες έχουν τακτοποιήσει σε διάφορες ρυθμίσεις, τις οποίες παλεύουν όλοι να τις τακτοποιήσουν και να συνεχίσουν να πληρώνουν για να μην μείνουν αυτός ρύθμιση. Γιατί ξέρεις, αν χάσεις Νίκο μια ρύθμιση, με τη μία δόση συνήθως την πάγια ρύθμιση έχεις μια προσάυξη της τάξης του 15% για να την πληρώσεις τον επόμενο μήνα μαζί με την τρέχουσα. Αλλιώς μένεις εκτός, γιατί χάνεις δύο δόσεις, έμεινες εκτός. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αλοχεύει κίνδυνος να, αφού χάσεις τη ρύθμιση και απενταχθείς, να συζητηθεί όλο το ποσό στο σύνολό του. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό θα είναι βραχνά τόσο για τον οικοκυριό όσο για την επιχείρηση. Θα σε οδηγήσει σε κλείσιμο νέες επιχείρηση. Καταλαβαίνεις ότι αυτά είναι ζητήματα που θέλουν μεγάλη προσοχή. Είναι το γεγονός ότι οι οφειλές μας προς το ελληνικό δημόσιο είναι και ποινικά πολλά σημαντικήματα. Υπό την προϋπόθεση ότι στο ΦΠΑ τα ποσά είναι μεγαλύτερα των 50.000 ευρώ ή τα 100.000 στο φόρο εισοδήματος και λοιπούς όρους, καταλαβαίνεις ότι καλό θα είναι να μην αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη τους. Γιατί το δημόσιο λειτουργεί, λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του, μας δεσμεύει λογαριασμούς και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι καλό θα είναι να είμαστε φερέγγυοι προς το δημόσιο όσο μπορούμε, για να μην αντιμετωπίζουμε και προβλήματα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη Μουζάκη.
1: Να σε καλά, Νίκο μου, και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Για το χρόνο σου. Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσατε το φοροτεχνικό, τον Αντώνη Μουζάκη. Εμείς, πριν πάμε στη διαφημιστική μας διακοπή, θα μπω σε διαφημιστική.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
0: Καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδής στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Είναι 11 και 48 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και όπως είδαμε νωρίτερα υπάρχουν αλλαγές όσον αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Είναι και αυτές οι υποχρεώσεις που έχουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μέχρι την Παρασκευή, καθότι από Σάββατο αλλάζει ο μήνας, μπαίνουμε στον Αύγουστο, οπότε δείτε τα πάνω απ' όλα, και αυτή είναι η συμβουλή που δίνουν και όλοι οι φοροτεχνικοί αλλά και οι δικηγόροι, είναι όταν υπάρχει ένα χρέος, όταν υπάρχει μια οφειλή, ακόμα και αν δεν υπάρχει δυνατότητα εξόφλησής της, ακόμα και με δόσεις, τουλάχιστον να υπάρχει μια ένδειξη καλής θέλησης όσον αφορά εκείνον στον οποίο χρωστάμε, είτε μιλάς για τράπεζα ή για δημόσιο ή για κάποιο φαντ, προκειμένου να αποφύγουμε τα χειρότερα. Αυτή είναι η συμβουλή και νομίζω ότι ισχύει και να το έχουμε κατά νου. Τώρα εμείς πάμε να μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα, διότι διανύουμε την περίοδο του καλοκαιριού και τα σκάφη στις θάλασσες είναι πολλά, είναι όλων των ειδών, έτσι λοιπόν χρειάζεται και αυξημένη επιτήρηση, διότι εκτός από τα σκάφη που έχεις στη θάλασσα έχεις και τους λουγόμενους στις παραλίες, οπότε είναι πολλοί οι χρήστες, τα λέγαμε, του δικτύου, αν μπορώ να το πω έτσι. Εντείνονται οι έλεγχοι από τα κατατόπους λιμεναρχία στα ιδιωτικά και τα επαγγελματικά σκάφη. Έχει βγάλει και ένα σχετικό δελτίο τύπου που ο κύριος Γιώργος Βάλης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμιγών, που για ακόμα μια φορά αναδεικνύεται, κύριε Βάλη, την ανάγκη πρόληψης και ασφάλειας στη θάλασσα, έτσι ώστε όλοι να τη χαιρόμαστε, αλλά πάνω απ' όλα να τη χαιρόμαστε με ασφάλεια.
1: Πολύ σωστά τα είπατε. Αυτός είναι και ο λόγος που εμείς πάντα κρατάμε μια ουδέτερη στάση και μια στάση αντικειμενική σε όλα τα δεδομένα και σε ό,τι γίνεται μέσα στη θάλασσα. Όταν θα φταίει το λιμενικό θα το πούμε, όταν θα κάνει σωστά τη δουλειά του θα το πούμε, το ίδιο και για τον κόσμο, το ίδιο και τους συναδέλφους μας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι στη Μήλο η λιμενική αρχή και το πλωτό κάνει πολύ σοβαρή δουλειά με σοβαρούς ελέγχους κατά τόπου στα νησιά περιμετρικά της Μήλου, και στη Μήλο και στην Πολύεγο και στα σύνορα της Κιμόλου. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει έλεγχος στα βαρκάκια που νοικιάζονται καθημερινά από ανθρώπους, γενικότερα από τα σκάφη, και το επικροτούμε και λέμε μπράβο, και να μπορέσει και άλλα λιμεναρχεία και άλλες υπηρεσίες να το κάνουν, γιατί έτσι με αυτό μπορούμε να μειώσουμε το κομμάτι να μην γίνονται ατυχήματα, να πληρούν όλοι τις προδιαγραφές, να τηρεί τον νόμος κατά γράμμα, να ξέρει ο άλλος τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να φερθεί και ότι θα υπάρξει κάποιος έλεγχος. Και αυτός είναι ο σκοπός που συγχαίρουμε τα στελέχη του λιμενικού σώματος και την αρχή εκεί πέρα και γενικότερα για τους ελέγχους μέσα στο καλοκαίρι, για να μειώσουμε όσο μπορούμε τα ατυχήματα και δυστυχήματα μέσα στη θάλασσα, να υπάρξει ασφάλεια και πρόληψη. Όπως πολύ σωστά είπατε, η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά, κύριε Ανδρίτσο, θα πρέπει να δούμε να πρέπει να είναι στελεχωμένα πάρα πολύ καλά τα λιμενικά τμήματα σε όλα τα νησιά. Είναι πολύ βασικό αυτό. Και το άλλο ακόμα πιο βασικό, να δούμε λίγο το κομμάτι των νόμων και της ασφάλειας που θα πρέπει να ανανεωθούν, γιατί είναι πολλά έτη πίσω, όπως στη στεριά να ανανεώνονται, να ανανεωθούν και στη θάλασσα. Και τι εννοώ με αυτό? Όποιος θέλει να οδηγήσει οποιοδήποτε πλωτό μέσο να πρέπει να έχει το αντίστοιχο δίπλωμα ταχυπλώου. Όποιος θέλει να οδηγήσει κάποιο πλωτό μέσο άλλου μεγέθους να μπορεί να είναι μια βαθμίδα διπλωμάτων. Και τι σημαίνει αυτό? Όταν βγάζουμε ένα δίπλωμα σε ένα βαρκάκι 4 μέτρα, δεν μπορούμε να οδηγάμε ένα κότερο 24 μέτρα. Ή δεν μπορούμε να οδηγήσουμε μια βάρκα με 6 ανθρώπους, με μια εξολέμβια μηχανή που αναπτύσσει ταχύτητα 17 κόμβων, χωρίς δίπλωμα μέσα στη θάλασσα. Να δούμε για τις ναυτικές φωτοβολίδες. Υπάρχουν δηλαδή κάποια πλαίσια.
0: Πριν πάμε σε αυτό. Ναι, έλεγχοι, ναι, για τέτοιου είδους συμπεριφορές υπάρχουν και πόσο συχνοί είναι αυτοί? Δηλαδή, να σας το ρωτήσω διαφορετικά, η κυκλοφορία και η συμπεριφορά μας στη θάλασσα είναι ανάλογη με αυτή που έχουμε στους δρόμους, για παράδειγμα?
1: Όχι, κύριε Ανδρίτσο, και αυτό είναι το πρόβλημα, που δεν τηρούνται οι αποστάσεις από τις παραλίες και από τους λιόμενους, από τα κυροβόλια, οι ταχύτητες, η είσοδος και έξοδος στα λιμάνια από τα ταχύπλοα πλοία, που έρχονται μέσα με 3 και 4 φορές παραπάνω ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο. Αυτό όμως γιατί γίνεται, θα σας το εξηγήσω. Έχουμε τα μέσα ηλεκτρονικά να το δούμε, μέσω του συστήματος AIS, μέσω του VTS, μέσω του Marine Traffic. Μπορούμε να δούμε σε όποια σκάφη έχουν αυτό το GPS tracker, που μπορείς να δεις πού είναι, τι ταχύτητα πάει, κάποια δεν το έχουν. μπορεί να γίνει έλεγχη. Τι παρατηρούμε όμως? Ότι υπάρχουν τα πλωτά μέσα, υπάρχουν τα στοιχήματα, δεν υπάρχει το ανάλογο ανθρώπινο δυναμικό για να μπορεί να κάνει αυτούς τους ελέγχους και να υπάρχει αυτή η τάξη στη θάλασσα όπως υπάρχει στη στεριά. Δηλαδή, δεν έχουμε δυνατότητα.
0: Καλά,
1: να
0: και στη στεριά βλέπουμε να γίνονται διάφορα, έτσι. Και πολλές φορές, επειδή είναι ελλιπής η αστυνόμευση, οπότε εντάξει, τώρα με τις κάμερες, τώρα τελευταία κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει. Όχι ότι έχει αλλάξει δραματικά, αλλά θέλω να πω ότι και στη στεριά δεν είναι ότι τα πάμε καλύτερα και ότι είναι μόνο στην Ελλάδα, που, στη θάλασσα που αυθαιρετούμε.
1: Συμφωνώ. Ναι. Άρα θα πρέπει λοιπόν να δούμε ένα πλαίσιο, κύριε Ανδρίτσο, γενικότερα να ενισχυθεί η αστυνόμευση και η αστυνομία, αλλά και το λιμανικό με κόσμο, ώστε να μπορούν να στελεχωθούν σωστά όλες οι υπηρεσίες, για να μπορεί να υπάρχουν βάρδιες και στα πλωτά μέσα και στα αυτοκίνητα και στα λιμεναρχεία, για να μπορεί να υπάρχει σωστή επιτήρηση και σωστός έλεγχος, ιδιαίτερα τον Απρίλιο με Οκτώβριο που είμαστε full σεζόν, την καλοκαιρινή περίοδο και τον υπόλοιπο χρόνο το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι είναι το peak με όλα αυτά που βλέπετε για το κομμάτι της θάλασσας εμάς, και θα πιστεύω ότι θα είχαμε ένα πολύ καλύτερο, καλύτερη εικόνα και καλύτερο καλοκαίρι στο κομμάτι της πρόληψης, την ασφάλεια, και να μπορέσουμε να έχουμε και την σωστή επιτήρηση, αν τηρούνται και όλα όσα πρέπει να τηρηθούν για την ασφάλεια των λουόμενων, του κόσμου, των ανθρώπων που δουλεύουν μέσα στη θάλασσα. Άρα είναι ένα μεγάλο πλαίσιο και πολύ βασικό που πρέπει να σας πω και αυτό, οι υποδομές στα νησιά, λιμάνια, μαρίνες, είναι το α και ω.
0: Μεγάλο θέμα και αυτό.
1: Και για να πάρουμε χρήματα στη χώρα σαν ελληνική οικονομία, αλλά και για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τον κόσμο ότι πηγαίνει με ασφάλεια και δεν είμαι αυτά τα μελτέμια και με την ιδιαιτερότητα των νησιών μας. Άρα γενικά, αν δούμε λίγο το κομμάτι αυτό, θεωρώ ότι η εικόνα μας θα είναι πολύ καλύτερη και θα φέρουμε και πολλά χρήματα στην Ελλάδα μας και στα νησιά μας.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Πριν μου λέγατε για τις φωτοβολίδες και σας διέκοψα.
1: Ναι, ήθελα να πω ότι το κομμάτι της ασφάλειας, εμείς που λέμε χρόνια και μιλάμε και δεν έχει αλλάξει, ήταν, αν θυμάστε που τα λέγαμε και στην εκπομπή σας, για τις εγγύους γυναίκες ναυτικούς που τις απολύουν και τις διώχνουν από την πρώτη μέρα ή από τον πρώτο μήνα, που δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Το κομμάτι της ασφάλειας που νοικιάζουν τα βαρκάκια χωρίς δίπλωμα, για ταχύτητες και αποστάσεις που δεν τηρούνται βάσει κανονισμών, για το κομμάτι του απεινιδωτή στα σκάφη που είναι για την πρόληψη που δεν έχει ακόμα γίνει όπως πρέπει να έχει γίνει, για τις ναυτικές φωτοβολίδες όπου όταν λήγουν ή όταν αυτές τελειώνουν και τις λένε να τις πετάξεις, να τις κάνεις ό,τι θες, ενώ έχουμε πει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο να επιστρέφονται υποχρεωτικά για ανακύκλωση ή για καταστροφή. Είναι δηλαδή κάποια πραγματάκια μικρά-μικρά που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος τεράστιο. Απλά θέλει μια βούληση και μια κατάσταση για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο έλεγχο, ασφάλεια, πρόληψη και στο κομμάτι της θάλασσας και των ναυτικών μας.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά, και να κλείσουμε με αυτό στα δύο λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, με τη τουριστική κίνηση, με τις θαλαμιγούς, με το γιότινγκ.
1: Έρχομαι.
0: Με αυτό τον τουρισμό πώς πάει?
1: Ξεκίνησε η σεζόν πολύ άσχημα για μας, με μειώσεις της τάξης του 50-60% λόγω της έναρξης του πολέμου, της εκτόξευσης των καυσίμων. Βλέπουμε όμως ότι τώρα, last minute, έχουμε μια τεράστια άνοδο και έχουμε μειώσει τη διαφορά στο 20-25-30%. Έχουμε δηλαδή κρατήσει τελευταία στιγμή και θέλω να πιστεύω μέχρι τέλη σεζόν, αν δεν έχουμε δραματικές εξελίξεις με τον πόλεμο και με τις αυξήσεις των καυσίμων που επηρεαζόμαστε εμείς άμεσα, θα φτάσουμε σε ένα πολύ καλό σημείο με πέρυσι. Αλλά δεν πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε στα ίδια επίπεδα ή να το ξεπεράσουμε. Ναι. Άρα είμαστε σε ένα καλό μέγεθος. Έχει μειωθεί πολύ η απόσταση από την αρχή της σεζόν που είχαμε πρόβλημα με προκρατήσεις, με κρατήσεις, λόγω ότι είχαν παγώσει όλα. Last minute κλείνουμε τα σκάφη, υπάρχει κίνηση, αλλά δεν είναι αυτό που ήταν πέρυσι. Παλεύουμε να δούμε αν μπορέσουμε να το ισορροπήσουμε μέχρι τέλη σεζόν και να φέρουμε και χρήματα και στα νησιά μας και στην οικονομία μας, να υπάρξει μια ανάπτυξη και μια άνοδος και όσο μπορούμε καλύτερα βάσει των συνθήκων που επικρατούν στη γειτονιά μας.
0: Ποιοι είναι αυτοί που προτιμούν περισσότερο να νοικιάσουν ένα σκάφος? Είναι Έλληνες, είναι ξένοι?
1: Θα σας πω, οι Έλληνες συνήθως νοικιάζουν ιστιοπλοϊκά καταμαράν ή ξένοι μικρότερης κλίμακας που έρχονται από το εξωτερικό. Τώρα το κομμάτι των Ευρωπαίων, Αμερική, Αυστραλία, Χιλή, Βενεζουέλα, Ινδία, Αραβία, πιο παλιά Ρώσοι, τώρα δεν υπάρχουν λόγω της κατάστασης. Το 70-80%, να ξέρετε, στηριζόμαστε από την Αμερική. Και μετά είναι άλλες χώρες ευρωπαϊκές, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, και λίγο μακριά μετά Καναδάς, Χιλή, χώρες ξένες μακριά. Από εκεί και πέρα η Αμερική είναι στο 80% που στηρίζει το ελληνικό γιότινγκ και το ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό. Μάλιστα. Και τις θαλαμιγούς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βάλη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά και εσάς και το σταθμό.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Και κάπου εδώ κλείνουμε εμείς για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στην τηλεόραση του Sky στις 6 ακριβώς και στη συνέχεια στις 10 εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Σεπτεμβρίου.
7: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
8: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
9: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Plus 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Είναι Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου, και πάμε να σας πούμε τα γεγονότα της επικαιρότητας. Αφού ξεκινήσουμε με το ότι ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας, του κ. Κικίλια, χτες στο νησί μας. Θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε ηχογραφημένα αποσπάσματα από τις δηλώσεις του σε λίγο. Και αφού σας πούμε ότι τώρα τελείται η νεκρόσιμος ακολουθία για την μητέρα του Δημάρχου, Αγγελική Στασινοπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή ξαφνικά το Σαββάτο το πρωί και που ξέρουμε ότι το τελευταίο διάστημα ήταν στο νοσοκομείο με κάποια θέματα υγείας. Λοιπόν, αυτή την ώρα εδώ στην Εκκλησία των Αγίων

0: Γερασίμου και Βαρβάρας στους κήπους, τελείται η νεκρόσιμος ακολουθία και από ό,τι ξέρουμε μετά η αποβιώσασα αναχωρεί για την ιδιαίτερη πατρίδα της σε κάποιο χωριό της Αρχαίας Ολυμπίας όπου θα γίνει ταφή της. Να στείλουμε και εμείς εδώ τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημάρχου για την απώλεια της μητέρας του και πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο τεχνικός διευθυντής του φορέα διαχείρισης για τα απορρίμματα, ο κ. Θοδωρής Κάρδαρης, που είναι εδώ κοντά μας να βοηθήσει στην ενημέρωση όλων μας για θέματα που αφορούν ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που είναι η καθαριότητα για τα Ιόνια νησιά και προκειμένου για τη Ζάκυνθο με σειρά έτσι, επιμέρους ζητημάτων. Τις καλημέρες μας και τις ευχές μας για καλό καλοκαίρι και καλή εβδομάδα, κύριε Κάρδαρη.
1: Καλημέρα, κυρία Ξενόφου, καλημέρα στους κρατές σας. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και για το υπόλοιπο του καλοκαιριού και για την υγεία και την ευημερία όλων μας αυτή την περίοδο.
0: Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε λίγες μέρες πιο πίσω να πάμε που είχατε αυτή την συνάντηση, την ετήσια των ΦΟΣ, θα νομίζω η συνέλευση ήταν
1: ναι,
0: η συνέλευσή σας.
1: Ναι,
0: η σύνοδος σας. Έγιναν κάποιες επισημάνσεις εκεί, τι από αυτά πρέπει να αναφέρουμε στην κοινή γνώμη και σε τι μπορεί να βοηθήσει και ο κόσμος σε κάποια ζητήματα έτσι, που έχουν να κάνουν με την ανακύκλωση, τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων, τη σωστή διαχείρισή τους κλπ.
1: Αυτό που έχουμε να φέρουμε με αφορμή που αυτή τη σύνοδο, την ετήσια σύνοδο των ΦΟΣΑ που αναφέρατε, που έγινε στις αρχές Ιουλίου στην Κέρκυρα, μια εκδήλωση που τιμά και τον ΦΟΣΑ Ιουνιονίσων, ανέδειξε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είμαστε εκείνη την περίοδο προ της νέων εντάξεων έργων στο νέο ΕΣΠΑ που άνοιξε πριν από 1,5 με 2 μήνες, δηλαδή έκλεισε το ΕΣΠΑ το προηγούμενο το 2017-2021 όπου είχαμε και την ένταξη του έργου της Ζακύνθου και όλων των έργων των Ιωνίων και σε όλη την Ελλάδα και περνάμε πλέον σε μια νέα περίοδο, με μια νέα προγραμματική περίοδο υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Οι διαφορετικές συνθήκες συνίστανται στο ότι δεν υπάρχουν πλέον εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων. Υπάρχουν μονάδες, υπάρχουν εργοστάσια που επεξεργάζονται τρία ρεύματα αποβλήτων. Τι σημαίνει αυτό? Την υποχρέωση όλων των Δήμων να συγκεντρώνουν τα σκουπίδια σε τρία διαφορετικά ρεύματα, που είναι τα ανακυκλώσιμα υλικά που γνωρίζουμε του Μπλεκάδου, τα οργανικά απόβλητα και τα σύμμικτα, τα υπολείμματα δηλαδή που δεν ανήκουν στις δύο πρώτες κατηγορίες.
0: Αυτό που λέτε εσείς ρεύματα είναι αυτό σαν μπάρες που...
1: Όχι, όχι, ρεύματα εννοώ στο σπίτι.
0: Α, στο σπίτι.
1: Δεν έχουμε ένα κάδο, έχουμε τρία διαφορετικά σημεία ή στην επιχείρηση ή στο ξενοδοχείο όπου είναι τα αποφάγια της κουζίνας, οι συσκευασίες, χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και τα υπόλοιπα. Η υποχρέωση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει για την Ελλάδα. Και οι πρώτες καταγραφές επίσημες ότι το πρόγραμμα προχωρά έτσι θα είναι το 2030 και καταληκτική ημερομηνία το 2035. Είμαστε δεσμευμένοι δηλαδή σε αυτό το σύστημα και αντίστοιχα να υπάρχει και ροή χρηματοδοτήσεων στο νέο ΕΣΠΑ για τα απορρίμματα από τη στιγμή που ακολουθείται αυτό το σύστημα. Ο ΦΟΤΣΑ λοιπόν Ιωνίων Ίσων και αυτό αναδείχθηκε στη Σύνοδο του ΦΟΤΣΑ ήταν από τους πρώτους που εκπώνησε το νέο περιφερειακό σχεδιασμό και εγκρίθηκε πριν από μερικές μέρες. Είναι από δεύτερο στην Ελλάδα που εκπώνησε αυτό ονομάζεται ολιστικό σύστημα χωριστής συλλογής αποβλήτων. Είναι το δεύτερο σύστημα που εγκρίθηκε στην Ελλάδα μετά την Κεντρική Μακεδονία. Ήταν το ΦΟΤΣΑ Ιωνίων Ίσων. Και τώρα περνάμε σε αυτό που μας αφορά άμεσα και είναι το έργο της Ζακύνθου, το οποίο διαβλέπαμε όλοι και το καταγράφατε ότι το τελευταίο έτος υπήρχε μια πιο αργή εξέλιξη στο έργο και αυτό ήταν διότι έπρεπε να γίνει επανασχεδιασμός ενώ κατασκευαζόταν το έργο, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται όχι ένα ρεύμα αποβλήτων, αλλά τρία. Δηλαδή, όταν θα έρχονται τα οργανικά, τα απόβλητα της κουζίνας, θα πηγαίνουν σε μια ξεχωριστή διαδρομή για να παράγεται κομπόστ, τα ανακυκλώσιμα υλικά για να γίνονται προϊόντα προς πώληση και τα σύμμικτα απορρίμματα για να γίνεται μια ιδιαίτερη επεξεργασία να παράγουν και αυτά υπολείμματα με τελικό ένα δευτερογενές καύσιμο που θα πηγαίνει για ενεργειακή αξιοποίηση και ένα υπόλοιμα προσταθή που θα είναι κάτω από 10%. Δηλαδή, έχουμε τώρα υποβάλει πρόταση χρηματοδότηση, έξτρα χρηματοδότηση για τη Ζάκυνθο ύψους 8 εκατομμυρίων, το έργο ήδη κατασκευάζεται υπό αυτές τις προδιαγραφές. Θα είναι και από τις πρώτες εντάξεις που θα γίνουν στο νέο ΕΣΠΑ Κεφαλονιά και Ζάκυνθος. Και σε 1,5 χρόνο από τώρα, μάλλον 1,5 χρόνο μετά την ένταξη που την αναμένουμε το Σεπτέμβρη, το έργο θα κατασκευαστεί ως έργο τριών ρευμάτων απορριμμάτων.
0: Και θα έχει ένα υπόλοιπο ταφής. Θα ζήσω να το δω. Εγώ θα ζήσω να το δω.
1: Θα ζήσουμε και θα το δούμε, διότι η ροή της χρηματοδότησης θα είναι ανάλογη της πορείας κατασκευής του έργου και προσαρμογής της διαλογής στα δεδομένα αυτά.
0: Το παλεύουμε 30 τώρα χρόνια, κύριε Διευθυντά, και εσείς και εγώ με την ανακύκλωση στη Ζάκυνθο.
1: Εγώ 30 χρόνια είμαι τώρα. 30, είμαστε...
0: Παραπάνω εγώ, αλλά τέλος πάντων βάζω 30 χοντρικά. 30 χρόνια παλεύουμε για την ανακύκλωση και δεν θέλουν και οι Ζακυνθινοί οι περισσότεροι, τώρα, ξέρετε, να πειθαρχήσουν σε αυτό.
1: Προσέξτε. Στην ουσία, η χωριστή διαλογή, εμείς έχουμε την υποχρέωση να κατασκευάσουμε το εργοστάσιο για τρία ρεύματα. Το κομμάτι της χωριστής διαλογής είναι υποχρέωση του Δήμου. Εμείς θα έρθουμε επικουρικά τις επόμενες εβδομάδες με προγραμματικές συμβάσεις στους Δήμους να μας δώσουν τη δυνατότητα να τους προμηθεύσουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό. Απορριμματοφόρα, κάδι, κομποστοποιητές, πράσινα σημεία, πράσινες γωνιές, διαχείριση ογκωδών. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα το οποίο δικαιούχος είναι ο Φώτης Ανιώνησον για να παραχωρήσουμε αυτά στους Δήμους προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα των τριών ρευμάτων. Άρα είναι σύνθετο το κομμάτι, είναι μονόδρομος όμως, δεν υπάρχει κάποιος να πει ότι άστο θα το δω αργότερα ή θα με απασχολήσει κάποια άλλη χρονική στιγμή, τώρα θα γίνουν όλα. Και το αποτέλεσμα, το πρώτο αποτέλεσμα, αυτό αποτέλεσμα θα πρέπει να έχει καταγραφεί το 2030. Άρα θέλοντας και εμείς, είμαστε υποχρεωμένοι όλοι και τώρα απευθύνουμε στους πολίτες της Ζακύνθου που έχουμε απαξιώσει με βάση όλα όσα είπατε μέχρι τώρα, έχουμε απαξιώσει οποιαδήποτε δράση κτλ. Διότι βλέπουμε ότι υπάρχει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Τώρα όμως, εάν μπει σε λειτουργία όλο αυτό το σύστημα και της χωριστής συλλογής και της τελικής επεξεργασίας που είναι υποχρέωση του ΦΟΔΣΑ, μόνο ο πολίτης θα είναι αυτός που θα πρέπει να... Ο πολίτης μάλλον είναι το υποκείμενο εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνει την κίνηση των τριών ρευμάτων στο σπίτι του, στην επιχείρησή του, στο ξενοδοχείο, στο εστιατόριο, όπου υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα. Ναι. Άρα η πολιτεία μέχρι ενός βαθμού θα παρέχει αυτά τα οποία πρέπει να παρέχει. Ο πολίτης όμως θα πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτό. Και πώς θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, είναι μια δεύτερη δράση, τρίτη δράση μάλλον, που είναι ήδη δουλεύεται από το Φόρτσα Ιουνιονίσον, είναι ο συσχετισμός του πληρώνω όσα πετάω. Δηλαδή, το αν διαλέγω στην κουζίνα μου, στο εστιατόριο ή στο ξενοδοχείο, τα οργανικά ξεχωριστά, τα ανακυκλώσιμα ξεχωριστά, θα πληρώνει κάθε επιχειρήση με βάση αυτό που θα είναι στο τρίτο ρεύμα, τα σύμμικτα. Άρα θα έχουμε, από τη στιγμή που τα δύο πρώτα θα φέρουν κέρδος οικονομικό, όφελος οικονομικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, το τρίτο ρεύμα είναι στην ουσία αυτό που μας μένει. Και εκεί θα υπάρχει ένα συνδυασμό του πληρώνω όσο πετάω. Δηλαδή, ένα ξενοδοχείο θα πληρώνει με βάση αυτό που θα είναι στο τρίτο ρεύμα που θα είναι τα σύμμικτα σκουπίδια. Θεωρώ είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ένα τόσο συγκροτημένο σχέδιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων, που θέλω να πιστεύω ότι τούτη φορά θα φέρει αποτέλεσμα. Όχι μόνο στη Ζάκυνθο ή στα Ιόνια νησιά, αλλά σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι. Μακάρι να συμβεί αυτό. Γιατί όσο το καθυστερούμε, είναι κακό και για την οτροπία του κόσμου.
1: Ναι, και δεν είναι τυχαίο βεβαίως ότι τα νησιά της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου, να ξέρετε, είναι τα πρώτα νησιά, οι πρώτες μονάδες στην Ελλάδα για τις οποίες θα βγει απόφαση ένταξης στο νέο πρόγραμμα. Το να φτάσουμε ως εδώ, να ξέρετε, το παράδειγμα Κεφαλονιάς και Ζακύνθου ακούγεται από τα χείλη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που χρηματοδοτεί. Δηλαδή σε κάθε παρουσίαση, αν παρακολουθήσετε, ακούτε το παράδειγμα Κεφαλονιάς και Ζακύνθου. Και αυτό πρέπει να μας... Δηλαδή στην Κέρκυρα που έγινε σύνοδο στο ΦΟΤΣΑ, νομίζω είμαστε και η στάδη. Είμαστε περίπτωση προς διερεύνηση από τους άλλους φορείς. Παράδειγμα δηλαδή, ναι, από τους άλλους φορείς.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά βεβαίως, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, λέμε κάτι, δηλαδή έλεγα το 2004 ότι πρέπει να κλείσει ο χώρος υγειονομικής αφήγησης, ο παλιός. Όχι, το σκοπό δεν είναι σε συνθήκες για να συνεχιστεί η διαχείριση εκεί. Κι όμως, διανύσαμε ένα τεράστιο χρονικό διάστημα. Η τοπική αυτοδιοίκηση έλεγε όχι, εδώ έχουμε οικόπεδα, θα τα κάνουμε. Αλλά μετά στο Λίβα κυνηγιόμαστε με τα συμβούλια της επικρατείας και τα λοιπά, και περάσανε σχεδόν 20 χρόνια, 8-17 χρόνια για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα αυτό. Ναι. Τώρα οι χρόνοι, επειδή συνδυάζονται με χρηματοδοτήσεις, θα συντομευθούν στο απολύτως απαραίτητο.
0: Το θέμα είναι να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά όπου για να πηγαίνουμε. Δεν θα υπήρχε πρόβλημα τότε ούτε στο Λίβο, ούτε στο Σκοπό.
1: Από ένα σημείο και μετά σας ξαναλέω ότι αυτό το οποίο μας προβληματίζει και περιμένουμε να το κάνει κάποιος άλλος, επειδή θα υλοποιηθεί, ο άλλος είναι ο πολίτης. Θα είμαστε εγώ, εσείς, η επιχείρηση κτλ. Και βεβαίως σε άμεσο συνδυασμό με το τι θα πληρώνουμε.
0: Εγώ κάνω ανακύκλωση και τώρα, κύριε Διευθυντά. Απλά μερικές φορές που βλέπω τα απορριμματοφόρα να παίρνουν τη δική μου την ανακύκλωση μαζί με τα σκουπίδια, αισθάνομαι ηλίθεια σε αυτή τη χώρα.
1: Το ίδιο αισθάνομαι κι εγώ. Το ίδιο αισθάνομαι κι εγώ, και δεν είναι βέβαια μόνο στον τόπο μας. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει σχεδόν παντού. Ναι. Και πιθανότατα και οι προκηρύξεις, αυτοί οι διαγωνισμοί της καθαριότητας αποκομιδής που γίνονται από το Δήμο, η επόμενη προκήρυξη θα πρέπει να ειδωθεί υπό την προοπτική αυτή που σας λέω. Δηλαδή, δεν βάζω μια ιδιωτική εταιρεία να μαζεύει το σύνολο των απορριμμάτων, ναι, αλλά δίνω κίνητρα και στους πολίτες και στην εταιρεία για τη χωριστή διαλογή των τριών ρευμάτων που αναφέραμε πριν. Ναι. Μόνο έτσι θα πετύχει το σύστημα.
0: Το λέμε όμως χρόνια αυτό με τα κίνητρα και την ενημέρωση και τις καμπάνιες τις ενημερωτικές, και έχουμε κάνει πολύ λίγα πράγματα και η Ζάκυνθος γενικά βρωμάει.
1: Αυτό που έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια είναι φτάνει στα όρια του θαύματος. Πιστέψαμε με πολύ σκληρή δουλειά, με πάρα πολύ σκληρή δουλειά, έχουμε καταφέρει να είμαστε σε κάθε τομέα, κάθε φορά που προκύπτει κάτι, να είμαστε αν όχι πρώτοι ή δεύτεροι.
0: Αλλάζουν οι νόμοι. Τι ακριβώς γίνεται και στη μέση, ας πούμε, σας κόβουν και πάνε πάλι.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλήττει στοχικά του σκοπού. Επέβαλε πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Και αναγκαστήκαμε όλοι μαζί, μαζί με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και βρέθηκαν τα λεφτά και έγινε διαγωνισμός και εγκαθίσταται ο εργολάβος. Το ίδιο πράγμα θα γίνει σε όλα.
0: Το πρόστιμο θα το γλιτώσουμε, τι εκτιμάτε?
1: Ναι.
0: Κρίμα είναι, αυτά τα λεφτά πρέπει να τα κάνουμε έργα.
1: Τα λεφτά αυτά προέρχονται από κονδύλια που θα μπορούσαν να γίνουν έργα.
0: Να, αλλά ένα από τα έργα προέρχονται, να γίνονται έργα για τον κόσμο.
1: Ναι, εντάξει, δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει κάποια πρόταση που δεν έχει χρηματοδοτηθεί, διότι δεν υπάρχουν χρήματα.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον εγώ δεν έχω συναντήσει με
0: κάποιο άλλο το είπε πρόσφατα αυτό. Ναι. Κάποιο πολιτικό το είπε πρόσφατα ότι άμα έχουμε έτοιμη πρόταση και είναι σωστή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην χρηματοδοτηθούμε.
1: Εγώ δεν έχω δει. Στα όσα χρόνια και όποια κυβέρνηση και αν πέρασε, δεν είδα κάποια πρόταση σοβαρή, τεκμηριωμένη, όρημη. Να πούνε, α, δεν έχουμε λεφτά, θα το δούμε κάποια άλλη.
0: Ναι. Θέλω να σα ρωτήσω.
1: Στο Πόρσα Ιωνίου έχουμε και τα τέσσερα έργα σε εξέλιξη, άρα το κομμάτι των υποδομών πολύ σύντομα θα είναι έτοιμο.
0: Να πούμε, θέλω μετά λίγο παραπάνω για το Λίβα και μία προσοχή παραπάνω, ναι, πρέπει να δώσουμε, επειδή έχουν ξεσπάσει κάποιες πυρκαγιές εκεί. Τι άλλο χρειάζεστε και τι μέτρα ισχύουν εκεί για να είμαστε όσο το δυνατόν ασφαλείς σε ένα τέτοιο χώρο?
1: Εντάξει, και εμείς και ο ανάδοχος εταιρεία που κατασκευάζει και λειτουργεί το έργο λαμβάνουμε, έχουν λάβει και τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα, ναι, και γι' αυτό την τελευταία φωτιά που ήταν από ένα και μάλιστα αυτό είναι. Ναι, υπήρξε άμεση ανταπόκριση και μάλιστα και υπάρχουν και κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες όταν εκεί. Αυτό συμβαίνει εκεί που γίνεται η ταφή των απορριμμάτων. Και μάλιστα διαπιστώσαμε ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια υπάρχουν κάποιες συσκευές που πετιούνται στα σκουπίδια, ας πάνω, όχι μόνο στη Ζάκηθο, οι οποίες δεν θυμάμαι και πώς λέγονται, οι οποίες υπό κάποιες συνθήκες και θερμοκρασία αυτοαναφλέγονται. Και αυτό βεβαίως έχει να κάνει με την τεχνολογία των κινητών και τα λοιπά. Δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω.
0: Έχουμε πει όμως ότι ηλεκτρονικά και άλλα τέτοια πράγματα ότι πρέπει να τα βάζουμε αλλού ξεχωριστά για να ανακυκλώνονται. Δεν τα πετάμε στα σκουπίδια.
1: Ναι, τηλεοράσεις,
0: ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, βλέπουμε κομπιούτερ.
1: Και κυρίως από εκεί που αγοράζουμε, επιστρέφουμε το παλιό. Αγοράζουμε κάτι καινούριο ή τέλος πάντων στα μαγαζιά που εξυπηρετούν τέτοια ηλεκτρονικά τέτοια ή λάμπες.
0: Τα παίρνουν πίσω.
1: Τα παίρνουν πίσω.
0: Ναι.
1: Όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι. Όντως τα παίρνουν εδώ στη Ζάκυνθο, αν έχετε χοντρικά, αν έχετε εικόνα. Ναι. Εντάξει, ωραία.
1: Βεβαίως, υπάρχει και το.
0: Έχω πολλά τέτοια να δώσω εγώ σε μένα, γι' αυτό το λέω τώρα. Λάμπες που είπατε.
1: Υπάρχουν
0: ηλεκτρονικά παλιά. Παλιά που σε εμάς είναι άχρηστα και που μπορεί η τεχνολογία να τα πάρει, ξέρω εγώ, να πάρει τα μέταλλα για να τα επαναχρησιμοποιήσει.
1: Ναι, υπάρχουν. Ξέρω ότι ο Δήμος συνεργάζεται με τα συστήματα αυτά και για τις λαμπτήρες και για τις
0: ηλεκτρικές
1: συσκευές.
0: Ναι. Υπάρχει κάτι άλλο στα σκαριά για το επόμενο διάστημα να πούμε?
1: Αυτό που περιμένουμε και θα πρέπει και είναι σε άμεση συνάφεια με αυτό που σας είπα, είναι η υλοποίηση του προγράμματος χωριστής συλλογής. Εμείς θα απευθυνθούμε στους Δήμους, δηλαδή και στο Δήμο Ζακύνθου, για να υπάρξει μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΦΟΣΑ και του Δήμου, προκειμένου να υπάρξει ένας εκτοπλισμός στους Δήμους στο σύνολο της περιφέρειας 17 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η αναλογία για τη Ζάκυνθο, αλλά θα είναι κάποια εκατομμύρια, για εξοπλισμό και αποκομιδής ανακυκλώσεων υλικών και κάδων ανακύκλωσης και προγραμμάτων ενημέρωσης. Άρα όσο πιο σύντομα υπάρξει συνένεση των Δήμων και του Δήμου Ζακύνθου, τόσο πιο γρήγορα θα υπερπατήσει και το πρόγραμμα που είναι σε έλλειψη, δηλαδή αυτό που μας λείπει, το κομμάτι που μας λείπει αυτή τη στιγμή, που θα οδηγήσει στη συμμετοχή του πολίτη. Αυτό είναι το νούμερο ένα που θα τρέξουμε το επόμενο διάστημα.
0: Ναι. Εσείς δεν έχετε κανένα πρόβλημα με την εμπλοκή του ιδιώτη στην αποκομιδή? Όχι,
1: Όχι.
0: Θέλω να ούτε σας δημιουργεί κάποιο θέμα. Εσείς κάνετε τη δουλειά σας και ο Δήμος τη δική του.
1: Εμείς οφείλουμε να έχουμε τη μονάδα στη λειτουργία και ο ιδιώτης να τηρεί το ωράριο και τις συνθήκες που κάνει την αποκομιδή, τις συνθήκες που απαιτεί η μονάδα πάνω στο λίβα.
0: Ο βιολογικός δουλεύει και εντάξει, δεν έχουμε θέματα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Επειδή οι υψηλές θερμοκρασίες, μηχανήματα χαλάνε τώρα, ξέρετε, η ΔΕΗ κάνει διακοπές ρεύματος.
1: Ο βιολογικός καθαρισμός που υπάρχει στο λίβα δεν υπάρχει. Είναι από τους ελάχιστους, είναι από τις τελευταίες τεχνολογίες. Περιτοβάχει, αν δείτε και το αποτέλεσμα, είναι καθαρό νερό για άδρευση.
0: Ναι, να φέρουμε και τα λίμματα, τα άλλα, τις ακίνηθα από τα ξενοδοχεία, που έχουμε θέματα εδώ. Λοιπόν, εντάξει, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και νομίζω ότι...
1: Καλά.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν θέλει στη Ζάκυνθο τα πράγματα να διορθωθούν, αλλά έχουν πάρα πολύ κόσμο, πολλά ξενοδοχεία, πολλές μονάδες και είναι μια κατάσταση πολύ χάλια σε αυτό το νησί, στο κομμάτι.
1: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που, εντάξει, κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με το τι ακριβώς συμβαίνει στη Ζάκυνθο και αυτό που συμβαίνει στη Ζάκυνθο είναι κάτι μοναδικό, με αρνητικό τρόπο θα το έλεγα. Ναι. Απλά να σας προετοιμάσω, διότι δεν έχω δει μέχρι τώρα κάποιος να ασχολείται.
0: Για τον Αύγουστο?
1: Όχι, θα σας πω κάτι που αφορά τον Ιούνιο,
0: ναι,
1: που μας πέρασε.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ξέρω και δεν έχω και το χρόνο να παρακολουθήσω, αλλά να γνωρίζετε ότι η μείωση των απορριμμάτων αντιστοιχεί σε πάρα πολλά που είχαμε τον Ιούνιο του 2026 σε σχέση με αυτό του 25 και το 24. Και το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά που δίνεται δυνατότητα δημόσια, τα στοιχεία των απορριμμάτων δείχνουν πάρα πολλά πράγματα και για την επισκεψιμότητα και για το βιωτικό επίπεδο αυτών που μας επισκέπτονται και για μας που διαμένουμε εδώ και πολλά άλλα ακόμα.
0: Μαζική κατανάλωση από το σούπερ μάρκετ, μαζική κατανάλωση.
1: Ναι, προσέξτε όμως, υπάρχει μια πολύ μεγάλη μείωση τον Ιούνιο του 26 σε σχέση με πέρυσι και πρόπερσι.
0: Σε σκουπιδιά.
1: Αυτό δείχνει κάτι.
0: Ναι.
1: Το κάτι δεν μπορώ να το προσδιορίσω εγώ, δεν είμαι ειδικός, αλλά δείχνει κάτι.
0: Ναι. Τώρα που είναι Ιούλιος, νομίζω ότι...
1: Στο ίδιο
0: μοτίβο είμαστε.
1: Τα ίδια στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια ελαφρά μείωση, μέχρι τώρα δεν έχω τα τελευταία στοιχεία βεβαίως, και από πέρυσι.
0: Υπάρχει φόβος πάντως των συμπολιτών μας για τον Αύγουστο, έτσι απλά το λέω, και δεν αφορά αυτό το κομμάτι εσάς, το λέω γενικά, έτσι σαν συμπολίτες μας και εσείς που τα ζείτε και τα ξέρετε, υπάρχει μια αγωνία πόσο τον Αύγουστο θα αντέξουν οι υποδομές του νησιού μας σε όλους τους τομείς. Έτσι, με δεδομένο ότι έχουμε πολλά νέα καταλήμματα, πολύ κόσμο, ασχέτως τα λεφτά που χαλάει, είναι άλλο κεφάλαιο αυτό.
1: Εγώ θα έβαζα λοιπόν ως πολίτης μιλώντας τώρα, θα έβαζα το εξής ερώτημα σε όλους μας. Γιατί κάποιος να επιλέξει τη Ζάκυνθο να κάνει διακοπές, να ξεκουραστεί, δηλαδή να αφιερώσει τον χρόνο, τον πολύτιμο χρόνο των διακοπών του, να έρθει στη Ζάκυνθο? Ποιος είναι ο λόγος που τον οδηγεί? Ας το σκεφτούμε όλοι λίγο. Και
0: για να πάει να δει το ναυάγιο, για να ακούς καντάδες, για να μυρίσει τα τζατζαμίνια και τα μπουκαρίνια όπου υπάρχουν και δεν μυρίζουν λίμματα.
1: Να δει τα λαογραφικά μουσεία της Ζακύνθου.
0: Και δεν μυρίζουν λίμματα.
1: Να περπατήσει στα καντούνια της, να μυρίσει τα. Δεν ξέρω. Μπορεί
0: όχι, καλή. Και... η σύγκριση αυτή είναι καλή. Να μυρίσει μπουκαρίνια ή λίμματα τελικά κάποιος αυτό το νησί. Να πληθεί με νερό ή να πληθεί με θάλασσα. Είναι ζητήματα αυτά σοβαρά. Ας τα σκεφτούμε. Και ας τα σκεφτούμε με μια πορεία προοπτική στο μέλλον. Γιατί μπορεί σήμερα να βιώνουμε μια μέτρια κατάσταση, ναι, αλλά η κατάσταση αυτή θα επιδεινώνεται.
1: Λοιπόν, ας πούμε στη θέση κάποιου που θέλει να επιλέξει ένα μέρος για να κάνει διακοπές. Ναι. Από όποια προέρχεται.
0: Ναι.
1: Γιατί να επιλέξει τη Ζάκη. Ή κάποιος που έχει έρθει στη Ζάκη, γιατί να την ξαναεπιλέξει.
0: Ναι. Λοιπόν, οι προβληματισμοί μένουν μετέωροι για να απαντηθούν από τον καθένα μας. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Διευθυντά. Να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και εμείς εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
1: Τις
0: καλημέρες μας. Γεια σας. Ο κύριος Θοδωρής Κάρδαρης, τεχνικός διευθυντής του Φορέα Διαχείρισης Ιωνίων Νήσων, ήταν κοντά μας αυτή τη συζήτηση έτσι, για το θέμα των απορριμμάτων στο κομμάτι που αφορά την περιφέρεια και όχι τους δήμους.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: πω. Τίποτα να του γράψω.
1: 91,8 στα FM.
2: Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε να δούμε άλλα θέματα της επικαιρότητας μετά τα χρήσιμα που ακούσαμε για την καθαριότητα από το τεχνικό προϊστάμενο του ΦΟΣΔΑ. Πάμε τώρα στη χθεσινή επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας του κυρίου Κικίλια. Θα ακούσουμε στην πορεία τις δηλώσεις του. Όμως έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή. Είναι μαζί μας ο κ. Ιωνίσης Ακτύπης να σχολιάσουμε αυτή την επίσκεψη. Καλημέρα σας, κύριε βουλευτά.
3: Καλή σας ημέρα, κύριε Αξενόπουλο, σε εσάς και τους ακροατές σας.
2: Καλό δρόμο, καλό ταξίδι να σας ευχηθούμε. Πότε κλείνει η Βουλή, 15 Αυγούστου?
3: Λογικό είναι ότι τώρα τέλος Ιουλίου πρέπει να κλείσει.
2: Έχει τα θερινά τμήματα μετά, ναι.
3: Λοιπόν. Δεν υπάρχουν θερινά τμήματα τώρα, έχουν καταργηθεί τα θερινά τμήματα. Ναι. Κλείνει για 20 μέρες περίπου το 25 τον Αύγουστο.
2: Εντελώς.
3: Μόνο και τίποτε άλλο, για όλους. Ναι, εντελώς για όλους.
2: Ναι. Εγώ θυμάμαι τα θερινά τμήματα που υπήρχαν παλιά και περνάγανε και ό,τι έκτακτο υπήρχε. Τέλος πάντων, αν υπάρχει κάτι έκτακτο που τώρα, να μην χρειαστεί για την Ελλάδα. Ναι.
3: Δεν υπάρχουν τώρα.
2: Που σημαίνει ότι θα είστε εδώ τον Αύγουστο και θα τα δείτε όλα από κοντά. Θέλω να μου πείτε για το ταξίδι του Υπουργού, σε ποια πλαίσια εντάχθηκε και αν τι πρέπει από όλα αυτά που έγιναν χτες, τι πρέπει να πούμε στους συμπολίτες μας για τα λιμενικά έργα και ό,τι άλλο σας είπε.
3: Η επίσκεψη του Υπουργού ήταν, δεν ήταν ούτε θυμοτυπική, ήταν ουσιαστική. Καταρχάς ήθελε να επισκεφθεί το λιμενικό σώμα, το λιμεναρχείο της Ακίνθου, για να ευχαριστήσει τους λιμενικούς για την τεράστια προσπάθεια την οποία καταβάλουν εν ώψη του καλοκαιριού με τόσες χιλιάδες κατοίκους που υπάρχουν πάνω στο νησί αυτή τη στιγμή και με τόσες πλοιάρια τα οποία, τόσα πλοιάρια τα οποία δραστηριοποιούνται, τουριστικά σκάφη και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά.
2: 800.
3: Πόσο δύσκολο είναι το έργο.
2: 800 είναι, σκάφη έχουμε.
3: Βεβαίως. Πόσο δύσκολο είναι το έργο τους αυτή την καλοκαιρική κυρίως περίοδο. Και βέβαια έκανε και κάποιες ανακοινώσεις οι οποίες ήταν πολύ σημαντικές, όπως ότι τον Αύγουστο θα έχουμε ενίσχυση με 500 λιμενοφύλακες. Από το 2004 έχουμε να πάρουμε εκτός διαδικασίας πανελλαδικών λιμενοφύλακες, κάτι αντίστοιχο με τους συνοριοφύλακες το οποίο γίνεται, και 500 πάλι λιμενοφύλακες, τους οποίους θα πάρουν το τέλος της χρονιάς, του 2026. Επομένως θα υπάρξει στο λιμενικό σώμα μια ενίσχυση 1000 λιμενοφυλάκων, από τους οποίους βέβαια ένας αριθμός σημαντικός θα μπορέσει να στελεχώσει και το λιμεναρχείο της Ακίνθου. Άρα έχουμε μια πάρα πολύ καλή θετική εξέλιξη όσον αφορά το κομμάτι αυτό, και βέβαια υπήρξε και η ενίσχυση με 4-5 άτομα για την περίοδο του καλοκαιριού. Τώρα δεν λέμε ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα, αλλά στην τελική ανάλυση θα υπάρξει μια πολύ καλύτερη και βελτιωμένη εικόνα. Ταυτόχρονα όμως ξέραμε ότι δεν υπήρχαν πλωτά στη Ζάκυνθο, υπήρχε ένα πλωτό το μεγάλο του λιμενικού, το οποίο λόγω των σημαντικών μας υποχρεώσεων έπρεπε να πηγαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί είναι σημαντική υποχρέωση με τη Frontex, και η Ζάκυνθος έμενε χωρίς πλοιάριο, χωρίς πλωτό του λιμενικού, και ενθυμίστε κι εσείς και από την εφημερίδα σας ότι πού είναι το πλωτό, ναι. ο βουλευτής τι κάνει. Τους λέω λοιπόν ότι τώρα έχουμε 4 πλωτά στη Ζάκυνθο στο λιμενικό, και αυτό σημαίνει και ασφάλεια και δυνατότητες να επιτελούν το έργο τους οι λιμενικοί. Είναι ένα σκάφος πλωτό στον Άγιο Νικόλαο των Βολιμών, και είναι 3 σκάφη μεταξύ των τριών, είναι και ένα του ΟΦΗΠΕΚΑ, το οποίο και αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται από τους λιμενικούς εφόσον χρειαστεί.
2: Να μην το έχουμε εκεί να κάθεται, αυτό πρέπει να είναι στον κόλπο του Λαγανά όλη μέρα. Και το λέω, βεβαίως, κύριε βουλευτά, γιατί βγήκε δελτίο τύπου χτες από το λιμεναρχείο ότι έγινε μια σύλληψη οδηγού σκάφους που έκανε παρανομίες. Αυτό πρέπει να το κάνουμε συνέχεια, βεβαίως, γιατί γίνονται πολλές παρανομίες στον κόλπο του Λαγανά. Ναι.
3: Καταρχάς πρέπει να ξέρετε ότι έγινε και έρευνα εδώ για τα σκάφη, για την ομιμότητά τους, και έδωσε και συγχαρητήρια ο Υπουργός και στον Λιμενάρχη για το γεγονός ότι δεν βρήκαν παρατυπίες, ότι τα πράγματα ήταν έτσι όπως έπρεπε να είναι στη Ζάκυνθο, και μάλιστα λέει μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση με τέτοιο αριθμό σκαφών ότι να μην βρούμε, ενώ βρήκαμε σε άλλες περιοχές της χώρας, να μην βρούμε εδώ στη Ζάκυνθο παρανομίες και τα σχετικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και με χαροποίησε και ιδιαίτερα.
2: Κύριε βουλευτά, ότι τρέχουν, ότι αναπτύσσουν ταχύτητα, λέμε, και αυτό είναι επικίνδυνο μέσα στον κόλπο του Λαγανά.
3: Αυτό είναι όπως και στους δρόμους, πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Δεν το συζητάμε. Ναι, αυτά είναι θέματα του λιμενικού, τα οποία νομίζω
2: ότι. Τα είπαμε άλλωστε και από κοντά του υπουργού, γιατί όπως είδατε ήταν πολύ φιλικός με τους ανθρώπους και δεκτικός κλπ.
3: Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η παρουσία του στη Ζάκυνθο ήταν σημαντική και μας δόθηκε η δυνατότητα διαζώσης, γιατί εγώ τον έχω ευχαριστήσει πάρα πολλές φορές και στο Υπουργείο, αλλά τουλάχιστον στη Ζάκυνθο, να τον ευχαριστήσω για το διαχρονικό έργο το οποίο έχει κάνει στο νησί. Και επειδή αρκετοί συμπολίτες μας και επώνυμοι δεν βλέπουν, αλλά έβλεπαν μόνο τις δύο παιδικές χαρές, λέει, αν αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα, δεν έβλεπαν όλα τα υπόλοιπα. Να τους θα θυμίσω με την ευκαιρία που μου δίνεται, ότι όταν ήταν Υπουργός Υγείας, ανοίξαμε τη μονάδα, την εντατική στη Ζάκυνθο, που προσφέρει τις υπηρεσίες της σε όλους τους συμπολίτες μας και όχι μόνο της Ζακύνθου αλλά και των γύρω περιοχών, ότι προσλάβαμε 140 με 150 υγειονομικούς που το νοσοκομείο εκείνη την περίοδο ήταν υποκατάρρευση και με αυτούς στελεχώσαμε το νοσοκομείο και είναι ακόμα μέχρι σήμερα αυτό το προσωπικό και υπηρετεί στο νοσοκομείο. Ταυτόχρονα να πω ότι όταν πήγε στο Υπουργείο Τουρισμού αυτό το οποίο είδαμε με τα κυκλειδώματα τώρα στην περιοχή του Ναυαγίου και το μονοπάτι το οποίο οδηγεί στο σημείο θέασης στη Σημαία για τους επισκέπτες, έγινε η μελέτη όλα αυτά επί των ημερών του. Να πω ότι όταν πήγε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, φτιάξαμε την ΕΜΟΔΕ, η οποία είναι αυτή τη στιγμή στη Ζάκυνθο και έχει κάνει και δύο επεμβάσεις και έχει σώσει ζωές στη Ζάκυνθο και είναι και μια ασφάλεια και για τη χειμερινή αλλά και για την καλοκαιρινή περίοδο η ειδική ομάδα αυτή των δασοκομμάτων που έχουμε στο νησί, πράγμα που το πετύχαμε κατόπιν των πιέσεών μας και με την θετική ανταπόκριση του ίδιου του Υπουργού, και βέβαια στο Υπουργείο Ναυτιλίας, στο οποίο ολοκληρώσαμε όσον αφορά τις μελέτες για, για την παραλία του Αργασίου. Έχουμε την εκβάθυνση του λιμανιού, και αυτά έχουμε ανάδοχο και για την εκβάθυνση του λιμανιού και για την παραλία του Αργασίου. Ταυτόχρονα για το πλωτό ασθενοφόρο, το οποίο είναι στη Ζάκυνθο και το οποίο τις προηγούμενες ημέρες έκανε και μια διακομιδή ενός συμπολίτη μας, ο οποίος είχε αποκόλληση αμφιστροειδούς και έπρεπε άμεσα να μεταφερθεί για να μην χάσει το μάτι του και την όρασή του, και σας πληροφορώ ότι έγινε η διακομιδή με το πλωτό του ασθενοφόρο, επειδή ακριβώς βγήκε κάποια και έγραφε στο διαδίκτυο μια κυρία ότι δεν έχει προσωπικό, άρα δεν λειτουργεί. Για να τους πούμε δηλαδή ότι και λειτουργεί και το προσωπικό υπάρχει. Επομένως, για όλα αυτά και όχι μόνο, αλλά και για το λιμάνι των Βολιμών, που υπήρχαν νομικά θέματα τα οποία λύσαμε το προηγούμενο διάστημα και εκεί έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το Υπουργείο Ναυτιλίας, για όλα αυτά ήθελα να ευχαριστήσω σαν Υπουργό του Υπουργείου Ναυτιλίας, αλλά και για τη διαχρονική του προσφορά στο νησί. Επομένως, θεωρώ ότι δεν ήταν μια τυπική επίσκεψη για να αναφέρουμε κάποιοι που γράφουν από κάτω ότι ήρθε απλώς να μας δει και όλα αυτά τα οποία συνήθως γράφουμε στο διαδίκτυο, αλλά ήταν μια ουσιαστική συνάντηση στην οποία είδαμε πράγματα τα οποία έχουν δρομολογηθεί να γίνουν στο νησί. Μας δόθηκε ευκαιρία να τον ευχαριστήσουμε για το γεγονός ότι ενδιαφέρεται για τον τόπο μας διαχρονικά, έχει κάτι να προσφέρει από όλα τα υπουργεία που πέρασε για το νησί μας. Από εκεί και πέρα θέσαμε και ζητήματα όσον αφορά τα ορφανά λιμανάκια τα οποία έχουμε σε διάφορες περιοχές του νησιού, και μάλιστα υπόθηκε να βρεθεί με τον κύριο Κουτουλάκη, τον Γενικό Γραμματέα, μια νομοθετική ρύθμιση για να το νομιμοποιήσουμε, για να μην έχουμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε για να μπορούμε να τα συντηρήσουμε. Και βέβαια καταθέσαμε και δύο μελέτες από το Λιμενικό Ταμείο, μια και λένε ότι δεν δουλεύει και το Λιμενικό Ταμείο, ενώ το Λιμενικό Ταμείο κάνει και τις μελέτες για τη βυθοκόρηση, για την εκβάθυνση του λιμανιού. Έχει κάνει τη μελέτη τώρα για την πλήρη ανάπλαση του λιμανιού, 1.045.000 ευρώ που θα το βάλουμε στο ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση των λιμανιών που έχουν να κάνουν με την ακτοπλοεία, και ταυτόχρονα και μια μελέτη 280.000 ευρώ, το οποίο έχει να κάνει με την ασφαλτόστρωση του λιμανιού, το οποίο αυτό θα είναι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Θεωρώ λοιπόν ότι γίνεται μια πάρα πολύ δουλειά σημαντική και την οποία θα πρέπει οι Ζακυνθινοί να το δουν, ότι γίνονται πράγματα που δεν γίνανε ποτέ. Καταρχάς, έργα τέτοια δεν έχουν γίνει στο λιμάνι μας από το 1999. Εκείνο δε που του είχαμε πολύ μεγάλη εντύπωση και πιστεύω το ακούσατε από τον Υπουργό, ήταν ποιος σχεδίασε το λιμεναρχείο στην είσοδο του λιμανιού, με μια λωρίδα εισόδου και μια λωρίδα εξόδου. Είναι ένα θέμα που συζητήσαμε και έχει να κάνει με το master plan, το οποίο το αλλάξαμε ολοκληρωτικά για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα για τα υπόλοιπα 50% χρόνια.
2: Τι αλλαγές έχει το νέο master plan, ναι. Τι αλλαγές έχει φέρει.
3: Γιατί αν μέναμε, ακούστε, το προηγούμενο master plan, τα λάθη του, εκτός από την προβλήτα κατά κουραζιερόπλια που ήταν σε λάθος θέση, είχε ταυτόχρονα προβλήματα με τις πλωτές εξέδρες στο παραλιακό μέτωπο, γιατί δεν κάλυπτε τους νοτιάδες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μπουν πλωτές εξέδρες. Από την άλλη τη μεριά, είχε τεράστιο πρόβλημα στο κυκλοφοριακό. Έπρεπε να λύσουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει αυτή την ώρα στην έξοδο των αυτοκινήτων από την ακτοπλοεία που έρχονται στη Ζάκυρθο. Κάνει μία ώρα και ένα τέταρτο το καράβι και θέλουμε μία μισή ώρα να αδειάσουμε το λιμάνι. Μεταφέρθηκε λοιπόν, μεταφέρεται η τουριστική μαρίνα στο παραλιακό μέτωπο, εκεί που θα πάνε και οι πλωτές. Η τουριστική, υποτιθέμενη τουριστική μαρίνα, την οποία την είχαν χαρακτηρίσει και δεν έγινε ποτέ, θα είναι για τα ημερόπλια και θα γίνει και ένα μικρό μπάζωμα για να υπάρχει έξοδος των αυτοκινήτων, όπως βλέπουμε βγαίνοντας από το καράβι αριστερά από το λιμεναρχείο, σε κόμβο ο οποίος θα δημιουργηθεί στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπη και ο οποίος θα έρθει και θα κουμπώσει επάνω στο κυκλοφοριακό, στην κυκλοφοριακή μελέτη που κάνει ο Δήμος και την έχει ήδη έτοιμη, με δύο κόμβους, έναν που είναι στην παλιά πυροσβεστική και ένα κόμβο στην Λούμπα, για να κουμπώσει με αυτόν, με τη διαπλάτηση της Δερούλη που γίνεται πάνω. Γίνεται μια τεράστια δουλειά, κυρία Ξενόφου. Δυστυχώς κάποιοι δεν θέλουν να το δουν αυτό που γίνεται και βέβαια βασίζονται στο θυμό των Ζακυνθινών ότι αυτά δεν έχουν παρουσιαστεί ακόμα.
2: Όχι, αλλά απλά περιμένουν να τα δουν. Εγώ νομίζω, κύριε Βουλευτά, ότι θέλουν να τα δουν. Είναι κάτι χειροπιαστό.
3: Αν δεν μαγειρέψεις, δεν τρως. Ακούστε, αν δεν μαγειρέψεις, δεν τρως, κυρία Ξενόφου. Πρέπει να κάνεις προετοιμασία για να φας. Δεν κάθεσαι στο τραπέζι και έρχεται το φαγητό έτοιμο. Δεν βρήκαμε και τίποτα. Δεν βρήκαμε και καμιά μελέτη έτοιμη. Δεν βρήκαμε και καμιά χρηματοδότηση έτοιμη. Από το μηδέν ξεκινήσαμε για να τα κάνουμε όλα αυτά. Και αυτά είναι έργα εκατομμυρίων τα οποία είναι για να γίνουν. Και από την άλλη τη μεριά οι συμπολίτες μας δεν βλέπουν τίποτα. Ορισμένοι, όχι, για την πλειοψηφία βλέπει. Υπάρχουν ορισμένοι στο πληκτρολόγιο που δεν βλέπουν τίποτα. Δεν βλέπουν, για παράδειγμα, τις προκηρύξεις και τα χρηματοδοτήσεις που έχουμε πετύχει. 2,6 εκατομμύρια ευρώ για να λύσουμε το πρόβλημα με το αποχετευτικό στο πλάνο.
2: Εντάξει, τα 2 εκατομμύρια για την αλλαγή του δικτύου. Να το δούμε στην πράξη.
3: Συγγνώμη, μα τι να κάνω εγώ, να πάω να κάνω και το έργο της
2: χρηματοδοτήσεις. Όχι, δεν θα κάνετε εσείς το έργο προς Θεού, ούτε εγώ, αλλά όταν έχουμε τόσο κόσμο.
3: Όχι,
2: να σας πω την αλήθεια θέλω. Όχι, ένα δεν λεπτό. Είπα εγώ ότι είναι μαϊμού, τίποτα. Απλά όταν αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε τόσο κόσμο και δεν έχουν λυθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια προβλήματα, ας πούμε τα λύματα και μυρίζει, έχουν δίκιο να είναι αγανακτισμένοι. Αυτό θέλω να σας πω.
3: Τι θέλετε να κάνω εγώ, να αναλάβω τις ευθύνες για τα προηγούμενα χρόνια, να τις αναλάβω. Ναι, αφού είμαι και εγώ πολιτικός, να πω ναι, ήμασταν εκεί που ήμασταν. Τώρα όμως γίνονται τα προβλήματα. Τι να κάνω εγώ, γιατί δεν τα λύσαν οι άλλοι. Όταν για παράδειγμα για το ναυάγιο 40 χρόνια το βλέπα να καταστρέφεται και δεν έκαναν τίποτα και σήμερα φτάσαμε να κάνουμε όλες τις μελέτες, να βρούμε τις χρηματοδοτήσεις, να γίνει η προκήρυξη του έργου, γιατί δεν έγινε νωρίτερα. Δεν μπορούσε να γίνει νωρίτερα, γιατί δεν βρήκαμε και τίποτα έτοιμο. Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται χρόνος. Γιατί έπρεπε όλοι οι πολιτικοί εκεί που πάνε και παίρνουν τις αντίστοιχες θέσεις να κάνουν κάτι για να υπάρχουν τα σκαλοπάτια, ένα-ένα να δημιουργείται. Μα δεν δημιούργησαν και τίποτα για να έχουμε ένα πρώτο σκαλοπάτι, να πάμε στο δεύτερο, ο επόμενος να πάει στο τρίτο και ο επόμενος στο τέταρτο. Ξεκινήσαμε από το πρώτο σκαλοπάτι για να φτάσουμε στην κορυφή. Επομένως, έτσι είναι το θέμα, το πρόβλημα. Τώρα δηλαδή που τα βρήκαμε όλα αυτά, λύνουμε ζητήματα, τώρα θα λέμε γιατί καθυστερήσαμε να τα κάνουμε. Μα πριν δεν γινόταν τίποτα, τώρα γίνεται.
2: Όχι, απλά περιμένουν να τα δουν. Αυτό, εκεί νομίζω ότι είναι η ουσία.
3: Δεν είδανε τον δρόμο, συγγνώμη. Δεν είδανε τον δρόμο, συγγνώμη ένα λεπτάκι. Δεν βλέπουνε τον δρόμο ο οποίος είναι τον Καλαμάκι Λαγανά. Δεν βλέπουνε το κέντρο υγείας στην Καλυθέα το οποίο φτιάχτηκε. Δεν βλέπουνε το κέντρο, το εργατικό κέντρο στο κέντρο της πόλης που φτιάχτηκε η στέγη και ήδη έχουν σταλεί και οι ανακοινώσεις να ακυρωθούν από κάτω τα καταστήματα για να ξεκινήσει το έργο το συγκεκριμένο το οποίο έχει πάρει ανάδοχο. Δεν έχουν δει τη δημοπράτηση της Βυθοκόρησης που υπάρχει ανάδοχος αυτή τη στιγμή για να ξεκινήσει η εκβάθυνση του λιμανιού. Δεν βλέπουν για παράδειγμα την παραλία του Αργασίου ότι υπάρχει ανάδοχος για να ξεκινήσει η ανάπλασή της. Αυτά όλα είναι να ξεκινήσουν, αλλά δεν μπορεί να λες ότι δεν βλέπω ότι υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις και οι προκηρύξεις των έργων. Δεν γίνεται.
2: Όχι, αλλά να σας πω, αυτό μπορεί να είναι ένα αντικείμενο που το γνωρίζουμε εμείς λόγω δουλειάς, αλλά ο κάθε πολίτης και συμπολίτης μας μην περιμένετε να κάθεται να διαβάζει τέτοιες λεπτομέρειες. Απλά ζει την καθημερινότητά του και περιμένει κάτι από το.
3: Τότε θα κάνουν το λάθος το οποίο περιμένουμε. Να γίνει λάθος. Και όταν θα γίνει το λάθος, μετά εκείνο το οποίο είπε και ο Πρωθυπουργός, καλή τύχη.
2: Τι λάθος,
3: καλή τύχη. Όταν γίνει το λάθος, καλή τύχη. Καλή τύχη. Αυτό θα ευχηθούμε. Για καλή τύχη. Όταν δεν βλέπεις τις προσπάθειες του πολιτικού, ο οποίος σταδιακά λύνει προβλήματα και φέρνει λύσεις στη Ζάκυνθο και δεν θέλεις να το δεις γιατί δεν το είδες ακόμα έτοιμο, ολοκληρωμένο το σχέδιο, τότε καλή τύχη.
2: Εντάξει, αλλά να ξέρετε και εσείς σαν πολίτες όμως πρέπει να το δείτε ότι πρέπει να δούμε κάτι χειροπιαστό που θα έχει βελτιώσει το επίπεδο της ζωής μας για να πούμε μπράβο τι καλά που έγινε. Δηλαδή προφανώς και προηγείται ο σχεδιασμός, δεν αντιλέγω σε αυτό, έτσι. Αλλά θέλω να το δείτε και εσείς σαν κάτοικος του νησιού. Θέλουμε να δούμε κάτι σαν αποτέλεσμα.
3: Ναι, ωραία, ωραία. Αυτό που έκαναμε με μια ανακοίνωση, πότε ήταν, πριν από 20 μέρες, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για τα 2 εκατομμύρια ευρώ για την επεξεργασία του νερού στην περιοχή των Αμπεροκήπων, περιοχή Καράνου, για να δώσουμε πόσιμο νερό στην πόλη Καθαρό.
2: Ναι.
3: Ο μηχανισμός, το οποίο θα κάνει τον καθαρισμό της επεξεργασίας του νερού, θα είναι τέλος του χρόνου.
2: Ναι. Και θα καθαρίζει το νερό στη δεξαμενή της Μπόχαλης αυτό. Τα μηχανήματα θα αργήσουν να έρθουν, το ξέρουμε. Μην μου μετακινήσετε, μόνο για να σας ακούω. Δεν ξέρω στην κακιά σκάλα που είσαστε, είμαι στο καράβι. Να μην μου μετακινήσετε. Θέλω να σας πω ότι για την πόλη ειδικά το περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία. Τώρα θα το ξαναπάρουμε εμείς στο βουλευτή τηλέφωνο. Λοιπόν, για το θέμα του νερού, περιμένουμε όντως με μεγάλη αγωνία να καθαριστεί το νερό, ώστε αυτό το νερό που παίρνουμε στα σπίτια μας, ειδικά στην πόλη. Και όχι ότι ενδιαφερόμαστε μόνο για την πόλη και δεν ενδιαφερόμαστε για τα χωριά, έτσι δεν το λέμε αυτήν την έννοια. Απλά υπάρχουν περιοχές στη Ζάκυνθο που δεν υδροδοτούνται από τις γεωτρήσεις του κεριού. Υδροδοτούνται, ας πούμε, την Κυψέλη, που εκεί το νερό είναι καλής ποιότητος. Ή ξέρω εγώ από τα Λαγκαδάκια πάνω, εκεί στους Αγίους Πάντες. Εκεί οι γεωτρήσεις που υπάρχουν δίνουν καλής ποιότητας νερό. Όσες περιοχές όμως υδροδοτούνται από το κερί, εκεί από τις υπεραντλήσεις που έχει μπει θάλασσα μέσα, ξέρουμε όλοι ότι αυτό δεν είναι νερό που παίρνουμε, είναι θάλασσα ή περίπου θάλασσα. Λοιπόν, μακάρι αυτό να το δούμε, την επεξεργασία, τη μονάδα επεξεργασίας νερού, για να πάρει καλό νερό η πόλη. Θα κάνουμε τώρα μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε ξανά με τον βουλευτή. Δεν ολοκληρώσαμε τη συζήτησή μας, έχουμε και άλλα πράγματα να τον ρωτήσουμε. Ξέρουμε ότι βρίσκεται καθοδόν προς την Αθήνα, αλλά δεν ξέρω αν είναι πάνω στο καράβι ή αν κοντεύει να πλησιάσει την Αθήνα. Ποιο σημείο είναι δηλαδή που δεν πιάνει το κινητό. Για να ακούσουμε λίγη μουσική.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Επικοινωνούμε εκ νέου με τον βουλευτή Ζακίνθη, τον κύριο Ακτύπη, αφού βεβαίως ας πούμε πρώτα ότι όλο το καλοκαίρι και ειδικά τον Αύγουστο υπάρχει υπερφόρτωση του δικτύου τηλεφωνίας και τα τηλέφωνα κόβονται και μόνα τους μερικές φορές. Ίσως στέλνει ένα μήνυμα, επικοινωνήστε εκεί γιατί σας καλούν και δεν βρίσκεται άκρη. Λοιπόν, αυτό σε σχέση με τα τηλέφωνα. Και το λέμε γιατί χρειάζονται επιπλέον επενδύσεις αυτούς τους δύο μήνες του καλοκαιριού από τις εταιρείες τηλεφωνίας. Πάμε τώρα στη συζήτηση που έχουμε με τον βουλευτή και πριν του δώσουμε το λόγο να πούμε ότι μας ενημέρωνε για το θέμα της ανάγκης επεξεργασίας του νερού που έρχεται στην πόλη με μια μονάδα με μηχανήματα, θα μας πει ο ίδιος, που θα φτιαχτεί στην περιοχή Καράνου. Καλά τα λέω, κύριε Βουλευτά?
2: Ναι, ναι.
1: Για πείτε μας τι θα είναι αυτό.
2: Είναι το πρώτο κομμάτι αυτής της ενέργειας την οποία θα γίνει, μετά από τη μελέτη που έχει κάνει η ΔΕΙΑΣ, στην περιοχή Καράνου που εκεί έρχονται τα αντιοστάσια από την Κερί. Εκεί λοιπόν θα τοποθετηθεί η μονάδα, είναι περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΙΑΣ εκεί στην περιοχή. Εκεί θα τοποθετηθεί η πρώτη μονάδα για να δώσει νερό στην περιοχή της πόλης της Ζακίνθου. Αυτή θα είναι η επιχείρηση. Και από εκεί και πέρα ήδη κοιτάμε να εξασφαλίσουμε, έχουμε κάνει και καινούρια μελέτη από τη ΔΕΙΑΣ που έχει γίνει, να εξασφαλίσουμε και συστοιχίες αυτών των μονάδων για να δώσουμε σε όλη την Νότια Ζάκυνθο σταδιακά. Επομένως βλέπετε ότι αυτός ο σχεδιασμός δεν είναι στα χαρτιά. Έχει πάρει σάρκα και οστά. Δηλαδή ξεκινήσαμε με τα 2 εκατομμύρια για να κάνουμε το πρώτο βήμα και το σημαντικότερο που πρέπει να σας πω είναι, το οποίο δεν το λένε, είναι ότι πλέον και ο Δήμος και η ΔΕΙΑΣ δεν είναι οι υπερχρεωμένοι οργανισμοί. Η ΔΕΙΑΣ αυτή τη στιγμή έχει κάνει 8 έργα με των 700 μέτρων, του 1 χιλιόμετρου, των 800 μέτρων, με ιδίους πόρους. Μπορεί και κάνει και εκτελεί έργα. Δηλαδή ένα κομμάτι, αν θέλετε, των μονάδων που θα γίνει στην περιοχή Καράνου θα βάλει και ιδία χρηματοδότηση για να μπορέσει να προχωρήσει. Ναι. Επομένως βλέπουμε ότι γίνεται μια τεράστια δουλειά και όλα αυτά μετά το 2019 που η κυβέρνηση έσκυψε πάνω σε όλους τους χρεωμένους δήμους, τους απάλαξε από τα χρέη που ήταν βραχνά στυλιά στο λαιμό για να μπορούν να λειτουργήσουν. Εποφελία των τοπικών κοινωνιών. Και αυτό είναι ένα σημαντικό πράγμα το οποίο δεν το λέμε. Θυμάστε και εσείς ότι λέγαμε συνέχεια το χρέη του Δήμου 50 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια, όλα αυτά. Σήμερα δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Μιλάμε πλέον ότι έχουμε μια άλλη εικόνα. Και έχουμε απαιτήσεις βέβαια μεγαλύτερες από τους Δήμους και από τη ΔΕΙΑΣ, γιατί πλέον δεν υπάρχει εικόνα της κατάρρευσης. Υπάρχουν, χωρίς να λέμε ότι ξέρετε είναι ανθυρές εποχές, υπάρχει όμως μία περίοδος στην οποία μπορούν και αυτοί οι οργανισμοί να κάνουν και να εκτελούν έργα με ιδία χρηματοδότηση.
1: Όχι, δύσκολες εποχές περνάμε όλοι. Και μηδέ, ξέρουμε, είναι τον ΔΕΙΑ σε όλη την Ελλάδα που πληρώνουν και αυτές το ηλεκτρικό ρεύμα πανάκριβο όπως εμείς. Και είναι ένα θέμα αυτό που θα έπρεπε να το δουν οι αρχές. Πληρώνουν πανάκριβο το ρεύμα, όλο στη ΔΕΙΑ στην Ελλάδα. Λοιπόν, απλά εμείς θέλουμε εδώ νερό. Πληρώνουμε, θέλουμε να έχουμε λίγο νεράκι.
2: Γιατί δεν έγινε και τίποτα τα προηγούμενα χρόνια να αλλάξουμε. Σήμερα γίνεται ένας προγραμματισμός, γιατί εγώ μιλάω συνέχεια, γιατί είμαι υποχρεωμένος να μιλάω και με τη ΔΕΙΑΣ. Γίνεται μια προσπάθεια να γίνει ένας σχεδιασμός να μπουν και ανανεώσουμε τις πηγές ενέργειας. Δεν έγινε κάτι. Όλα εξαρτώνται από τη ΔΕΗ και από το πετρέλαιο. Ενώ θα έπρεπε να λειτουργήσουν με άλλες μορφές ενέργειας και να βοηθήσουν να έχουν φτηνή ενέργεια οι λειτουργίες της ΔΕΙΑΣ. Δεν έγιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πολλοί λαγίστατοι τη βγαίνουν και μας λένε διάφορα, αλλά δεν έχουν κάνει επί των ημερών τους, ούτε τη μελέτη δεν έχουν κάνει.
1: Ναι. Λοιπόν, καταλάβατε,
2: αυτά είναι να λέμε, αυτά πρέπει να λέμε.
1: Τα λέμε
2: και όχι
1: όλα,
2: να λέμε δεν γίνεται
1: να
2: τίποτα.
1: Σας πω, δεν είναι ότι δεν γίνεται τίποτα, κανείς δεν το είπε αυτό. Αλλά όταν ο κόσμος, ξέρετε, ταλαιπωρείται σήμερα στη ζωή του, γιατί το κουβεντιάσαμε και χθες που πηγαίναμε κάτω στο λιμάνι. Ταλαιπωρείται ο κόσμος. Και αν το λέω εγώ
2: βεβαίως,
1: και εσείς που δεν έχουμε οικογένεια,
2: ξέρουμε,
1: φανταστείτε τους ανθρώπους που έχουν 2 και 3 παιδιά. Τι λένε.
2: Το ξέρουμε ότι ταλαιπωρείται ο κόσμος, γι' αυτό το λόγο γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να λύσουμε αυτά τα ζητήματα. Αλλά δεν μπορούν να λυθούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζεται σχεδιασμός, χρειάζονται χρηματοδοτήσεις, αλλά νομίζω ότι ο καθένας βλέπει. Όταν προκυρήσετε ένα έργο, το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε είναι θέμα χρόνου. Η αλλαγή, ας πούμε, του δικτύου στον πρώην Δήμο Αλικών για να αλλάξουμε όλο το δίκτυο, το τρίπιο, είναι εδώ, παίρνει σάρκα και ωστά ξεκινάει ήδη το έργο, γιατί ολοκλήρωσε και τις περιβαλλοντικές μελέτες η ΔΕΙΑΣ και ξεκινάει εντός των ημερών με αυτεπιστασία.
1: Για το εσωτερικό δίκτυο μιλάμε.
2: Για το εσωτερικό δίκτυο, ναι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αυτό που λέμε για την επεξεργασία του νερού, με τέλος του χρόνου θα έχουμε τις μονάδες, οι οποίες θα έρθουν από το εξωτερικό. Και υπάρχει ταυτόχρονα και η περιβαλλοντική μελέτη για το πού θα πάει αυτό που θα βγαίνει από την επεξεργασία του νερού. Όλα αυτά χρειάζονται το χρόνο τους, αλλά οι χρηματοδοτήσεις είναι εδώ, τρέχουνε. Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε μελέτες, χρηματοδοτήσεις και προχωράμε. Δεν καθόμαστε και κοιτάμε τι ακριβώς θα γίνει και βλέπουμε μόνο το πρόβλημα ότι νερό δεν έχουμε, ότι είναι υφάλμηρο το νερό.
1: Όχι, έχουμε νερό. Δεν είναι ότι δεν έχουμε, αλλά το θέλουμε να είναι νερό, όχι αλλά το νερό. Αυτό
2: έτσι,
1: ζητάμε.
2: Αλλά πώς θα γίνει να το έχουμε νερό, αν δεν το επεξεργαστούμε, αφού είναι υφάλμηρο, να μπορέσουμε να δώσουμε καθαρό νερό. Πρέπει να γίνει επεξεργασία. Αυτά τα πράγματα γίνονται αυτή τη στιγμή που δεν γινόταν πριν.
1: Κύριε Βουλευτά, παράλληλα πρέπει να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε το νερό της βροχής. Είδατε τι βροχές είχαμε φέτος. Αυτό το νερό είναι κρίμα να χάνεται, να πηγαίνει στη θάλασσα. Αυτά βέβαια είναι μεγάλα έργα, το ξέρουμε, αλλά πρέπει κάποια ώρα να τα ξεκινήσουμε.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, λιμνοδεξαμενές. Είχαμε δύο και πήγανε στην Κεφαλονιά, δεν τις ήθελε κανένας. Σήμερα μιλάνε για φράγματα. Πού είναι μια μελέτη για φράγματα, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Είναι δύσκολο έργο τα φράγματα. Καλύτερα λιμνοδεξαμενοι να επιμείνουμε.
2: Να σας πω όμως κάτι. Μην πηγαίνουμε σε λάθος δρόμο. Δηλαδή λέμε το νερό της βροχής. Εδώ έχουμε τεράστια προβλήματα με λειψιδρία σιγά σιγά. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε μπροστά.
1: Το λέω. Η Ζάκηθος είχε τέτοιες βροχές φέτος, δεν τις είχε εγώ από το 70.
2: Ωραία, φέτος. Είσαστε σίγουροι ότι θα έχει και του χρόνου και του παραχρόνου ότι θα υπάρχουν και το μεθεπόμενο χρόνο ότι θα υπάρχουν?
1: Όχι, αλλά να γίνονται παράλληλα τα έργα, με αυτή την έννοια
2: πηγαίνουμε,
1: το λέω.
2: Ακούστε, δεν πρέπει να στοχεύσεις σωστά. Δηλαδή, δεν μπορείς να λες σήμερα ότι θα πάω να κάνω έργα για να μαζεύω νερό, το οποίο από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά θα στερεύει σε όλο τον πλανήτη. Πρέπει να βλέπεις μπροστά για διάφορες μεθόδους.
1: Θα φτιάξουν τεχνική βροχή,
2: για παράδειγμα την επεξεργασία.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει να κάνεις μια λιμνοδεξαμενή. Συμφωνώ. Ναι. Αυτά έργα
1: αυτό
2: τέτοια
1: είπα.
2: Τα
1: ναι.
2: οποία...
1: Τα φράγματα είναι πολύ δύσκολα και πολύ ακριβά έργα. Λιμνοδεξαμενή είπα εγώ σε πρώτη φάση και έχοντας διαβάσει και επιστημονικές μελέτες λένε ότι αν τελικά χοντρίνει πολύ το πρόβλημα στο πλανήτη θα φτιάξουν μία μέθοδο με ας πούμε βομβαρδισμό στα σύννεφα για να μπορέσει να υπάρξει μία τεχνητή βροχή. Τέλος πάντων δεν ξέρω, αυτά είναι πολύ προωθημένα σχέδια. Ναι, ας δούμε εμείς τα πιο απλά.
2: Ας πάμε αυτή τη στιγμή να λύσουμε ζητήματα που ταλανίζουν το νησί μας και δεν ασχολήθηκε ποτέ κανένα στα προηγούμενα χρόνια και από εκεί και πέρα σταδιακά θα δούμε ένα-ένα τα ζητήματα για να μπορούμε να τα λύσουμε.
1: Θέλω δύο κουβέντες για το λιμάνι στη Βολή μας, σε τι σημείο βρίσκεται και για τα ποντίκια.
2: Το
1: μπορεί να μην είναι δική σας αρμοδιότητα, αλλά θέλουμε και τη δική σας γνώμη για να πιέσουμε όλοι μαζί.
2: Ασχολήθηκα για το λιμάνι των Βολιμών 1,5 χρόνο για να λύσω τα νομικά ζητήματα τα οποία είχαν προκύψει ναι. από το γεγονός ότι βρέθηκε η δημόσια περιουσία να την κατέχει η ΕΤΑΔ, δηλαδή το υπερταμείο στην περιοχή και έπρεπε να τα λύσω αυτά τα ζητήματα. Και σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη

0: πρόβλημα των, για τα ποτήρια και όλα αυτά.
1: Μειοκτονία, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουμε, ναι.
0: Ακούστε, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Μέχρι να λυθεί όμως αυτό το πρόβλημα, γιατί ολοκληρωτικά όπως καταλαβαίνετε δεν πρόκειται να λυθεί. Δηλαδή ο σημείο 8-9 και να κάνεις να το εξαλείψεις, δεν πρόκειται να το εξαλείψεις, αλλά μπορείς να το βελτιώσεις σημαντικά. Θα πρέπει να παίρνουμε όλα τα μέτρα προφύλαξης όπως έχει πει ο ΕΟΔΗ. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι δόθηκαν στο Δήμο για πρώτη φορά μια τεράστια χρηματοδότηση. 300.000 ευρώ για να γίνει μειοκτονία. Που ακούγαμε ποσά των 30 και των 50.000 ευρώ. Εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο ποσό για μειοκτονία. Θα πρέπει όμως η μειοκτονία αυτή, οι καθήλυνα αρμόδιοι, να την κάνουν την περίοδο που πρέπει. Δηλαδή όχι γιατί πιεζόμαστε αυτή την ώρα από την κοινή γνώμη για το αυτό το οποίο συμβαίνει, να πάμε να κάνουμε μειοκτονία η οποία δεν θα πετύχει. Θα πρέπει να περιμένουμε να κάνουμε τη μειοκτονία την περίοδο που πρέπει. Από εκεί και πέρα μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους και να βελτιώσουμε την κατάσταση. Επομένως έχουμε το χρηματοδοτικό εργαλείο αυτή την ώρα. Θα πρέπει να συντονιστεί και η περιφέρεια και ο Δήμος να μαζί να κάνουν τη μειοκτονία την περίοδο που πρέπει να γίνει. Και ξέρουν πολύ καλά πότε πρέπει να την κάνουν και όχι να πετάμε τα χρήματα και να μην έχουμε αποτέλεσμα.
1: Η τελευταία στον πλανήτη θα ήμουν που θα έλεγα να πετάξουμε τα χρήματα, εγώ να ξέρετε. Αλλά και αν υπάρχει όμως... κάποιος άλλος τρόπος, εγώ σκέφτηκα που θα μπορούσε να μας βοηθήσει ο ΕΟΔΗ, ό,τι και αν είναι αυτό. Και ό,τι πρέπει να μας πει.
0: Ο ΕΟΔΗ θα μας πει τι πρέπει να κάνουμε για προφυλάξεις.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι ειδικοί, οι οποίοι κάνουν και τις μειοκτονίες, ξέρουν πότε είναι η κατάλληλη περίοδος. Ξέρουν που πρέπει να τοποθετηθούν τα δολώματα, όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για να γίνει μειοκτονία. Να γίνει σωστά και την περίοδο που πρέπει. Νομίζω ότι καταλαβαίνομαστε όλοι μας ότι δεν πρέπει να κινηθούμε με το σκεπτικό ότι μας πιέζει ο κόσμος να έχουμε κρούσματα. Πάμε να το κάνουμε τώρα, πετάξαμε τα λεφτά και δεν λύσαμε το πρόβλημα. Να το κάνουμε την ώρα που πρέπει.
1: Όχι, και να γίνει πρέπει, σωστά ό,τι είναι. Δεν το συζητώ.
0: Και να γίνει σωστά. Και από εκεί και πέρα, μέχρι να γίνουν αυτά, να υπάρχει αυτό που λέμε η προφύλαξη όλου του κόσμου, να προσέχουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω προς το παρόν. Θα τα ξαναπούμε με την επόμενη επίσκεψή σας εδώ. Υπάρχει και κάποιο ταξίδι του κυρίου Γεωργιάδη για να γίνουν εγκαίνια στο κέντρο υγείας, ξέρουμε κάτι.
0: Κοιτάξτε, να δείτε.
1: Περιμέναμε διάφορους υπουργούς, ναι, εδώ.
0: Αυτή τη στιγμή έργα τα οποία ολοκληρώνονται, έργα τα οποία ξεκινάνε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να γίνει, πιθανόν δεν ξέρω βέβαια ποιος υπουργός θα έρθει, να γίνουν τα εγκαίνια στο κέντρο υγείας της Καλλιθέας και βέβαια να δούμε και κάποια ζητήματα από κοντά όσον αφορά τα θέματα υγείας στο νησί μας.
1: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, ό,τι νεότερο υπάρχει θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια, καλό ταξίδι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, κύριε βουλευτάτη. Καλημέρες μας. Λοιπόν, αυτά από τον βουλευτή Ζακίνθο, τον κύριο Διονύση Ακτύπη, για μια σειρά από θέματα που και εμείς τον ρωτήσαμε και που θέλουμε και γενικά και εσείς όλοι που μας ακούτε και εσείς από την πλευρά σας να ασκείτε τις πιέσεις όπου μπορείτε και όπου δεν μπορείτε. Να, για παράδειγμα, χθες ήταν μια κυρία κάτω στο λιμάνι την ώρα που ήρθε ο υπουργός ο κ. Κικίλιας και αφού είχε βγει, είχε χαιρετήσει, είχε πει καφέ εκεί στο καφενεδάκι κάτω από το λιμεναρχείο, μια κυρία τον πλησίασε και του είπε το θέμα με το νερό και του είπε ότι έχουμε πρόβλημα με το νερό στη Ζάκυνθο. Μπορεί να μην είναι βέβαια αρμοδιότητα του Υπουργείου Ναυτιλίας αυτό, αλλά είναι και γιατρός ο συγκεκριμένος πολιτικός και γνωρίζει. Λοιπόν, και του είπε ότι δεν έχουμε νερό να πιούμε, το νερό είναι αλμυρό, το νερό είναι έτσι, είναι αλλιώς και εκατομμύρια μπουκάλια δαπανώνται με λεφτά που ενδεχομένως να μην έχει και κάθε οικογένεια. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις και τη συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Κικίλιας στους δημοσιογράφους, αφού ολοκληρώθηκε το πρώτο πλάνο των επισκέψεών του στη Ζάκυνθο.
2: Εντάξει.
3: Ναι, ξεκινήστε.
2: Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου, τον κ. Ακτύπη, η στρατιωτική ηγεσία εδώ πέρα, τον κύριο Λιμενάρχη, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τους κύριους αντιδημάρχους, να συλληπιθώ τον κύριο Δήμαρχο για την απώλειά του. Έχει την στήριξή μας, την ψυχική στην απώλειά του και στο πένθος του. Θέλω να πω ότι είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να μπορώ να ανακοινώσω ότι γίνονται λιμενικά έργα στη Ζάκυνθο μετά το 1999. Επίσης θέλω να πω ότι προχωρώντας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής το Ήναυλο Σύμφωνο, έχουμε απαλλάξει το λιμεναρχείο και τους φορείς από τη γραφειοκρατία και κάποια 300 ναυλοσύμφωνα γίνονται ηλεκτρονικά για τη Ζάκυνθο την ημέρα. Επίσης, όπως βλέπετε πίσω μας, είναι το πλωτό ασθενοφόρο του λιμενικού σώματος. Ήδη έχει διεγηθεί μία διακομιδή και χαιρόμαστε που μπορούμε να στηρίξουμε πολλαπλά

0: τους νησιώτες μας και ένα νησί το οποίο προσφέρει τοπικά στην οικονομία και στον τουρισμό, στη χώρα, στο τουριστικό της προϊόν. Γι' αυτό και είναι εμβληματικό το λιμάνι της και άρα απαιτείται master plan, το οποίο κατετέθη πριν από μία εβδομάδα στο Υπουργείο και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι το βλέπουν με θετικό μάτι οι υπηρεσίες, οπότε αναμένονται σύντομα και ανακοινώσεις. Και αν με επιτρέπετε να πω και κάτι ακόμα, στη θητεία μου σε 4 Υπουργεία αυτά τα 7 χρόνια είχα την χαρά και την τιμή στην πανδημία να φέρουμε εδώ σχεδόν 150 υγειονομικούς και συνάδελφε και να στηρίξουμε το νησί μας, που πήγε πάρα πολύ καλά. Να φέρουμε εδώ και να ιδρύσουμε καινούργια ΕΜΟΔΕ στην πολιτική προστασία, που είναι μόνιμη εδώ και στηρίζει τον νησί από πλευράς ασφάλειας. Να στηρίξουμε ό,τι υπήρχε σε τουριστικές δράσεις και φυσικά και πάνω και πρώτα απ' όλα το ναυάγιο, περιφράξεις, σημάνσεις, και να βάλουμε σε μια σειρά μια κατάσταση η οποία είχε αφαιθεί για πολλά χρόνια. Και κυρίως τώρα, όπως καταλαβαίνετε, στο Υπουργείο Ναυτιλίας, που θεωρώ ότι είναι το πρώτο στόλο στον κόσμο, το πρωτοπόρο ναυτιλίας, και τα λιμάνια μας είναι κομβικά κέρια, μια που στον τουρισμό και στο εμπόριο το 80% του εμπορίου παγκοσμίως γίνεται για θαλάσσεις. Και ο τουρισμός είναι η βαριά μας βιομηχανία μαζί με την ναυτιλία και το κύρια πηγή εσόδων. Εδώ το λιμάνι πρέπει να στηριχθεί και η κυβέρνηση μερίμνησε γι' αυτό μετά από επανελειμμένες προσπάθειες όλων, αλλά κυρίως του κύριου συναδέλφου, πρέπει να το πω και να είμαι ειλικρινής, που τιμούμε το έργο του και την προσφορά του εδώ πέρα. Και για πρώτη φορά είδα, και αυτό πρέπει να το θέσω, συνομιλώντας με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου και τους κύριους αντιπεριφερειάρχες, αντιδημάρχους, την κυρία πρόεδρο του Εμπελτήριου κλπ. Σύμπνοια στο νησί για όλα τα βασικά θέματα τα οποία υπάρχουν. Νομίζω ότι αυτά τα θέματα είναι εθνικής σημασίας. Πρώτα απ' όλα για τους νησιώτες μας εδώ πέρα και μετά για όλη τη χώρα. Και χαίρομαι πολύ που όλοι συμφωνούν και συνεργαζόμαστε. Και άλλα ωραία πράγματα έρχονται για τη Ζάκη.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Βασίλης Κικίλιας, στη σύντομη επίσκεψη που πραγματοποίησε χθες στο νησί μας. Και αυτές ήταν δηλώσεις που έκανε στο λιμάνι, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους για την επίσκεψή του εδώ. Σας αποχαιρετούμε, γιατί η ώρα είναι 1:20. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλημέρα σε όλους σας.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

καραδούλα μου, που μοιάζε συνεφάκι, συνεφούλα μου. Σαν συνεφά, συνεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ζακυνθός, Ζακυνθός. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Αυτοί είπανε ότι λέει θέλουμε να γίνει. Και όμως μετά είπαμε ότι λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι. Που είναι ο σημείος γιατί για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πρωτοβουλίο. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα να.
3: Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε εδώ στο σπιτικό μας, στη φιλόξενη συχνότητα του Ερμή 91,8. Μεγά κύκλους και φυσικά διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Σας καλωσορίζω λοιπόν. Είμαι ο Δημήτρης Οπέτας και μαζί θα πάμε αυτό το δίωρο να το περπατήσουμε μαζί, να περάσουμε μέσα από διαδρομές, σκοτεινά μονοπάτια, μέχρι να βγούμε στο ξέφωτο, στο γαλάζιο του ορίζοντα. 27 το μήνο σήμερα, 27 Ιουλίου 2026, και το καλοκαίρι καλά κρατεί. Θα περάσουμε όμορφα, θα περάσουμε ωραία. Θέλω συμμετοχή όμως σήμερα από όλους σας. Μετά την όμορφη έτσι εκπομπή την οποία κάναμε την Παρασκευή, με φαωμάρες, με μπουκουνιάσματα, με όλα αυτά τα συναφή και με Ιάσονα Τσόλη. Οπότε λοιπόν θα περάσουμε όμορφα, ωραία, θα αναλύσουμε όλα αυτά που έχουν συμβεί ή που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής, και πιστέψτε με, είναι αρκετά, είναι πολλά. Πάντα με ωραίες μουσικές επιλογές. Ένα Σαββατοκύριακο το οποίο πέρασε. Έχουμε να μιλήσουμε για την ομάδα μας, για τον Αμπζάκυνθο 1961. Θα μιλήσουμε για τρίτη εθνική κατηγορία, για Super League 2. Θα μιλήσουμε για μεταγραφές. Επίσης για όλα αυτά που συμβαίνουν έτσι, στην τρίτη εθνική κατηγορία, και είναι αρκετά θα έλεγα. Θα μιλήσουμε για το φλέγον θέμα, έτσι αλίμονο, να το αφήσουμε στην άκρη, δεν γίνεται. Δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Σας έχω πει ότι έχω γίνει και πολιτικός μηχανικός και αρχιτέκτονας και εργολάβος αν αμαλάχη να ούμε, όπως λέει η λαϊκή ρίση. Οπότε λοιπόν θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα, διότι εδώ θα σταθούμε, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Σήμερα ο μήνας έχει 27. Στις 24 του μηνός, την περασμένη Παρασκευή, ήρθε εδώ στο νησί η συγκεκριμένη εταιρεία για να πάρει τα δείγματα για τη συστατική επάρκεια της Κερκίδας. Θα σας πω αναλυτικά, γιατί έχω ρεπορτάζ. Ήμουν εκεί 2 ώρες. Κατέγραψα τα πάντα, μίλησα με τους υπεύθυνους

0: Και το κυριότερο απ' όλα είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι όσο ζεις μαθαίνεις. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε να ακούσουμε ένα όμορφο τραγουδάκι. Με αυτό το τραγούδι έτσι ονειρεύομαι
1: σαν συννεφό από το
0: ότι κάποια στιγμή αυτό το γήπεδο θα γίνει γήπεδο Super League. Σας αφιερώνω λοιπόν αυτό το όμορφο τραγούδι
1: στην καρδιά και τη βροχή.
0: Ακούστε.

Πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκαμε στη νύχτα. Το ερωτάς με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά

Φυσικά και για άλλα θέματα θα μιλήσουμε και για αυτά που μας απασχολούν εδώ σαν ζακινθινή κοινωνία και είναι πάρα πολλά. Τέσσερις ημέρες ακόμη εκπομπή μέχρι τις 31 του μηνός, παιδιά. Και μετά ένα μήνα σιωπής, όχι ακριβώς σιωπής. Θα σας εξηγήσω ότι εννοώ έτσι σε λίγο. Έχω υποσχεθεί εδώ στους ακροατές ότι μια φορά τουλάχιστον στην εβδομάδα θα κάνουμε εκπομπούλα, έτσι να ενημερώνουμε τον κόσμο για όλα αυτά που μας απασχολούν, με τα ποδοσφαιρά μας δηλαδή.

σπίτια. Και μέσα σε αυτή την χαλαλοή, μέσα σε αυτή την, μέσα σε αυτόν τον οικικαιώνα στον οποίο ζούμε, υπάρχουν και στιγμές που μας κάνουν να υπερηφανευόμαστε, μας κάνουν να συγκινούμαστε.

η Εθνική Πόλο των Ανδρών μας έκανε υπερήφανους. Τα φαντάσματα ξορκίστηκαν, οι κατάρες έσπασαν, η Εθνική Υδατοσφαίρισης, η διαχρονικά πιο επιτυχημένη ομάδα του ελληνικού αθλητισμού, κατάφερε μέσα στο 2026 να πετύχει πολλά πράγματα, κυρίες και κύριοι. Και το κυριότερο, να ανέβει στην κορυφή, θα έλεγα, του βάθρου.

0: στα πάρει. Αρχικά το Γενάρη με το χαλκινό μετάλλιο στο Βελιγράδι ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της μοναδικής μεγάλης διοργάνωσης που δεν είχε καταφέρει να εξασφαλίσει μετάλλιο. Προχθές, χθες το Σίδνεϊ, εγκαλανόληθηκε και επαγγείρισε το παρθενικό τίτλο της σε μια μεγάλη διοργάνωση νικώντας 15-14 τη Μεγάλη Ουγγαρία. Κατακτώντας την κορυφή του κόσμου. Μετά από 5 ασημένια και 13 χάλκινα μετάλλια σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις, καταφέραμε να γευτούμε το νέκταρ της κορυφής. Και είναι μια πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, και πραγματικά όταν ακούγεται ο εθνικός ύμνος είναι κάτι ξεχωριστό.
1: Ελλήνων παικτών που θα γράψουν το όνομά τους.
0: Γιατί να ακούσουμε λίγο τα παιδιά τα συγκεκριμένα.
1: Κατακτά χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Και βέβαια ξεκινάμε από τον Παναγιώτη Τζορτζάτο. Αφήνω λίγο και τον ήχο.
0: Αφήστε λίγο να ακούσουμε.
1: Γιατί πραγματικά αξίζει.
0: Είναι μοναδικές οι στιγμές αυτές.
1: Euro 2004.
2: Dimitrios Skoumpakas.
1: Παναγιώτης Τζορτζάτος λοιπόν. Αριστίδης Χαλιβόπουλος. Δημήτρης Κουμπάκης με το πεντοζάλι απέναντι στους Ούγκρους. Ο πάντα λιγομίλητος Κώστας Γιουβέτσης. Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου με τα κλεψίματα και τις κόντρες του. Βαγγέλης Πουρός στο νέο αίμα.
2: Κωνσταντίνος Κάκαρας.
1: Ο Στέλιος Αργυρόπουλος θα πάει τελευταίος βέβαια. Εδώ Στάς Καλογερόπουλος, ο Ζάνης Αλαφράκης, ο Κώστας Κάκαρης που θα του το φιλάνε οι Ουγγροί που θα πάει Nicholas για να αγωνιστεί στην Φερεντσβάρος με την ελληνική σημαία στην πλάτη. Δημήτρης Νικολαίδης, ο Μακεδόνας φουνταριστός, πήρε πολλές μάχες πάνω του. Εδώ ο Νίκος Γαρδίκας με την εμπειρία του. Μάνος Ανδρεάδης δεν χρειάστηκε, αλλά με τις συμβουλές του, το πάθος του, βοήθησε τον συμπαίκτη του από τον Πάγκο, τον Παναγιώτη Τζορτζάτο. Σεμίρης Πάχιτς, το νέο αίμα, MVP στον πρώτο αγώνα, και ο μικρός, ο Δημήτρης Χατζής, δεν αγωνίστηκε δευτερόλεπτο, αλλά έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Και εδώ ο τρελός παρέας, όπως είπε και ο Δημήτρης Κουμπάκης, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, που παίρνει το φιλί από τον Κυριάκο Γιαννόπουλο, παίρνει το καγκουρό του και πάει μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Αγκαλιασμένοι όλοι, νομίζω ότι εκεί πρέπει να πάει και το τεχνικό επιτελείο για τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας. Για πρώτη φορά για αυτή την ομάδα θα ακούσουμε τον εθνικό μας ύμνο.

0: Και αν δεν είναι έτσι αυτό η συγκίνηση, αν δεν είναι αυτό η υπερηφάνεια, τι είναι, ρε παιδιά? Για αυτές τις στιγμές πραγματικά ζούμε. Συνεχίζουμε. Μπράβο στην εθνική μας.
1: Όπου κι αν πάω, πάντα εδώ.
0: Συνεχίζουμε από το ET εδώ στο El Clásico, στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου.
1: Όσο σε ξεχνώ.
0: 2 η ώρα ακριβώς. Τόσα έχουμε να πούμε, να σχολιάσουμε.
1: Και εμείς και εσύ που είχες τόσα να μου πει.
0: Αυτή είναι η Ελλάδα, η κανονική Ελλάδα.
1: Ανοίγεις διαπασόν τη μουσική να κρύψεις.
0: Όχι η άλλη Ελλάδα, αυτή της μιζέριας, της κακομοιριάς.
1: Που μας πάει της ψυχής τα γριώμα.
0: Αυτή την Ελλάδα θέλουμε.
1: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
0: Λοιπόν, εδώ χαιρετίζω κόσμο και κοσμάκι, αρκετοί φίλοι εκτός πατρίδας, εκτός της Ελλάδος μας, σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, στην Αμερική, στους φίλους μας, τα φιλιά μου, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία, πάντα στην αγαπημένη μας Κύπρο, που αυτές τις μέρες ξυπνούν οι μνήμες, οι τραγικές του 1974. Είμαστε δίπλα στα αδέλφια μας.
1: Όσο σε βλέπω,
0: και ποτέ να μην ξεχάσουμε αυτή την προδοσία.
1: Αν κάτι σε πειράζει να το λες,
0: που συνεχίζει να συντελεί.

Ωραίο τραγούδι αυτό. Χαιρετίζω τη φίλη μου τη Ρένα από την Κατερίνη. Γεια σου Ρενάκη. Το γυναικείο πληθυσμό, γιατί έχουμε και αρκετές έτσι γυναίκες. Το Μαράκι. Γεια σου Μαράκη. Θα δώσω χαιρετισμό φυσικά στη γυναίκα μου, το σοφάκι μας. Χαιρετισμούς στο Ραφαήλ, στην Κατερίνα. Να είστε καλά παιδιά, προσοχή.

Λοιπόν, αρκετά μηνύματα, αρκετοί φίλοι εδώ με τα... Προσπαθούν εδώ πέρα να στείλουν διάφορα αφιερώσεις και τέτοια πράγματα. Πάμε να ακούσουμε ένα τσε. Έλα κομμαντάτε. Να το αφιερώσουμε στο Ραφίνια. Άντε γιγαντά μου. Πανέλα θέλω το ιστορικού, έτσι. Και ένα σακίδιο σε παρακαλώ. Δεν ζητάω πολλά.

Έχουμε και η Άσονα Τσόλη. Έλα Μίτσο, εδώ είμαστε, λέει. Κομματάρες βάζει σήμερα να κάνει λίστα ο Ράφε με τις παραγγελίες. Ναι, σωστό, μια παρα... να κάνει μια λίστα με όλες τις παραγγελίες. Εγώ θέλω μια φανέλα και ένα σακίδιο. Άλλα, Ράφε, για σένα το τραγουδάκι.

0: Έχουμε και άλλες παραγγελίες εδώ. Τι γίνεται? Για σονάρα σε λίγο. Έρχεται για σένα. Θέλω να πάω μια φορά στη Σάντα Κλάρα. Λοιπόν, να δώσουμε χαιρετισμούς εδώ στα καλά παιδιά στην Κρήτη που μας ακούνε. Στα Χανιά, στο φίλο μου το Διονυσάκι με αγάπη.
1: Φωτιά, πονάει η ματιά σου, κομμαντάντε Τσεγεβάρα.
0: Άρε Τσε, πού είσαι? Ας ζούσε σήμερα και έβλεπες αυτή την κατάτια. Ο φίλος μου ο Κώστας μου λέει: έγινες και μηχανικός, Δημήτρη, πολιτικός. Βλέπω και διαγράμματα.
1: Και στην ιστορία δίνεις.
0: Και αυτό. Κάνω και αυτό.

Τελικά λέει ο φίλος εδώ πέρα, ο Νίκος, πού θα παίξουμε, Μίτσο? Πού θα παίξουμε? Έλατε. Μυστικά σου ψιθυρίζει. Ανεβήκαμε στη Β' Εθνική Κατηγορία και δεν έχουμε γήπεδο. Ρε μάγκες. Πού καταντήσαμε λοχεία. Αν το βάλω αυτό το τραγούδι σε λίγο.

Κόμματα Τετζέ και Βάρα. Πάμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι, να το αφιερώσουμε στον Ιάστον Ατσόλη. Ένα τραγούδι από το μεγάλο Ντιέγκο Μαραντόνα. Το τραγουδάει ο ίδιος, μάγκες.

Μόνο αυτός. Λοιπόν, Ζακεθάρα, παιδιά, δύο αγωνιστικές Μαρκόπουλο. Εκεί σήμερα δηλώνουμε έδρα. Και σήμερα πέθηκε το χρήμα για τις δηλώσεις συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Super League 2. 6.500 νομίζω ότι είναι δήλωση συμμετοχής, αν δεν κάνω λάθος. Diego. Εμείς οι μαραντονικοί μόνο τέτοια τραγούδια ακούμε.

Μας λείπει ο κοντός. Μας λείπει. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αρκετά μηνύματα εδώ από αρκετούς φίλους από το νησί μας, από το νησί της Ζακύνθου. Από τον παράδεισο στον οποίο ζούμε, αλλά δεν τον σεβόμαστε. Εδώ από το νησί της Ζακύνθου, από τα λίμματα, από τα τροχτικά, από την ασυδοσία, από την ακρίβεια, από την ανισότητα, από αυτό το νησί στο οποίο κατοικούμε εμείς οι πολίτες της δεύτερης διαλογής.

Λοιπόν, να δώσουμε χαιρετισμούς εδώ στα φιλαράκια. Μάνκο, Παραλία, Τσιλεβή, Τάκη Ζικλαβά, Βασίλη Χριστοδουλόπουλο, Τζάμια, Κρίσταλα, Καθρέπτε, Γιάννη Νακάγκελα στο Καλαμάκι, Πιτσαρία Ντελάρτε, στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19. Φούρνο του Κόουτ, Θοδωρή και Νήση Δραγώνα, Καφέ Κάπου, Μούτσαρα Μαρτενέγκου 6 και Σταντουρέικα. Αλέκο Καλογέρι στην Καμάρα και Λοζάρα και στον Πλάνο, φρέσκα φρούτα, οικολογικά βιολογικά προϊόντα, Μπαρμπέρικο, Δημήτρη Καλογερία, Αγγίλο Αζάριο 117. Κάντο Λαμπίκο, Στάθη Καραμαλίκη, πλυντήριο αυτοκίνητων. Πάμε και στο φίλο μα τον Γιώργο το Μουζάκη, Βάλε Ρόζο, στούντιο Κώστα Μπόντα, Αλεξάνδρου 83, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέση, Μαρία Βρετζάγια, Κώστα Λομποτέση. Ανδρέας Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων στα Καμπασέικα και Αναστάσιος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρή-Κρή στη Ζάκυνθο. Ακαδημία Ζάκυνθος. Υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός. Τεχνικός Διευθυντής Σπύρος Φιωροντίνος. Οικολογική Γεωργική Βάρζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο. Πάμε και στην εταιρεία Γκίσμο. Web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, δημιουργία ιστοσελίδων στον Αγγερικό και όρογος καπνίσης. Για νομή πετρελαίου θέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Ντουρέικα. Στρωματοποιία Ζακίδη στο Κατό Κερακάριο. Παναγιώτης Τράνης. Τηλέφωνο επικοινωνία 61429. Εμπορική και Γλαβάς Διονύσιος Πάγκαλης Μάριος στην Άγγλια. Χαρτικά, απορριπαντικά, χημικά πισίνας. Τροφοδοσίες καταστημάτων εστιατορίων ξενοδοχείων. Τηλέφωνο 2-6-1-5-0-41-3-81. Ζάχαροπλαστείο Βερίκιο όπισθεν διοικητηρίου. Βένους Beach Bar στο Τσιλιβί, Θοδωρής Ξένος. Κάσα από ταβέρνα Δασκαλάκης Αγίου Λαζάρου 50. Καλίνικο, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος. Κρεοπολείο Πίλικα, Κάλβου 73.

0: Έλα, το ξέχασα. Ζητάω συγγνώμη. Παιδιά, έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος ο Τιτάνας, έτσι, ο Τζον Τίκης. Ο Ελληνοαυστραλός τραγουδιστής, συνθέτης, που άφησε το δικό του στίγμα στο ελληνικό τραγούδι για περισσότερα από 50 χρόνια, έφυγε από τη ζωή. Τζον Τίκης, τον θυμάστε, τον Τζον Τίκη. Λοιπόν, έχω τραγούδι του Τζον Τίκη, σε παρακαλώ, πρέπει να το ακούσουμε αυτό. Θα ακούσουμε το τραγούδι που λέει «Καρδιά μου παρασύρεσε». Έτσι έφυγε από τη ζωή ο γίγαντας, ο μεγάλος. Πάμε λίγο. Έχει δίκιο ο φίλος μου εδώ πέρα που στέρνει το σύνδεσμο. Εμείς οι παλαιότεροι, έτσι, ζήσαμε με Τζον Τίκη. Πάμε λίγο.
1: Όσα λένε οι παροιμίες.
0: Τζον Τίκης.

0: Βέβαια το μεγάλο τραγούδι του Τζον Ντίκη ήταν το «Φυλακισμένος μέσα στη ματιά σου».
1: Όλες που κάνες καρδιά.
0: Καρδιά μου παρασύρεσε όμως, ακούτε εσείς.

0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Τζον Ντίκης, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έφυγε από την ζωή. Εμείς οι παλιότεροι τον θυμόμαστε, οι παλιότεροι, έτσι, της δεκαετίας του 70 και του 80. Λοιπόν, συνεχίζουμε την διαδικασία μας εδώ στο El Clásico, 2 η ώρα και 19 πρώτα λεπτά. Πάμε λίγο, Διονυσάκη Σαββόπουλο.
1: Δεν ήξερε καθόλου μα καθόλου να μιλά.
0: Πάμε στο νιόνιο μας.
1: Είχε γλώσσα

0: Εδώ μηνύματα τα οποία έχουν να κάνουν φυσικά με το γήπεδο. Στη φώτο λέει από το γήπεδο που ήσουν Μιτσάρα. Με την εταιρεία, γιατί δεν είναι κανένας, λέει, δεν ήταν κανένας από το Δήμο. Ήταν ο πρόεδρος στο γήπεδο, ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημοτικού Σταδίου, ο Νίκος Οκλαβάς. Μόνο ήταν ο Νίκος, ναι. Δεν ήταν κάποιος άλλος, δεν ήταν ο αντιδήμαρχος. Από την Επιτροπή Σταδίου μου λέει ήταν κανένας άλλος, όχι. Ο Λιζάκηδος ρωτάει, λέει, μη φοβάστε παιδιά, ήμουν εγώ. Και το λέω αυτό γιατί, διότι έκανα ρεπορτάζ, πραγματικό ρεπορτάζ, αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο, ακόμα και τα σχεδιαγράμματα πέτυχα, διότι τα έκλεψα από την φίλη μου εκεί την Μαρία.
1: Η νύχτα εναλλάσσεται με νύχτα.
0: Η οποία μου το, δεν τα έκλεψα, μου τα έδωσε, αλλά εγώ το, τα τοποθέτησα τη συντεχνητή νοημοσύνη και μου τα έβγαλε ακριβώς έτσι όπως ήθελα. Και θα σας εξηγήσω ότι εννοώ, τι έργα πρέπει να γίνουν στο γήπεδο για να πάρει το συγκεκριμένο γήπεδο την αδειοδότηση που πρέπει.

0: πει κανένα.
1: Λοιπόν, ναι, θα σας εξηγήσω τι εννοώ σε λίγο.
2: Θα μου ήλθει το κούκι.
1: Αν μπείτε στο ionia-sports.gr θα δείτε ένα σχεδιάγραμμα το οποίο εξηγεί επακριβώς τι έργα πρέπει να γίνουν στο δημοτικό στάδιο, έτσι ώστε το συγκεκριμένο γήπεδο να πάρει την αδειοδότηση που πρέπει. Αφιέρωσα αρκετές, θα έλεγα, ώρες μέχρι να πετύχω το κατάλληλο, έτσι, αποτέλεσμα.

ξένους. Είναι ένα αποτύπωμα του γηπέδου όπως το, το έχουν σχεδιάσει οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Η καλή μου φίλη εκεί η Μαρία. Εγώ το έφτιαξα, το έκανα, το πήγα ένα βήμα παραπέρα, το έδωσα να μου το αποτυπώσει όσο μπορούσε τεχνητή νοημοσύνη. Δεν το κατάφερε, η αλήθεια είναι όπως θα το ήθελα, αλλά έκανα μόνος μου και το έκανα εγώ χθες το μεσημέρι. Προτίμησα να μην πάω για μπάνιο, να κάτσω να το φτιάξω λίγο αυτό το αποτύπωμα, αυτό το σχεδιάγραμμα που αποτυπώνει στο 90% θα έλεγα τις εργασίες που πρέπει να γίνουν στο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών.

Και το λέω αυτό διότι εκτός από αυτά που πρέπει να γίνουν, το κυριότερο από όλα φυσικά είναι η άδεια στατικής επάρκειας της Χερκίδας. Και συζητάμε τώρα για ένα θέμα, για την άδεια στατικής επάρκειας της Χερκίδας, η οποία πρέπει να βγει άμεσα, αλλιώς κινδυνεύει το γήπεδο να μην αδειοδοτηθεί. Έτσι λοιπόν, την Παρασκευή ήρθε στο νησί η υπηρεσία συγκεκριμένη που κάνει αυτές τις, παίρνει αυτά τα δείγματα. Πάρθηκαν λοιπόν τα δείγματα, τα καρότα, τα λεγόμενα καρότα από την Κερκίδα. Θα πάνε σήμερα στα ειδικά εργαστήρια και στο Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείο και σε άλλα εργαστήρια, όπου τα συγκεκριμένα εργαστήρια θα αποφανθούν για τις τιμές εκείνες, έτσι ώστε να βγει η άδεια στατικής επάρκειας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι θα γίνει στις επόμενες ημέρες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα σε 10 μέρες από τώρα, περίπου 7-8 εργάσιμες ημέρες, θα έχουμε τα αποτελέσματα από τα συγκεκριμένα εργαστήρια. Αν τα αποτελέσματα από τα εργαστήρια είναι θαρρυντικά, είναι θετικά, τότε θα έχουμε την άδεια στατικής επάρκειας, έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι πρώτες εργασίες, αλλά και για να προχωρήσουμε τη διαδικασία της αδειοδότησης του γηπέδου. Η διαδικασία της αδειοδότησης του γηπέδου δεν είναι μια τόσο εύκολη υπόθεση, καθώς πρέπει να γίνουν αρκετές παρεμβάσεις, περίπου 12 στο σύνολο, έτσι ώστε να έχουμε ένα λειτουργικό γήπεδο που θα πληρεί τις προδιαγραφές για να παίξει η ομάδα μας στις επαγγελματικές κατηγορίες, σε αυτή την κατηγορία που λέγεται Super League 2.

Και ποιες είναι αυτές οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, έτσι. Πρώτον, πρέπει να φτιαχτούν καινούργια ιατρία. Θα πρέπει λοιπόν εκεί που βρίσκονται οι τουαλέτες σήμερα, κάτω από την κερκίδα, αυτές οι τουαλέτες θα γκρεμιστούν εκεί και ο χώρος εκεί θα γίνει ιατρείο. Οι τουαλέτες βέβαια θα μεταφερθούν, θα γίνουν χημικές τουαλέτες, μεγάλες τουαλέτες, στην είσοδο αριστερά του γηπέδου. Δηλαδή όπως μπαίνουμε αριστερά, στην είσοδο, στον τοίχο, θα μπουν οι χημικές αυτές τουαλέτες. Το νούμερο 2 που πρέπει να γίνει, νέα διαδρομή εισόδου της γηπεδούχου ομάδας. Οι παίχτες λοιπόν της γηπεδούχου ομάδας του Αμπζάκη του 1961 δεν θα μπαίνουν από την κεντρική είσοδο των αποδυτηρίων, θα μπαίνουν από την πίσω μεριά. Η κεντρική είσοδος θα μείνει μόνο για τους φιλάθλους. Λοιπόν, νούμερο 3, θα υπάρξει περίφραξη κερκίδας. Δηλαδή ακριβώς εκεί κάτω που πηγαίναμε παλιά στις τουαλέτες, που ήταν σκαλιά που κατεβαίναμε αριστερά για να πάμε στις τουαλέτες, εκεί ο χώρος θα κλείσει με περίφραξη. Δεν θα μπορεί να μπει, να εισέλθει κανένα σε αυτό το κομμάτι, εκεί που θα είναι τα ιατρεία. Ο κόσμος θα ανεβαίνει από την κεντρική είσοδο στην κερκίδα, από εκεί θα κατεβαίνει, θα πηγαίνει στις τουαλέτες σε εκείνο το κομμάτι. Και εντάξει, είναι μια διαδικασία η οποία μας ξενίζει λίγο, γιατί είχαμε μάθει διαφορετικά την όλη κατάσταση. Όμως πρέπει να γίνει αυτή η περίφραξη. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 4, που είναι τα νέα δημοσιογραφικά θεωρία. Τα νέα δημοσιογραφικά θεωρία θα γίνουν ακριβώς εκεί που είναι η κερκίδα, που τελειώνει η κερκίδα, πίσω από τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας, εκεί που ρίχνεται η βαλβίδα της σφαίρας, της σφύρας. Εκεί λοιπόν, σε εκείνο το κομμάτι, θα γίνουν δημοσιογραφικά θεωρία. Εκεί θα τοποθετηθούν ISOBOX, τα οποία ISOBOX στον πρώτο όροφο θα είναι η αίθουσα τύπου των δημοσιογράφων και οι συνεντεύξεις οι οποίες θα παίρνουν από τις ομάδες και από τους προπονητές, και από πάνω θα είναι ISOBOX πάλι με τζαμαρία μπροστά, όπου εκεί οι δημοσιογράφοι θα καλύπτουν το ρεπορτάζ, θα καλύπτουν τον αγώνα. Η είσοδο στο δημοσιογράφο υπάρχει ειδική πόρτα στα κάγκελα, που θα μπορούν οι δημοσιογράφοι να εισέρχονται εντός αγωνιστικού χώρου για να μπορούν να πάρουν τις απαιτούμενες συνεντεύξεις. Πάμε στο νούμερο 5, που έχει να κάνει με την ανακατασκευή των αποδυτηρίων της Ζακύνθου. Τα αποδυτήρια της Ζακύνθου θα ανακατασκευαστούν. Δηλαδή οι παίχτες δεν θα πηγαίνουν να κάνουν ντους, να περνώντας μέσα από τους διαδρόμους, όλους αυτούς τους διαδρόμους. Θα καταργηθούν τα ντους που ήταν εκεί τα παλιά. Θα δημιουργηθούν ντουζιέρες και μπάνια μέσα στα αποδυτήρια της Ζακύνθου, έτσι ώστε να είναι οι παίχτες της Ζακύνθου να έχουν το δικό τους χώρο ουσιαστικά, χωρίς να εισέρχονται με τις πετσέτες δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, στο νούμερο 6 θα δημιουργηθεί καντίνα, την οποία την καντίνα θα τη λειτουργεί η ομάδα. Καντίνα η οποία θα μπει ακριβώς στην είσοδο αριστερά. Όπως μπαίνουμε στην είσοδο αριστερά, θα υπάρχει καντίνα ακριβώς δίπλα στις τουαλέτες. Στο νούμερο 7 θα υπάρξει ράμπα πρόσβασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης, δηλαδή ασθενοφόρων πυροσβεστικών οχημάτων, ακριβώς εκεί που έχει γκρεμιστεί
ο τείχος εκεί θα φτιαχτεί ράμπα, έτσι ώστε να εισέρχονται και να εξέρχονται οχήματα έκτακτης ανάγκης. Λοιπόν, στο νούμερο 8, νέα μεταλλική κερκίδα περίπου 150 θέσεων. Η μεταλλική κερκίδα θα μπει ακριβώς απέναντι από την άλλη κερκίδα, εκεί που ήταν το παλιό κλειστό γυμναστήριο. Εκεί θα μπει λοιπόν μεταλλική κερκίδα 150 θέσεων. Και αυτό γιατί? Γιατί το κλειστό γυμναστήριο θα φτιαχτεί στον επάνω χώρο, εκεί που ήταν το βοηθητικό γήπεδο της ομάδας Ζέγκεδο. Στο νούμερο 9 έχουμε το διαχωρισμό της παλιάς πύλης. Εκεί που ήταν η παλιά πύλη, εκεί η πύλη θα διαχωριστεί, θα γίνουν δύο διαφορετικές είσοδοι. Η πρώτη είσοδος θα είναι για τη φιλοξενούμενη ομάδα και η δεύτερη είσοδος θα είναι για τους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας. Στο νούμερο 10 έχουμε ανακαίνιση των αποδυτηρίων των φιλοξενούμενων. Εκεί πρέπει να μπουν τους γέρες, πρέπει να μπουν μπάνια, πρέπει να μπουν τουάλετες, πρέπει να γίνει ανάπλαση των αποδυτηρίων. Στο νούμερο 11 έχουμε περίφραξη ασφαλείας. Θα μπουν περιφράξεις ασφαλείας από την οδό αναπαύσεως για να μην υπάρξει ανεξέλεκτη πρόσβαση θεατών, εκεί που ήταν παλιά, που ήταν πρόσφατα η μεταλλική κερκίδα που είχε στήσει η ομάδα της Ζέγκεδο. Εκεί λοιπόν θα μπει κάποιο είδους περίφραξης. Και το νούμερο 12 έχει να κάνει με την αξιοποίηση των νερών αποστράγγισης. Τα νερά της αποστράγγισης δεν θα βγαίνουν στο δρόμο, θα υπάρχει μια άλλη δεξαμενή, η οποία η δεξαμενή συγκεκριμένη θα γυρίζει τα νερά πίσω, έτσι ώστε να υπάρχει, να μην χαλιέται το νερό, να μην σπαταλιέται το νερό και να επιστρέφει πάλι για πότισμα στο γήπεδο. Τώρα βέβαια αυτό δεν νομίζω ότι είναι στις προϋποθέσεις εκείνες για να πάρουμε αδειοδότηση, αλλά είναι μέσα στον προγραμματισμό τον οποίο κάνει ο Δήμος. Αυτά τα 12 λοιπόν έργα πρέπει να γίνουν. Τώρα θα πει κάποιος, όπως λένε και φίλοι εδώ πέρα, Δημήτρη, πότε θα γίνουν όλα αυτά? Ο μήνας έχει 27. Ναι, 27 του μηνός. Υποτίθεται ότι σήμερα, αύριο, μεθαύριο πρέπει να περάσει ο προϋπολογισμός ο συγκεκριμένος, που δεν γνωρίζουμε πόσα χρήματα έχει βάλει ο Δήμος στον προϋπολογισμό, να περάσει από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και από Δημοτικό Συμβούλιο, και το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει απευθείας ανάθεση στον εργολάβο, διότι μόνο κάποιος ιδιώτης εργολάβος μπορεί να αναλάβει όλη αυτή την διαδικασία. Ακόμα είμαστε βέβαια στο στάδιο στο να περάσει από Οικονομική Επιτροπή ο προϋπολογισμός για την ανάπλαση του δημοτικού σταδίου. Και βρισκόμαστε πλέον στις 27 Ιουλίου, δηλαδή σε 4 μέρες από τώρα τελειώνει και ο Ιούλιος. Όλοι οι Ζάκηθος λοιπόν ρωτάει το συγκεκριμένο θέμα. Πότε θα είναι έτοιμο το γήπεδο, διότι εδώ δεν μιλάμε για ένα έργο, δεν μιλάμε για δύο έργα, μιλάμε για μια δεκάδα έργων τα οποία πρέπει να γίνουν άμεσα, έτσι ώστε να πάρει αδειοδότηση το γήπεδο. Το μεγαλύτερο βέβαια θέμα είναι η στατική επάρκεια της κερκίδας. Ξαναλέω, έχει έρθει η εταιρεία, έχει πάρει δείγματα, πήρε δείγματα από τους δοκούς, πήρε δείγματα από τα θεμέλια, πήρε δείγματα από τα τυχεία, πήρε δείγματα από τους κερκιδοφόρους. Όλα αυτά τα δείγματα έχουν πάρει στα εργαστήρια. Σε 10 μέρες από τώρα, δηλαδή περίπου υπολογίζουμε στις 10 του Αυγούστου, θα έχουμε τα αποτελέσματα της στατικής επάρκειας. Πώς είναι δυνατόν όμως όλα αυτά να συμβαδίσουν μαζί, έτσι ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα και να μπορέσει η ομάδα μας να αγωνιστεί στην έδρα της? Γι' αυτό λοιπόν η Ζάκηθος έπραξε τα δέοντα. Και όχι μόνο η Ζάκηθος, αλλά και η διοργανώτρια αρχή. Διότι η διοργανώτρια αρχή λέει το εξής, ότι από τη στιγμή
που θα δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Super League 2 πρέπει να έχεις και αδειοδοτημένη έδρα. Τα λέγαμε τόσο καιρό, δεν μας πίστευε κανένας. Εδώ και ενάμιση μήνα τα λέω εδώ στο ραδιόφωνο ότι η Ζάκυνθος για να μπορέσει να πάρει να δηλώσει συμμετοχή πρέπει να η συμμετοχή συγκεκριμένη να επισυνάπτεται από έδρα η οποία είναι αδειοδοτημένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και από τη Λίγκα, από την ΕΠΟ δηλαδή. Η Ζάκυνθος λοιπόν δεν έχει έδρα αδειοδοτημένη. Πώς θα επισυνάψει σήμερα στο να πληρώσει τα χρήματα στο φάκελο για να συμμετέχει στην Super League 2 όταν δεν έχει έδρα? Και τι έκανε η διοίκηση της Ζακύνθου? Παρακάλεσε λοιπόν τη διοργανώτρια αρχή, παρακάλεσε ομάδες για να βρει τουλάχιστον για δύο παιχνίδια εντός έδρας έδρα, και τελικά βρήκε την έδρα της Μαρκό στο Μαρκόπουλο Αττικής. Οπότε λοιπόν, ακούστε πως έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Η Ζάκυνθος σήμερα πληρώνει το παράβολο συμμετοχής των 6.500 ευρώ, τόσο νομίζω είναι το παράβολο συμμετοχής για την Super League 2, και στο παράβολο δίπλα επισυνάπτεται η άδεια του γηπέδου της Μαρκό. Για τις δύο πρώτες αγωνιστικές θα παίξουμε σε αυτό το γήπεδο πιθανότατα, από τη στιγμή που το Ζακυνθίων Ολυμπιονικών δεν θα είναι έτοιμο και δεν θα είναι έτοιμο. Τι γίνεται από εκεί και πέρα όμως? Ακούστε τώρα πώς έχει η κατάσταση. Η αδειοδότηση που παίρνει η Ζάκυνθος τώρα για να παίξει στο Μαρκόπουλο Αττικής είναι για δύο αγωνιστικές. Αν λοιπόν μετά το πέρας των δύο αγωνιστικών, λέμε τώρα ότι το πρωτάθλημα αρχίζει στις 6 Σεπτεμβρίου και παίζουμε στην έδρα μας, η επόμενη αγωνιστική υποτίθεται ότι θα είναι εκτός έδρας. Δεν μας πιάνει. Πάμε 6 και 7 13. Πάμε λοιπόν περίπου στις 20 του Σεπτέμβριου που μπορούμε να παίξουμε πάλι στην έδρα μας και θα παίξουμε στη Μαρκό. Οπότε 20 Σεπτέμβρη τελειώνει αυτή η διαδικασία των δύο αγωνιστικών και πάμε μετά 27-28 Σεπτέμβρη που παίζουν πάλι εκτός έδρας. Στο τέλος του Σεπτέμβρη, αρχές του Οκτώβρη, η Ζάκυνθος δεν θα έχει έδρα. Το ακούσατε αυτό που σας λέω? Στο τέλος του Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, δηλαδή στην τέταρτη αγωνιστική, η Ζάκυνθος δεν θα έχει έδρα αν δεν έχει αδειοδοτηθεί το γήπεδο μας, που σημαίνει λοιπόν ότι η διοργανώτρια αρχή θα πρέπει να μας ορίσει μια έδρα. Είναι υποχρεωμένη λοιπόν η διοργανώτρια αρχή να βρει κάποια έδρα η οποία θα έχει πάρει αδειοδότηση για να μπορούμε να παίξουμε εκεί το εντός έδρας παιχνίδι μας. Μόνο που εδώ υπάρχει ένα θέμα σοβαρό. Επιφέρει πρόστιμο αυτό, και το πρόστιμο είναι 10.000 ευρώ. Για κάθε παιχνίδι λοιπόν που η Ζάκυνθος δεν θα έχει έδρα και θα παίζει σε άλλα γήπεδα, είναι υποχρεωμένη να καταβάλει το πρόστιμο των 10.000 ευρώ. Καταλάβατε λοιπόν πως έχει η κατάσταση στο δημοτικό στάδιο Ζακυνθινών Ολυμπιονικών? Καταλάβατε γιατί τόσο καιρό έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας εδώ στην εκπομπή και τα αναφέρουμε και τα αναδεικνύουμε όλα αυτά τα θέματα, ότι από τις 10 του Μαΐου που τελείωσε όλη αυτή η διαδικασία, σήμερα ο μήνας έχει 27 του μηνός και δεν έχει γίνει το παραμικρό στο δημοτικό στάδιο, παραπεριμένουμε έτσι πλέον να περάσει από η Οικονομική Επιτροπή ο προϋπολογισμός και να αναθέσουμε την απευθείας ανάθεση του έργου σε κάποιον ιδιώτη εργολάβο για να το φέρει εις πέρας. Και εγώ ερωτώ, όλα αυτά ένας ιδιώτης εργολάβος πόσα συνεργεία πρέπει να έχει για να μπορέσει να τελειώσει όλα αυτά τα πράγματα μέσα σε χρόνο ρεκόρ?

δεν θέλω να γυρίζω πίσω. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να λέω τι έφταξε και τι έγινε. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Όμως για να κοιτάξουμε μπροστά πρέπει να διορθώνουμε τα λάθη του παρελθόντος. Η Δημοτική Αρχή ολιγόρησε, άργησε πάρα πολύ να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Από την αρχή το λέγαμε και πριν ακόμη η ομάδα της Ζακύνθου ανέβει στην Super League 2, λέγαμε ότι το γήπεδο, παιδιά, πρέπει να πάρει η αδειοδότηση, το γήπεδο πρέπει να αναβαθμιστεί, έχουν αλλάξει οι νόμοι, ο ΚΑΠ είναι πάρα πολύ αυστηρός και δεν μας πίστευε κανένας. Και τώρα η καυτή πατάτα στα χέρια της Δημοτικής Αρχής. Και ο κόσμος αναρωτιέται, είναι δυνατόν να ανέβουμε, να έχουμε ανέβει στην Β' Εθνική Κατηγορία και να μην έχουμε γήπεδο?

Πού βαδίζουμε, έτσι. Και θα πει κάποιος, είναι μόνο το συγκεκριμένο γήπεδο. Όχι, δεν είναι το συγκεκριμένο γήπεδο. Είναι όλα τα γήπεδα. Είναι αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα του ζακηθινού αθλητισμού, του ζακηθινού ποδοσφαίρου. Μια οδυνηρή πραγματικότητα. Και κανενός το αυτή δεν υδρώνει. Λοιπόν, θα διαβάσω εδώ πέρα μια ανακοίνωση από την Ακαδημία του Αθλητικού Μέλου Σιλεβή, η οποία πραγματικά λέει πολλά πράγματα, είναι και μεγάλη βέβαια, αλλά ο Ανδρέας Ζουμπάνος εδώ πέρα την υπογράφει και θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας, διότι είναι μια πραγματικότητα, είναι η εικόνα μας. Αυτή η εικόνα, όπως τη γράφει εδώ ο φίλος μου ο Ανδρέας Ζουμπάνος: το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στη Ζάκηδο εκπέμπει σήμα κινδύνου, καθώς η έλλειψη βασικών αθλητικών υποδομών, τα οικονομικά διέξοδα και το δυσβάστακτο βάρος της γραφειοκρατίας απειλούν άμεσα την βιωσιμότητα των εναπομείναντων σωματείων, τοπικών σωματείων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Ζακύνθου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στην τραγική κατάσταση των αγωνιστικών χώρων, κωδικά γήπεδα εκτός λειτουργίας, το νοσιακό γήπεδο στο Γαϊτάνι, το οποίο αποτελεί την καρδιά του τοπικού ποδοσφαίρου, παραμένει για μεγάλο διάστημα ανέργο, επιβαρύνοντας τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις, δημοτικά γήπεδα χωρίς άδεια. Η πλειοψηφία των γήπεδων είναι δημοτικά και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τις άδειες λειτουργίας τους. Παρατηρούνται τριτοκοσμικές εικόνες με κατεστρεμμένους κλωτάπητες, ακατάλληλα αποδυτήρια και γήπεδα με ανύπαρκτο φωτισμό για βραδινές προπονήσεις. Οι υποδομές οθούν τους ερασιτέχνους αθλητές και τις ακαδημίες σε συνδίκες που θυμίζουν περασμένες δεκαετίες, αυξάνοντας κατακόρυφα τους τραυματισμούς. Οικονομικό αδιέξοδο και διοικητικό κόστος. Τα αριστερικά σωματεία καλούνται να λειτουργήσουν ως επιχειρήσεις χωρίς να έχουν κανένα έσοδο. Δυσβάστακτα πάγια έξοδα, το κόστος για διατησίες, μετακινήσεις και ιδιαίτερα αυξημένο λόγω της νησιωτικότητας, β' και γ' αθηνική, ανδρικό και γυναικείο αμοιβή, διπλωματούχων προπονητών, αθλητικό υλικό και ιατρική κάλυψη καλύπτεται αποκλειστικά από τις τσέπες των διοικούντων. Μηδενική κρατική στήριξη. Οι επιχορηγήσεις από την ΕΠΟ, Γενική Γραμματεία, Δήμο και Περιφέρεια είναι σχεδόν ανύπαρκτες, αφήνοντας τις ομάδες στο έλεος των τοπικών χορηγών, οι οποίοι εξαντλούνται οικονομικά. Μετακύληση ευθυνών. Αν και οι εγκαταστάσεις ανήκουν στο Δήμο, τα σωματεία αναγκάζονται να αναλαμβάνουν την αστική και ποινική ευθύνη για την ασφάλεια των αγώνων, το γραφειοκρατικό τέρας και το Μητρό. Η ανάγκη εναρμόνισης με την κεντρική αθλητική νομοθεσία έχει μετατρέψει τους ερασιτέχνες παράγοντες σε λογιστές. Ηλεκτρονικό Μητρό. Η διαδικασία εγγραφής και αιτήσεως επικαιροποίησης απαιτεί τεράστιο όγκο εγγράφων, τροποποίησης, καταστατικών και νομικά έξοδα. Απειλή διαγραφής. Μικρά χωριά και ιστορικά σωματεία της Ζακύνθου έχουν ήδη αναστείλει τη λειτουργία τους επειδή αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα νομικά προαπαιτούμενα. Αποθάρρυνση παραγόντων. Η γραφειοκρατία διώχνει τους ελάχιστους ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν τον ελεύθερο χρόνο τους για τον αθλητισμό του νησιού. Προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων. Για να μην σβηστεί το ποδόσφαιρο στη Ζάκηθο, απαιτείται ένα ρεαλιστικό σχέδιο δράσης με τη συνεργασία Δήμου, Περιφέρειας, Ιωνιονίσων, ΕΠ Ζακύνθου και Πολιτείας. Αναβάθμιση υποδομών. Άμεση ολοκλήρωση του νοσιακού γηπέδου. Η ΕΠ Ζακύνθου πρέπει να πιέσει την Περιφέρεια και το Δήμο για την άμεση ανακατασκευή λειτουργία του γηπέδου. Αξιοποίηση κονδυλίων. Σωστή διαχείριση και απορρόφηση των εγκεκριμένων αθλητικών κονδυλίων με απόλυτη διαφάνεια και ταχύτητα. Μείωση κόστου διατησίας παρατηρητών. Δημοτική επιχορήγηση μετακινήσεων. Φορολογικές ελαφρύνσεις. Διεκδίκηση μέσω της ΕΠΟ για απαλλαγή του ΦΠΑ στις αγορές αθλητικού υλικού. Δημιουργία γραφείου υποστήριξης στην ΕΠΣ. Η ΕΠΣ πρέπει να προσβάλλει ή να διαθέσει, να προσλάβει, συγγνώμη, ή να διαθέσει εξειδικευμένο νομικό λογιστή που θα αναλαμβάνει δωρεάν τη διεκπαιρέωση των φακέλων για το Μητρό. Γραφειοκρατική αμνηστία. Πίεση προς το Υπουργείο Αθλητισμού για απλοποίηση των κριτηρίων Μητρώου. Μέσα σε αυτό το κυκαιόνα των πολιμάτων που θα κληθεί να αντιμετωπίσει το τοπικό ποδόσφαιρο, αξίζει τον κόπο να δώσουμε την ελπίδα στα νέα παιδιά για να ενισχύσουμε την αισιοδοξία των ανιδιοτελών ερασιτεχνών παραγόντων οθελατών, των οποίων η προσφορά είναι ανεκτίμητη και χωρίς την παρουσία τους δεν θα υπήρχε προπολού ερασιτεχνικός αθλητισμός στη χώρα μας. Με εκτίμηση, Ζουμπάνος Ανδρέας.
Για το δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών τίποτα δεν έχω να πω παρά μόνο ντρόπι. Λοιπόν, ναι. Καλά κάνει ο φίλος μου εδώ πέρα ο Σάκης και μου έστειλε αυτό τον σύνδεσμο, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στο δημοτικό στάδιο. Το δημοτικό στάδιο το οποίο αντιμετωπίζει, έχει μπροστά του μια πρόκληση μεγάλη να αντιμετωπίσει, και θα πρέπει σε αυτή την πρόκληση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Πώς μπορεί όμως ένα γήπεδο το οποίο είναι παρατημένο δεκαετίες τώρα από τις τοπικές αυτοδιοίκησεις, από τις δημοτικές αρχές που έχουν περάσει, γιατί όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης για το που φτάσαμε σε αυτό το σημείο και μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο δεν πληρεί πλέον καμιά προδιαγραφή για να πάρει για αδειοδότηση. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα και τώρα ο Δήμος πρέπει να στρέψει το ενδιαφέρον του και περισσότερο φυσικά το οικονομικό του ενδιαφέρον στο δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Και θα πει κάποιος τώρα ότι ο Δήμος πρέπει τώρα να βάλει το χέρι στη τσέπη και να βγάλει ένα κονδύλιο έτσι ώστε να αντιμετωπίσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα που έσκασε στα χέρια του. Και εγώ διαρωτώ με αυτή τη στιγμή, είναι δυνατόν σε έναν προϋπολογισμό του Δήμου 90 εκατομμυρίων ο Δήμος Ζακύνθου να διαθέτει μόνο 150.000 ευρώ για τον Ζακυνθινό αθλητισμό, για το ποδόσφαιρο, για τον Ζακυνθινό αθλητισμό? Είναι σαν να λέμε ότι πάρτε και εσείς λίγα ψίχουλα για να μην μιλάτε. Μόνο και μόνο ντροπή. Την ώρα που βγήκε αυτός εδώ προϋπολογισμός και αναφέρθηκε ότι από τα 90 εκατομμύρια τα 150.000 θα πάνε στον αθλητισμό, όποιος είχε εκείνη τη στιγμή την ευθυξία έπρεπε να παρατηθεί και να πει: κύριε, είναι ντροπή σας αυτό το πράγμα που συμβαίνει. 150.000 ευρώ γιατί, για ποιο πράγμα? Για τους χιλιάδες, για τους χιλιάδες αθλητές, για όλες αυτές τις οικογένειες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αθλητισμού στη Ζάκη, το μόνο 150.000 ευρώ το χρόνο? Αυτά είναι τα χρήματα που πρέπει να ξοδέψει ο Δήμος για τον αθλητισμό στη Ζάκυνθο? Τι να πούμε, δεν είναι μόνο ντροπή που το σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή? Δεν είναι μόνο ντροπή, μόνο και μόνο που το μελετάμε, ότι από τα 90 εκατομμύρια του προϋπολογισμού τα 150.000 ευρώ θα έχουν δοθεί μόνο για τον Ζακυνθινό αθλητισμό, όταν ολόκληρη δημοτική ενότητα αλικών δεν έχει ούτε ένα γήπεδο 5x5, δεν έχει ένα σοκάκι να παίξουν τα παιδιά τους λίγο μπάλα, όταν τα γήπεδα παραπέουν σε όλο το νησί, όταν ένα ενωσιακό γήπεδο είναι σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή και έχουμε γίνει επέτες για να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν και κανένας δεν μιλάει. Και τώρα θα έρθει ο Δήμος, ακούστε τώρα πώς θα γίνει όλη η ιστορία. Τώρα θα έρθει ο Δήμος και θα πει: κύριε, ακούστε πώς έχει η κατάσταση για το δημοτικό στάδιο. Πρέπει να βάλουμε το βαθιά στο χέρι της τσέπη. Θα χρειαστούμε 100-150.000 ευρώ να τα φτιάξουμε όλα αυτά. Οπότε λοιπόν τα χρήματα για τα άλλα γήπεδα δεν περισσεύουν και θα μείνουν όσοι έχουν. Είναι η καινούργια καραμέλα η οποία έρχεται ως ονούπο.

ήδη αρχίζει και βγαίνει πλέον αυτό από τα στόματα των διοικούντων του Δήμου Ζακύνθου, που λένε τώρα πρέπει να δώσουμε βάρος στο δημοτικό στάδιο, εκεί πρέπει να βάλουμε τα χρήματα όλα για να μπορέσουμε να πάρει αδειοδότηση το γήπεδο. Οπότε λοιπόν μάλλον τα άλλα γήπεδα δεν θα προλάβουμε φέτος να τα φτιάξουμε. Και εδώ έρχεται βέβαια το τελεσίγραφο από την Γενική Συνέλευση των Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού, που λέει ότι μέχρι 39 του, αν δεν έχουν γίνει τίποτα, τοπικό ποδόσφαιρο λουκέτο.

Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη ανακοίνωση τώρα. Υπάρχουν στιγμές που η πραγματικότητα δεν αφήνει άλλη επιλογή από το να την σχολιάσεις με σαρκασμό. Όχι για την αστεία, αλλά για την αθλιβερή. Αφού η ποδοσφαιρική ομάδα Ζακίθου αναγκάζεται να δηλώσει έδρα εκτός νησιού για να μπορέσει να αγωνιστεί, μήπως ήρθε η ώρα να κάνουν το ίδιο και οι δημόσιες υπηρεσίες. Η παιδιατρική με έδρα το νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, η παθολογική με έδρα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, η πνευμολογική με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Σωτηρία, η μονάδα τεχνικού νεφρού με έδρα, τεχνικού νεφρού με έδρα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών και ούτω καθεξής. Και μιας και το πάμε, λέει έτσι, μήπως και το Λύκειο Καθαρίου να αποκτήσει έδρα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γιατί όταν βρέχει και οι καθηγητές χρειάζονται ομπρέλες μέσα στο σχολείο, ίσως η αλλαγή έδρας να είναι πιο εύκολη από την επισκευή του κτηρίου. Φαίνεται ότι στη Ζάκεθο έχουμε βρει την απόλυτη λύση. Όταν δεν υπάρχουν υποδομές ή η στελέχωση δεν υπάρχει στελέχωση, δεν λύνουμε το πρόβλημα, απλά αλλάζουμε έδρα. Δυστυχώς όμως οι πολίτες δεν μπορούν να αλλάξουν έδρα. Εμίλιος Μπάστας, πρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακίνθου. Ναι, οι πολίτες δεν μπορούν να αλλάξουν έδρα. Έχει φίλε, έχει δίκιο εδώ ο φίλος μου ο Εμίλιος. Πώς αλλάξουν έδρα άμα είσαι και θέλεις να πας στο νοσοκομείο? Πώς θα γίνει να αλλάξεις έδρα? Πολύ δύσκολο. Ένα νοσοκομείο το οποίο, όπως και να το κάνουμε, παραπέει. Οι μαθητές δεν μπορούν να αλλάξουν έδρα. Οι φίλαθλοι της Ζακίνθου δεν μπορούν να αλλάξουν έδρα. Γιατί η πλειοψηφία των φίλων της Ζακινθινής ομάδας βρίσκεται στο νησί. Και πού να τρέχεις τώρα να πας στο Μαρκόπουλο Αττικής να δεις την ομάδα σου εντός έδρας? Εμείς άλλα είχαμε ονειρευτεί και άλλα μας ξημερώνουν. Εμείς για αλλού κινήσαμε, για αλλού και αλλού ζωή μας πάει, λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, δεν είναι μόνο φυσικά το δημοτικό στάδιο, είναι όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε σαν Ζακυνθινή κοινωνία. Μήπως και εμείς οι Ζακυνθινοί πολίτες, να το γενικεύσω λίγο, εμείς που ζούμε σε αυτό το νησί, που πληρώνουμε τους φόρους μας, που είμαστε εντάξει νομοταγείς, πρέπει το καλοκαίρι να αλλάζουμε έδρα, να πηγαίνουμε κάπου αλλού να μένουμε, έτσι ώστε να διευκολύνουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις, τον υπερτουρισμό εδώ στο νησί? Και μετά εμείς τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο να αρχόμαστε πάλι πίσω, να καθαρίζουμε τον τόπο μας και να περιμένουμε πάλι τους επόμενους τουρίστες στο νησί. Ο Μάνος ο Χατζηδάκης είχε πει ότι από τη στιγμή που βλέπεις το τέρας και δεν το φοβάσαι, έχεις γίνει ένα με αυτό. Τι εννοούμε? Πλέον λέμε για λίμματα, μιλάμε για υποδομές που δεν υπάρχουν, για σκουπίδια, για τροχτικά, για κατσαρίδες, για ρουραίους, για όλα αυτά τέλος πάντων που έχουν γίνει πλέον συνήθεια σε αυτό το νησί και λέμε έλα μωρέ, δεν βαριέσαι, καλοκαίρι είναι, θα περάσει. Ένας συμπολίτης μας δίνει μάχη για τη ζωή του από λεπτοσπύρωση. Αυτό λέει είναι οι πληροφορίες. Αλλά θα πω το εξής, δεν βαριέσαι, Ζακυνθινός είναι. Αν ήταν τουρίστας θα το βλέπουμε διαφορετικά. Δεν θα το βλέπαμε εμείς διαφορετικά, θα το βλέπαν οι πολυεθνικές εταιρείες και οι μεγάλες έτσι, εφημερίδες παγκοσμίως, που θα έλεγαν έτσι, αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι τουρίστας και ευχόμαστε ποτέ να μην συμβεί, όχι μόνο σε τουρίστες, σε οποιοδήποτε άνθρωπο, αυτό που περνάει ο συγκεκριμένος άνθρωπος από λεπτοσπύρωση. Αλλά γενικά αυτοί είμαστε, αυτή είναι η κοινωνία μας. Άλλο μήνυμα. Καλησπέρα, ντροπή που παίρνουν το χώρο από βοηθητικό του ποδοσφαίρου και το παραχωρούν
Στο άγνωστο, λέει ο φίλος εδώ πέρα, ο φίλος ο Δημήτρης. Ναι, το κλειστό γυμναστήριο θα ήταν σωστό να πάει σε άλλο χώρο εκτός ποδοσφαίρου, σε ιδανικούς χώρους, λέει. Ναι, να το σχολιάσουμε λίγο αυτό. Το δημοτικό στάδιο, φίλε μου Δημήτρη, για να είμαστε αντικειμενικοί, δεν είναι, είναι ένα στάδιο το οποίο είναι δημοτικό, δεν είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο. Γι' αυτό και λέγεται στάδιο. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν είναι ένα γήπεδο, μόνο ένα δημοτικό γήπεδο. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο μέσα έχει κάποια γήπεδα. Έχει το ποδοσφαιρικό γήπεδο, έχει ένα γήπεδο τέννις. Καλό θα ήταν να έχει και ένα κολυμβητήριο, αλλά δεν έχει. Και την περασμένη δεκαετία, τις περασμένες δεκαετίες, εκεί είχε το κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ της Αγίας. Εκεί λοιπόν ήταν η έδρα της Αγίας. Η ιστορική έδρα λοιπόν της Αγίας μπάσκετ ήταν και είναι το δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ την ιστορία μας, δεν πρέπει να τη σβήνουμε. Η Αγίας μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια στεγαζόταν στο κλειστό της Παναγούλας. Οπότε λοιπόν το δημοτικό στάδιο, στο δημοτικό στάδιο έπρεπε να χτιστεί πάλι το κλειστό γυμναστήριο εκείνο, για να εξυπηρετήσει την ομάδα μπάσκετ. Τώρα θα πει κάποιος, θα μπορούσε το κλειστό γυμναστήριο να πάει κάπου αλλού μέσα κοντά στην πόλη, σε έναν χώρο του Δήμου, έτσι ώστε να λύσει και το πρόβλημα και να είναι και μεγαλύτερος ο χώρος για πάρκινγκ και οτιδήποτε? Ωραία, θα μπορούσε να γίνει αυτό αν υπήρχε κάποιος χώρος και αν ο χώρος ο συγκεκριμένος ήταν ενδεδειγμένος. Δεν έγινε αυτό, γιατί και η Αγίας μπάσκετ προφανώς ήθελε να παίξει πάλι, να στεγαστεί στο δικό της ιστορικό χώρο. Τώρα, όταν ήρθε ο κύριος Βρούτσης εδώ στην Ζάκυνθο, είπε αυτός είναι ο χώρος εδώ του κλειστού γυμναστήριου, δεν φτάνει αυτός. Και είπαμε το ότι όλοι, ότι δεν είναι μόνο αυτός κύριε Υπουργέ, είναι και από πάνω χώρος. Τελικά αποφασίστηκε ότι το κλειστό γυμναστήριο θα αναγερθεί στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου, εκεί που παλιά η Ζάκυνθος, παλιά, πολύ παλιά, έκανε προπονήσεις. Ο χώρος ο συγκεκριμένος λοιπόν πάει για την ανέγερση του κλειστού γυμναστήριου εντός του συγκροτήματος του δημοτικού σταδίου. Εκεί έχει γίνει η μελέτη και όλος ο χώρος από κάτω, εκεί που ήταν παλιά το κλειστό, θα είναι ελεύθερος. Όλο το κλειστό λοιπόν θα γίνει στο επάνω μέρος του δημοτικού σταδίου. Κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν με αυτό που λέω, όμως εγώ λέω την πραγματικότητα. Ίσως ενδεχομένως να γινόταν κάπου αλλού αν υπήρχε το σχετικό οικόπεδο. Τώρα θα πει κάποιος, θα μπορούσε να γίνει στο κήπεδο του Φιολιτίου που τόσες κουβέντες έχουν γίνει? Όχι, είναι μακριά. Η αλήθεια είναι ότι το Φιολίτη είναι πολύ μακριά για να φτιαχτεί εκεί η γήπεδο της Αγίας, γιατί ένας φίλος εδώ πέρα μου το λέει αυτό. Η Αγίας πρέπει να έχει έδρα, τη ιστορική της έδρα. Αν δεν μπορούσε να έχει εκεί, έπρεπε να έχει κάπου κοντά στην πόλη. Τέλος πάντων, τελείωσε αυτό το θέμα. Το κλειστό θα γίνει στο συγκεκριμένο χώρο. Τώρα, πόσο χώρο θα πιάσει το κλειστό, αυτό βέβαια θα το δούμε. Τώρα βέβαια, για να έχει γίνει μια τέτοια μελέτη για το κλειστό γυμναστήριο, σίγουρα θα προβλέπει και θέσεις πάρκινγκ, έτσι, θα προβλέπει και εισόδους, εξόδους και εισόδους διαφυγής και τέτοια πράγματα. Προφανώς οι άνθρωποι εκεί που έχουν φτιάξει τη μελέτη θα γνωρίζουν κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω αν θα πάρουν και από εκεί, από το βουνό δίπλα. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Η προβολή στο γήπεδο. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα και μπράβο εδώ στο φίλο μου τον Ιάζωνα, ο οποίος μου το στέρνει, διότι πήγα να το ξεχάσω αυτή τη στιγμή. Ακούστε τώρα τι έγινε, τι συμβαίνει με τους προβολείς στο γήπεδο.
Λοιπόν, οι προβολείς αυτή τη στιγμή στο γήπεδο πρέπει να αλλάχτουν όλες οι λάμπες. Πρέπει να αλλάχτουν όλες οι λάμπες, να περαστούν λάμπες LED, λέει εδώ πέρα. Οι προβολείς στο γήπεδο δεν αρκούν για να γίνει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Οι προβολείς στο γήπεδο φτιάχτηκαν περισσότερο για το στίβο και όχι για τον αγωνιστικό χώρο. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει με τους προβολείς στο δημοτικό στάδιο έχει να κάνει με τη γείωση. Πρέπει να γίνει ουσιαστικά μια καινούργια μελέτη, η οποία για να λειτουργήσουν οι προβολείς με τον τρόπο που πρέπει να λειτουργήσουν και να ανεβάσουμε και την ένταση, θα πρέπει να ξοδέψει ο Δήμος περίπου 60 με 70.000 ευρώ. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι απαγορευτικό να συμβεί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Καλά κάνει εδώ ο φίλος μου και μου το λέει. Άρα λοιπόν, από το ένα στο άλλο θεματάκι πηγαίνουμε και τα πράγματα είναι έτσι όπως σας τα λέω σήμερα. Ξέρω ότι σας έχω μαυρίσει λίγο την ψυχή, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Άλλος φίλος εδώ με ρωτάει πότε θα έχουμε την μελέτη στατικής επάρκειας. Πιστεύω θέλει 10 εργάσιμες ημέρες αυτό, από τα εργαστήρια να βγει, και η συγκεκριμένη εταιρεία θα φτιάξει και τη μελέτη στατικής επάρκειας του γηπέδου, ανάλογα με τις τιμές που θα βγουν από τα εργαστήρια, έτσι, για την κερκίδα. Άλλο μήνυμα έχει να κάνει, ή μάλλον δεν είναι μήνυμα, είναι μια ερώτηση προς εμένα, αν πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη, θα είναι έτοιμο το γήπεδο. Όχι, δεν θα είναι έτοιμο. Δεν θα είναι έτοιμο το γήπεδο, γιατί ο μήνας έχει 27 και δεν έχει γίνει το παραμικρό. Δεν έχει μετακινηθεί ούτε ένα χαλικάκι ακόμα. Η ομάδα τώρα, πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Η ομάδα τώρα στις 31 του μηνός θα πρέπει να φύγει, να πάει στο Καρπενήσι για την προετοιμασία της. Και έχουμε πει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή ότι πρέπει να γίνει άμεσα, να γίνουν άμεσα οι εργασίες στον φυσικό χλωτάπητα του γηπέδου, τώρα που η ομάδα θα λείπει. Δεν αρκεί μόνο να έρθει ο γεωπόνος από τη συγκεκριμένη εταιρεία να δει το γήπεδο, δεν αρκεί μόνο αυτό, θα πρέπει να έρθει ο γεωπόνος με ειδικά μηχανήματα, έτσι ώστε να κάνει το γήπεδο να του κάνει τρύπες, να γίνει μια επισπορά, να πέσει νερό, να ανασάνει το χόρτο και το υπέδαφος από κάτω, έτσι ώστε όταν θα επιστρέψει η Ζάκυνθος σε 15-20 μέρες από την προετοιμασία, να βρει ένα χλωοτάπητα καλύτερο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αν δεν παίξουμε το Σεπτέμβριο στο γήπεδο και παίξουμε τον Οκτώβριο, λέω, έτσι, και το Δεκέμβρη πάλι κλείσει το γήπεδο για επισπορά, τότε θα μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή.

Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να δούμε τίποτα θετικό σε όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή, ακόμη και αν προσπαθήσουμε να κλείσουμε τα μάτια μας και να φανταστούμε ότι κάτι καλό θα γίνει, δεν μπορούμε, γιατί μας αποτρέπει η όλη ιστορία που λέγεται γραφειοκρατία, που λέγεται ελληνικό κράτος, που λέγεται δημόσιο, διότι στο δημόσιο κινούνται όλα με εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς. Υπάρχει μεγάλη αγωνία βέβαια στη διοίκηση της ομάδας, αλλά θα πω το εξής, ότι η διοίκηση της ομάδας έχει μεγαλύτερη αγωνία από όλους μας, γιατί έχει βάλει τα χρήματά της και περιμένει κάτι να δει. Δεν θέλει να έρθει σε οξύ αντιπαράθεση με τη Δημοτική Αρχή, διότι δεν βολεύει κανέναν. Γιατί τώρα η διοίκηση θέλει να κάνει τη δουλειά της, δεν θέλει να έρθει με το Δήμο απέναντι, έχει το Δήμο απέναντί της. Οπότε λοιπόν τι κάνει τώρα, προσπαθεί να πιέσει με τάκ που λέμε, με τρόπο. Μια διοίκηση η οποία, πάμε στο άλλο κομμάτι τώρα, μια διοίκηση η οποία έχει βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη. Σήμερα πρέπει να βάλει άλλα 6,5 χιλιάρικα για το παράβολο συμμετοχής. Πρέπει να πληρώσει, να πληρώσει, να πληρώσει. Πρέπει να δημιουργηθεί το μετοχικό κεφάλαιο των 350.000 ευρώ άμεσα. Και το κυριότερο που πρέπει μετά να βρει άμεσα είναι τα χρήματα της εγκαιτικής επιστολής που είναι 150.000 ευρώ. Και αν το μετοχικό κεφάλαιο το βάλει, γιατί είναι χρήματα τα οποία μπορεί να τα βάλει μέσα, αλλά μετά μπορεί να τα πάρει η διοίκηση και να τα ξοδέψει στις υποχρεώσεις της ομάδας, την εγκαιτική επιστολή δεν μπορεί να την πειράξει κανείς. Δηλαδή θα πρέπει να μπουν μέσα στην τράπεζα 150.000 ευρώ τα οποία θα λείψουν από την ομάδα της Ζακέδα, από τη διοίκηση, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος μεγαλοεπιχειρηματίας που να εκδώσει μια εγκαιτική επιστολή. Γιατί αν υπήρχε ένας μεγαλοεπιχειρηματίας, μεγάλος επιχειρηματίας επίπεδου Θεοδόση θα έλεγα εγώ, να δώσει μια εγκαιτική επιστολή για να μπορέσει να ανασάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά δεν γίνεται, διότι γιατί κάποια στιγμή που και ο κύριος Θεοδόσης μπήκε σε αυτή τη διαδικασία το 2021 για να δώσει μια εγκαιτική επιστολή, τα χρήματά του τώρα τα παίρνει πίσω έτσι, με δόσεις, που σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει κάποιος επιχειρηματίας ο οποίος να μπει μπροστά και να μπει εγγυούμε εγώ έτσι, εκδίδω μια εγκαιτική επιστολή από την τράπεζά μου και την καταθέτω στο όνομα της ομάδας. Τώρα τι γίνεται, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Καλούνται λοιπόν τα μέλη της ομάδας να μαζέψουν τα χρήματα, τα 150.000 ευρώ και να τα καταθέσουν στην τράπεζα, να τα δεσμεύσουν λοιπόν τα συγκεκριμένα χρήματα, έτσι ώστε να υπάρχει και εγκαιτική επιστολή μέσα στο ταμείο της τράπεζας. Γιατί χωρίς αυτή την εγκαιτική επιστολή δεν μπορούμε να πάμε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και να πάρουμε πιστοποιητικό συμμετοχής. Άρα λοιπόν τα 150.000 ευρώ θα λείψουν από τους παράγοντες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο τιμόνι της διοίκησης. Καθημερινά η ομάδα θέλει πάρα πολλά χρήματα, θέλει χιλιάδες ευρώ. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Από την άλλη έχουμε τον κόσμο που δεν γνωρίζει αν η ομάδα μας θα παίξει εδώ για να μπορέσει να πάρει μια διαρκείας. Βέβαια εγώ το βλέπω και λίγο αυτό, θα έλεγα άλοθη. Θα μπορούσε ο κόσμος να πάρει διαρκείας να βοηθήσει αυτή τη στιγμή με ερφτό την ομάδα. Τώρα όσον αφορά το μετοχολόγιο θα το δούμε λίγο στην πορεία αυτό. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα έτσι ώστε να φτιάξουμε το μετοχολόγιο. Να πούμε ότι η Ζάκηδος, η ΠΑΕ απέκτησε και αφημί, οπότε λοιπόν μπορεί να υπογράφει και να υπογράφει συμβόλαια των παιχτών. 31 του μηνός η ομάδα θα πρέπει να πάει στο Καρπενήσι
Εκεί θα χρειαστούν περίπου 20 με 25.000 ευρώ για τις 15 μέρες που θα μείνει η ομάδα εκεί. Άλλο ένα μεγάλο έξοδο. Και τα χρήματα που ο προϋπολογισμός της ομάδας λένε οι πληροφορίες ότι θα περάσει το 1.200. Ας σας λέει κάτι αυτό το νούμερο.

Λοιπόν, οι προπονήσεις συνεχίζονται κανονικά. Πρωί-απόγευμα. Σήμερα είχαμε πρωινή. Χθες είχε ρεπό η ομάδα. Έκανε νομίζω πρωί, μετά είχε ρεπό. Σήμερα πρωινή, σήμερα απογευματινή στο δημοτικό στάδιο. Αύριο περιμένουμε και τον Χουάν Νέιρα να έρθει και να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα, με το υπόλοιπο ρόστερ. Στις μεταγραφές αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι σε εξέλιξη. Υπάρχει στο πλάνο να αποκτηθεί ένας αμυντικός χαφ ακόμη στο 6 από τη στιγμή που έφυγε ο Αναστασόπουλος, και να αποκτηθούν ακόμη άλλοι δύο ποδοσφαιριστές. Ένας σαν επιτελικός χαφ. Τώρα να δούμε αυτός ο παίκτης από τον Παναθηναϊκό, από την ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού, αν θα αποκτηθεί. Δεν γνωρίζουμε όνομα ακόμη. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για 1, 2, 3, ίσως και για 4 ακόμη προσθήκες. Αυτό βέβαια θα φανεί και στην προετοιμασία της ομάδας. Εκεί το προπονητικό επιτελείο θα καταλάβει πού πονάει η ομάδα, πού θέλει περισσότερο ενίσχυση, και μετά αργότερα να δούμε και στα φιλικά προετοιμασίας. Τώρα θα πει κάποιος, η ομάδα θα επιστρέψει 14 του Αυγούστου πίσω, όταν εδώ στο νησί θα γίνεται χαμός. Πολύ δύσκολο το βλέπω. Αυτό βέβαια θα το δει η διοίκηση στην πορεία. Μέχρι στιγμής η διοίκηση έχει λύσει αυτό το θέμα της διαμονής και της σύντησης των ποδοσφαιριστών. Για πρώτη φορά στην ιστορία συμβαίνει αυτό, μέσα στο τέλος Ιουλίου να υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια για τους ποδοσφαιριστές του Αυζάκηθος και για το τεχνικό επιτελείο. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την ομάδα της Ζακίδου. Δεν νομίζω να ξέχασα κάτι.

Λοιπόν, αφήνουμε το θέμα της Ζακύνθου και του Δημοτικού Σταδίου και πάμε τώρα σε άλλα θέματα.

Λοιπόν, πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Λοιπόν, πριν πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία, να απαντήσω σε ένα μήνυμα να δώσω στο φίλο μου τον Βασίλη, που μου λέει: Δημήτρη, πόσες αγωνιστικές θα παίξουμε στη Μαρκό, στο Μαρκόπουλο? 2 αγωνιστικές. Από εκεί πέρα, αν δεν είναι έτοιμο το γήπεδο μας, η διοργανώτρια θα μας βρίσκει γήπεδο, θα παίζουμε εκεί στα εντός έδρας παιχνίδια και θα πληρώνουμε για κάθε παιχνίδι 10.000 ευρώ πρόστιμο. Λοιπόν, πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Σέντρα λοιπόν στην τρίτη εθνική στις 26 Σεπτέμβρη και χωρίς κλήρωση η δεύτερη φάση μόνο με σειρά κατάταξης. Τα φωνάζαμε πέρυσι και τα λέγαμε, έτσι, και έρχεται τώρα η Επιτροπή Διοργανώσεων, έτσι, να διορθώσει το δικό της λάθος πέρυσι. Θυμάστε τι έγινε με την κλήρωση της Ακίνθου, με τις κληρώσεις που βρεθήκαμε από θέση ισχύως σε θέση άμυνας. Έρχεται τώρα λοιπόν η Επιτροπή Διοργανώσεων να ανταλλάξει όλα αυτά. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Σιδέρης αποκάλυψε το χρονοδιάγραμμα για τις κληρώσεις και την έναρξη της αγωνιστικής περίοδου για την τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά και μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής της δεύτερης φάσης. Ο Κύβος Ερήθη λοιπόν για τις πρώτες επίσημες διαδικασίες την ερχόμενη Παρασκευή 31 Εβδόμου στις 1 η ώρα θα λάβει η χώρα η κλήρωση για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, η οποία θα ακολουθήσει εκείνη του κυπέλου ερασιτεχνών. Όσο για την επίσημη έναρξη της αγωνιστικής δράσης, η πρώτη σέντρα της χρονιάς έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου. Η πλέον ενδιαφέρουσα είδηση φυσικά αφορά την κατάργηση της κλήρωσης στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Η σειρά των αγώνων στα μπαράζ θα καθοριστεί αποκλειστικά από την βαθμολογική συγκομιδή της κανονικής διάρκειας. Οι ομάδες που θα πλασταριστούν στις πρώτες τρεις θέσεις, 1 έως 3, θα αποκτήσουν πλεονέκτημα, δίνοντας 3 παιχνίδια στην έδρα τους και 2 εκτός. Αντίθετα, οι σύλλογοι των θέσεων 4 έως 6 θα αγωνιστούν 2 φορές εντός και 3 εκτός. Κύριε Σιδέρη, μπράβο σας, αλλά πέρυσι μας τα κάνατε λίγο σαλάτα και λίγο μαντάρα, θα έλεγα. Αυτό έπρεπε να το κάνετε και από τα πέρυσι. Αλλά εντάξει, το πάθημα γίνεται μάθημα. Πέρυσι λέγαμε ότι οι ομάδες οι τρεις εκείνες, οι τρεις πρώτες, πρέπει να δώσουν 3 παιχνίδια στην έδρα τους και 2 εκτός. Μόνο που η Ζάκητης που τερμάτισε δεύτερη, έτσι, έγινε το ακριβώς αντίθετο. Έρχεται λοιπόν τώρα η διοργανώτρια αρχή, η Επιτροπή Πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας, και βάζει τα πράγματα στην σωστή τους θέση. Καλή οργά παρά ποτέ. Λοιπόν, 26 του μηνός σέντρα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με την τρίτη εθνική κατηγορία, η οποία τρίτη εθνική κατηγορία έχει καταντήσει πειραματόζω. Διότι έχουμε ένα νέο κανονισμό της ΕΠΟ, ειδικά για την τρίτη εθνική κατηγορία, μια πολύπαθη κατηγορία που έχει καταδικαστεί να βρίσκεται ισόβια στο κρεβάτι του νοσοκομείου και πειραματίζεται πάνω στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, πότε κόβοντας και πότε ράβοντας. Λοιπόν, πέρασε καινούριο κανονισμό δεύτερων β' ομάδων των ΠΑΕ, ρητή διάταξη περί δικαιώματος των ΠΑΕ της Super League 1 να συστήνουν ομάδα Β που θα αγωνίζεται ως υπεράριθμη στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, πέραν φυσικά των τεσσάρων που δικαιούνται να μετέχουν στο πρωτάθλημα της Super League 2. Δηλαδή, κατά τη νέα περίοδο, εκτός του ΠΑΟΚ Β, του Ολυμπιακού Β και του Αστέρα Τρίπολης Β, θα μπορούν να κατεβάσουν ομάδες

Β, στην τρίτη εθνική κατηγορία, οι υπόλοιπες 11 ΠΑΕ τη Super League 1. Πρόκειται φυσικά για ένα αδιανόητο πείραμα, καθώς με τέτοιο τρόπο αλλοιώνεται ο χαρακτήρας και η φύση του κορυφαίου ερασιτεχνικού πρωταθλήματος. Δεν υπάρχει κι άλλο. Και στην κυριολεξία καταστρέφεται το επαρχιακό και το συνοικιακό ποδόσφαιρο. Μάλιστα, σε αυτόν τον προκλητικό κανονισμό που φέρεται να εγκρίθηκε ομόφωνα από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε διαβούλευση, δεν ξέρω για ποιο λόγο, με τις ΕΠΣ και καμιά ενημέρωση των σωματείων της κατηγορίας, εμπεριλαμβάνεται και η διάταξη του άρθρου 2, παράγραφος 6, που δυναμητίζει το πρωτάθλημα, καθώς επιτρέπει στις ομάδες Β, των ΠΑΕ, τη Super League 1, να χρησιμοποιούν συγχρόνως απέναντι στους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές των γηγενών ερασιτεχνικών σωματείων, επαγγελματίες και ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Αυτό αλλοιώνει όλη την κατάσταση. Δηλαδή, τι εννοούμε αυτή τη στιγμή? Ότι έρχεται, παραδείγματος χάρη, τώρα η ομάδα της ΑΕΚ Β και δηλώνει συμμετοχή στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, με το δικαίωμα να αγωνίζεται και να αγωνίζονται και επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Έρχεται ο Πανατολικός και δηλώνει, και ο Πανατολικός που είναι στην Super League δηλώνει και αυτός στο πρωτάθλημα. Έρχονται όλες οι άλλες ομάδες, δηλώνει η Καλαμάτα, η οποία είναι στην Super League 1. Και ούτω καθεξής, ο Ηρακλής, όλες οι ομάδες πίνει των τεσσάρων που είναι ήδη στη Β' εθνική κατηγορία. Δύσμηρο ελληνικό ποδόσφαιρο, ερασιτεχνικό.

Συνεχίζουμε εδώ την διαδικασία μας. Είπαμε για την τρίτη εθνική κατηγορία, σέντρα λοιπόν 26-27 του μηνός. Πολύ ωραία. Για τον αθλητικό μου Λεβάντε δεν έχουμε ακόμη εξέλιξη. Είναι αλήθεια αυτό. Περιμένουμε να δούμε αν η ομάδα θα αποκτήσει κάποιον προπονητή. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, αλλά μέχρι να γίνουν αποδείξεις έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που θέλουν να είναι στον αθλητικό Μήλο Λεβάντε για τη νέα χρονιά. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί από κάποιες άλλες ομάδες που πρέπει να τους αφήσουν ελεύθερους, γιατί όλοι δεν είναι ελεύθεροι. Ελεύθερος από τον Μουσχάρη είναι ο Κώστας, ο Κάρδαρης, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Θύελλα Μπελοκήπων. Ψάχνει τον επόμενο σταθμό της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Ένας αξιόλογος ποδοσφαιριστής, εμπειρότατος. Έμεινε ελεύθερος από την Θύελλα Μπελοκήπων. Όχι γιατί η Θύελλα Μπελοκήπων το θέλησε, διότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής μάλλον έληξε το δελτίο του στην Θύελλα Μπελοκήπων και έμεινε ελεύθερος. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιοι άλλοι παίχτες από τη Θύελλα Μπελοκήπων έχουν μείνει ελεύθεροι ή αν δεσμεύονται ακόμη με δελτίο. Δεν το γνωρίζω, γνωρίζω μόνο για τον Κώστα τον Κάρδαρη. Μήλο της Έριδος θα γίνει ο Κώστας ο Κάρδαρης, βέβαια σε ένα πρωτάθλημα στο τοπικό, το οποίο καταλαβαίνετε ότι ζει, θα έλεγα, άσχημες στιγμές. Ο αθλητικός όμως Λεβάντε πήγε στην τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά έχουμε εδώ μια ομάδα λιγότερη. Η Θύελλα Μπελοκήπων παραμένει ενισχυμένη, μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει πάλι το πρωτάθλημα, δεν έχει αλλάξει κάτι στο ρόστερ, ίσως και να ενισχυθεί κι άλλο. Και από εκεί πέρα κάποιες άλλες δυνάμεις, όπως είναι το Κατεστάρι, το Τσιλιβί, η Φλόγα Κυψέλης. Ο Απζάκηθος Β' που ανέβηκε από την Β' στην Α, θα προσπαθήσουν με όλους τους τις δυνάμεις να φανούν ανταγωνιστικοί. Τώρα βέβαια θα πει κάποιος για κάποια ομάδα η οποία να χαλάει χρήματα, για ποιο λόγο να το κάνει όταν ξέρει πολύ καλά ότι το πρωτάθλημα δύσκολα θα αλλάξει χέρια.

Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε ένα μήνυμα το οποίο μου το έστειλε ο φίλος μου ο Κώστας. Λέει το εξής: πόσο λυπηρό είναι να έχει ανέβει μια ομάδα στη Β' Εθνική Κατηγορία και να παίζει στο Μαρκόπουλο αντί να παίξει στην φυσική ιστορική της έδρα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Δεν το αντέχω ούτε σε σκέψη, λέει ο φίλος μου. Και όμως, φίλε, είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Τα έχουμε πει, τα ξαναλέμε, έχουμε γίνει γραφικοί και εγώ περισσότερο. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.

Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε και μια ανακοίνωση, την οποία μου την έχει στείλει εδώ πέρα ο Αθλητικός Όμιλος Κατασταρίου. Ο Αθλητικός Όμιλος Κατασταρίου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Σπύρο Μαρίνο για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Ο Σπύρος Μαρίνος είναι πτυχιούχος καθηγητής φυσικής αγωγής με ειδικότητα στην προπονητική ποδοσφαίρου και κάτοχος διπλώματος UEFA Β. Φυσικά ο Σπύρος, εκτός από ιστορικός παίκτης και αρχηγός της ομάδας μας, στο παρελθόν έχει ξαναδιατελέσει και προπονητής της τα προηγούμενα χρόνια, έχοντας σημαντικές επιτυχίες στο ενεργητικό του. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον Σπύρο ξανά στο ποδοσφαιρικό του σπίτι και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Όμιλου Κατασταρίου. Πάρα πολύ ωραία. Σπύρος Μαρίνος, με Σπύρο Μαρίνο θα πορευτεί το Κατασταρί. Η νέα ποδοσφαιρική σεζόν, όποτε αυτή έτσι αρχίσει, στο τοπικό ποδόσφαιρο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Πάμε στην άλλη έκστρεμο της γραμμής. Νομίζω ότι είναι ο Διονύσης Κορονιός. Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα, φίλε μου. Τι κάνεις?
1: Μόλις ηρεμήσαμε
0: λίγο. Μόλις ηρεμήσαμε λίγο, ε. Είναι τόσα πολλά τα μέτωπα, ρε παιδί μου. Είναι πολλά τα μέτωπα.
1: 1.55 δηλώσαμε συμμετοχή.
0: Πότε?
1: 2.25 δηλώσαμε συμμετοχή.
0: 2.25.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λεπτά πριν σφυρίξει.
0: Πριν σφυρίξει. Εντάξει, το αφήσαμε αυτό για να γίνει λίγο σασπένες να έχει το θέμα. 2.25, πω. Πριν σφυρίξει, 2.30 δεν ήταν? Παλιές καλές στιγμές μου θυμίζεις.
1: Τελευταία στιγμή είχαμε ένα πρόβλημα, δεν μπορούσαμε να μεταφέρουμε τα βήματα.
0: Αλήθεια, ε?
1: Ναι, τελικά βρήκαμε λύση από άλλο λογαριασμό και τα μεταφέραμε πολύ.
0: Α, μάλιστα. Η μεταφορά των χρημάτων είναι. Έστω, μάλιστα. Άρα λοιπόν είμαστε καλά, δηλώσαμε συμμετοχή. 6.500 δεν είναι το παράβολο?
1: 7.5. Και 5 η προκαταβολή ασφάλισης.
0: 7.500 το παράβολο και 5 η προκαταβολή ασφάλισης.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πω. Τι είναι, χιλιάρικα με παλιά δραχμές είναι αυτά όλα?
1: Και 10 την Παρασκευή που ήταν τα ρούχα και...
0: 7.30, 12.30.
1: Και 20... η προετοιμασία.
0: 22.30.
1: Και κάνα δεκάρικο 12 από τόλου αύριο.
0: Και 22.30 και 20 η προετοιμασία, 42 και 52.
1: Α, 30 τα Τετάρτη, Πέμπτη, για όσους δεν έχουν υπογράψει, δεν έχουν πάρει τίποτα υπογράψει στο σχολιά τους.
0: 52 και 30, 82, καλά, ναι.
1: Και μετά πάμε στο μετοχικό.
0: Δηλαδή μέχρι την άλλη Παρασκευή θέλουμε 82.000.
1: Όχι, μέχρι αυτή την Παρασκευή.
0: Αυτή την Παρασκευή. Όχι, Παναγία μου. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Τα είπα και εγώ σήμερα, μαύρα τα είπα εδώ πέρα.
1: Κατά άλλα θα παίξουμε εδώ ή στο Μαρκόπουλο για να ξέρω να γλώσσω διαρκείας.
0: Έχουμε και αυτό τώρα, αυτή την καραμέλα τώρα.
1: Ναι.
0: Έχουμε την καραμέλα με τον Μαρκόπουλο που θα παίξουμε μπάλα.
1: Ναι.
0: Αλλιώς θα αγοράζαμε διαρκείας.
1: Βέβαια.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Τα οποία διαρκείας αποκλείεται να κινούνται με τίποτα.
1: Εντάξει. Το λες.
0: Κινούνται.
1: Ναι, κινούνται, αλλά εντάξει, έχουμε δώσει. Καμία 60-70 έχουμε δώσει.
0: Δεν είναι όμως.
1: Όχι.
0: Είναι τώρα. Για ομάδα Super League 2, 73. Με τα ακουστικά, γιατί κάπου κόβεται το σήμα.
1: Όχι, δεν είναι τα ακουστικά.
0: Α, γιατί κάπου κόβεται.
1: Υπάρχει σήμα, Δημήτρη.
0: Α, υπάρχει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε?
1: Τίποτα αυτά.
0: Τίποτα αυτά.
1: Ηρεμία μέχρι το βράδυ και αύριο το πρωί ξεκινάει πάλι.
0: Άλλος αγώνας πάλι αύριο. για σήμερα ηρεμήσαμε.
1: Για σήμερα ηρεμήσαμε, ναι.
0: Ναι. Άρα λοιπόν δηλώσαμε συμμετοχή. 7.5 χιλιαρικάκια πήγε.
1: Το 10.5 είπαμε.
0: Ναι, 7.5 η δήλωση και 5.000 η ασφάλιση.
1: Ήταν τα απαιτούμενα για τη δήλωση και τα δύο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Έχει επισυναπτεί φυσικά και η αδειοδότηση του γηπέδου στην δήλωση συμμετοχής? Ναι.
1: Η άδεια του γηπέδου.
0: Ναι. Για δύο αγωνιστικές είναι αυτό, έτσι?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Super League 2 δεν έκανε αποδεκτό τον όρο των δύο αγωνιστικών και έγινε επαορίστου.
0: Α, επαορίστου, δηλαδή θα παίζουν με Μαρκόπουλο.
1: Μέχρι να έχουμε γήπεδο.
0: Μέχρι να έχουμε γήπεδο. Άρα λοιπόν δεν θα μας ορίζει η διοργανώτρια που θα πάμε εμείς μετά.
1: Προς τιμήν όχι.
0: Α, πάλι καλά. Θα τρέχει το δεκάρικο το πρόστιμο μετά.
1: Τρέχει δεκάρικο.
0: Δεκάρικο, μάλιστα.
1: Τώρα να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος.
0: Σε ακούμε.
1: Ναι, που έπρεπε να τρέχω δεξιά και αριστερά. Να τρέχουμε μάλλον.
0: Ναι.
1: Δεξιά και αριστερά σε όλη την Αθήνα να παρακαλάμε να βρούμε εκεί εδώ.
0: Τι είναι απόγευμα τώρα?
1: Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος.
0: Εσείς που το βιώνετε όλο αυτό το πράγμα.
1: Πολύ θυμωμένος.
0: Και θυμωμένος και στενοχωρημένος.
1: Και πολύ θυμωμένος με όλους.
0: Mm-hmm.
1: Όχι με συγκεκριμένους.
0: Ναι. Για πες.
1: Αυτά, τι άλλο να πω, Δημήτρη.
0: Είναι άσχημο αυτό το πράγμα να παρακαλάμε άλλες ανώνυμες εταιρείες για να πάρουμε γήπεδο, ας πούμε.
1: Τρί, πρέπει να ληφθούν μέτρα.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να ληφθούν μέτρα.
0: Εντάξει, άλλη μια μέρα πέρασε χωρίς να γίνει κάτι, έτσι.
1: Εντάξει, ναι. Δεν μιλάω για αυτό. Εγώ μιλάω γενικά, δεν βλέπω τον δέντρο.
0: Ναι, ναι, εσύ βλέπεις το δάσος. Ναι.
1: Βλέπω όλο το δάσος. Mm-hmm. Δηλαδή, π.χ. τι σημαίνει βλέπω όλο το δάσος. Π.χ. ο επόμενος που θα δεχτεί να πάει αντιδήμαρχος αθλητισμού με 150 χιλιάρικα budget,
0: ναι, ναι,
1: θέλει γιαούρτι, γιαούρτι αγωμένο, μεγάλα μέσα να έχει ζουμί και γιαουρτίες.
0: Να δεχτεί να πάει με 150.000 ευρώ.
1: Ο επόμενος που θα το δεχτεί. Mm-hmm.
0: Ναι, σωστό το λες.
1: Δεν το λέω εγώ για τον Παναγιώτη, ειλικρινά. Το λέω και τον επόμενο που θα το δεχτεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί ήταν ένα θέμα που δεν είχε αναδειχθεί.
0: Δεν είχε αναδειχθεί το... ναι.
1: Και τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, από εδώ και πέρα, όποιος δέχεται να πάει να κάνει τον αντιδήμαρχο αθλητισμού με 150.000 για προϋπολογισμό, θέλει για ουδιές. Mm.
0: Το είπα και εγώ, το είπα αλλιώς βέβαια εγώ στην αρχή της.
1: Εγώ θα φροντίσω να μα έξω αυτούς που θα πετάξουν τα γιαούκια. Θα το φροντίσω εγώ να μαζευτούν. Γιατί δεν θα είναι... Θα είναι όλες οι ομάδες μαζί.
0: Ναι. Τώρα βέβαια δεν ξέρω πώς μπορεί να διορθωθεί η κατάσταση. Δύσκολο το βλέπω.
1: Η κατάσταση ναι. Δεν διορθώνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θα κοιτάμε πώς θα διορθώσουμε τα αυριανά. Ναι. Τώρα, αν έχουμε μυαλό, πρέπει να δουλεύουμε για το πώς θα τα διορθώσουμε του χρόνου. Mm-hmm. Όχι για φέτος.
0: Ναι, ναι.
1: Φέτος πέταξε το πουλάκι.
0: Πάει, ναι. Τέλος.
1: Και δεν θέλω να είμαι άδικος μόνο για τη συγκεκριμένη δημοτική αρχή.
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν θέλω, η ευθύνη βαρύνει όλους.
0: Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Τώρα άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο δεν έχει σημασία μεγάλη.
0: Το θέμα είναι ότι να μην πάμε πιο κάτω, να μην πάμε κι άλλο πιο κάτω.
1: Στο χέρι μας είναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι κι άλλο έχει πιο κάτω. Έχει κι άλλο.
1: Κοίταξε, αν δεις, αν δεν αντιδράει και κανένας και δεν νοιάζει και τις ομάδες, εντάξει, και καλά κάνει και έχει και πιο κάτω.
0: Ναι, ναι, αντιδράει κανένας, βλέπεις καμία αντίδραση αυτή τη στιγμή.
1: Δεν ξέρω. Δεν χρειάζεται, περισσότερο κινητοποίηση.
0: Εγώ αυτό πιστεύω. Θέλει κινητοποίηση όμως.
1: Εντάξει, καταλάβουμε τι εννοούμε. Τώρα τι χρειάζεται και περισσότερη κινητοποίηση. Έγινε μια πρόταση στο ΔΟΥΣΟΥ, στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης, ναι. Να μην παίξουμε, δεν γίνει τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα το τηρήσουμε ή θα κάνουμε καμία κολοτούμπα εκεί, αλλά με λιθανίδι.
0: Ναι.
1: Θα το τηρήσουμε.
0: Και από τότε που έγινε αυτή, συγγνώμη που σε διακόπτω, από τότε που έγινε αυτή, που πάρθηκε αυτή η απόφαση και μέχρι και σήμερα, δεν έπρεπε να πάνε στο Δήμο τα σωματεία τα ίδια παρέα με την ΕΠΖΑΚΕΤΟ και να τους πούνε και να πούνε ότι 9 του μήνους εμείς τελειώνουμε.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Αυτό αφήσαμε το καλοκαίρι. Έχουμε τώρα άλλες δουλειές να κάνουμε.
1: Συγκινείς μαζί σου.
0: Ναι.
1: Εγώ το ψήφισα γιατί το ψηφίσαν όλες οι ομάδες και ψήφισα τελευταία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ήθελα να το ψηφίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Το ψήφισα διότι σαν Ζάκυνθος έχουμε υποχρέωση να ακούμε τις ανάγκες και τις αγωνίες των ομάδων.
0: Ναι, σωστά, έχεις δίκιο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Θα τηρηθεί.
0: Θα δούμε.
1: Ή αυτοί που το ψηφίσανε θα αλλάξουν γνώμη.
0: Και θα πάμε πάλι να παίξουμε μπάλα.
1: Θα τηρηθεί, δεν θα παίξουμε φέτος.
0: Εγώ πιστεύω ότι κάτι θα γίνει και στο τέλος θα παίξουμε μπάλα. Που δεν θα γίνει κάτι για τα γήπεδα. Γιατί τώρα τι γίνεται. Υπάρχει και η άλλη καραμέλα η οποία θα έρθει.
1: Ότι τα χαλάμε τα λεφτά όλα στο στάδιο.
0: Ακριβώς. Τα χαλάμε όλα στο στάδιο και δεν περισσέψει τίποτα για τα υπόλοιπα γήπεδα.
1: Άμα έρθει αυτή θα τους πω εγώ που μπορούν να εξοικονομήσουν για να βρουν και άλλα για το
0: αθλητικό. Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρω από οικονομικά καλά.
0: Ας κάνουν του χρόνου πάλι προϋπολογισμό 90 εκατομμύρια και ας βάλουν 100.000 στον αθλητισμό.
1: Να πάρουν ομάδες εκεί την ώρα του προϋπολογισμού και τις εκπόνησεις και να διαμαρτυρηθούν.
0: Είδες όμως λοιπόν ότι τόσους μήνες το λέμε για τα 90.000 για τα 150.
1: Το έχω πει πριν από 6 μήνες.
0: Ναι, και το βλέπουμε τώρα, ήρθε μπροστά μας το πρόβλημα. Ήρθε μπροστά μας. Αλλά τότε δεν μίλησε κανένας.
1: Θυμάσαι που σε πήρα τηλέφωνο και σου είπα και το ποσοστό.
0: Ναι. Το 0,01 το θυμάμαι.
1: 0,03%.
0: 0,03%, ναι.
1: 0,003.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Έτσι. Και αυτό που είπες το πιο εύστοχο προχθές, ότι ο αθλητισμός πρέπει να είναι επένδυση και όχι κάτι άλλο.
1: Ο αθλητισμός αντιμετωπίζεται ως υποχρεωτική δαπάνη που πρέπει να αντιμετωπίζουμε όσο πιο οικονομικά γίνεται.
0: Ναι.
1: Και αντιμετωπίζεται έτσι από όλους.
0: Ναι. Σωστό. Οικονομική δαπάνη.
1: Θα έλεγα, χωρίς να θέλω να πολιτικοποιήσω το ποδόσφαιρο ή τον αθλητισμό μάλλον, ότι έχουν γίνει σε και θέματα σε κεντρικής, σε βαθμό κεντρικής διακυβέρνησης κάποια βήματα. Διότι έχει διπλασιαστεί το υπολογισμός του Υπουργείου Αθλητισμού.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει όμως αυτή η αλλαγή που έχει γίνει εκεί να προχωρήσει και στο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Δεν συμβαδίζουν αυτά όμως μαζί.
1: Θα πρέπει να συμβαδίσουν.
0: Ναι, αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Σωστά. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έλα, για χαρά Σάκη. Πώς θα συμβαδίσουν όλα αυτά, δεν ξέρω. Γεια σου Κώστα μου. Ήμουν νιός και γέρασα, λέει. Δηλαδή είδατε τι είπε προηγουμένως. Ακούσατε τι είπε. Είπε το εξής: είναι πολύ άσχημο να παρακαλάς να βρεις γήπεδο να πάει να παίξεις ποδόσφαιρο. Το είπε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας του Απζάκητος, παιδιά, έτσι. Ήταν πολύ άσχημο όλο αυτό να παρακαλάμε εμείς σαν ομάδα να βρούμε έδρα για να πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Ο υπουργός λέει, είπε, στείλε μου τη μελέτη και εμείς τη στείλαμε ημιτελές, χωρίς καν μέσα το μέρος της εξέδρας, ούτε στέγαστρο, τίποτα. Εντάξει, τότε κάναμε μια μελέτη, ενώ δεν ήμασταν και έξυπνοι. Δεν ξέρω από κουταμάρα το κάναμε όλο αυτό. Δεν ξέρω, θα έπρεπε να πάμε μια ολοκληρωμένη μελέτη και με την άλλη την κερκίδα να πάμε γενικά και να διεκδικήσουμε παραπάνω χρήματα. Δηλαδή, γιατί ο υπουργός πώς θα τα έδινε από την τσέπη του? Χρήματα του ελληνικού λαού θα έδινε. Για τον ελληνικό λαό προορίζονται αυτά τα χρήματα. Έπρεπε να πάμε τότε, όχι με τη μελέτη τη συγκεκριμένη ανάπλαση της νότιας κερκίδας του γηπέδου, έπρεπε να πάμε ανάπλαση της κερκίδας του γηπέδου, το δύο κερκιδών του γηπέδου. Δεν το κάναμε αυτό. Χάσαμε άλλη μια ευκαιρία. Πόσες ευκαιρίες τέτοιες έχουμε χάσει. Λοιπόν, τέλος πάντων, 4 παρά 10 η ώρα, παιδιά. Πέρασε η ώρα, 2 ώρες στον αέρα. Αρκετά πράγματα είπαμε. Δήλωσαμε συμμετοχή. 7.500 ευρώ το παράβολο, 5.000 ευρώ η προκαταβολή για την ασφάλιση ποδοσφαιριστών, 7.500 και 12.500 σήμερα. Και μέχρι την Παρασκευή η ομάδα πρέπει να πληρώσει συνολικά 82.000 ευρώ. Και έχουμε πουλήσει μόνο 60-70 διαρκείας. Είναι λίγο το ποσοστό του συγκεκριμένου.

Είναι μια έτσι σταγόνα στον ωκεανό. Αν έχουμε βγάλει μόνο από τα διαρκείας, ας πούμε, 15.000 ευρώ, τα 15.000 ευρώ, παραδείγματος χάρη, έχουν φύγει, έφυγαν σήμερα περίπου. Και μέχρι την Παρασκευή καλούμαστε να πληρώσουμε 82.000. Η διοίκηση, όχι εγώ.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Κώστας εδώ πέρα μου λέει που τον βρήκανε αυτό το κονδύλιο για την κλειστή κερκίδα. Το βρήκανε, Κώστα μου, 500 χιλιάρικα. Ούτε φτάνουν για τίποτα. Έτσι πρέπει να βάλει άλλο ο Δήμος άλλα 380 χιλιάδες για να φτιάξει την κλειστή κερκίδα. Ενώ θα μπορούσαμε να πάμε να διεκδικήσουμε μια μελέτη όλη την κερκίδα, ανάπλαση όλες τις κερκίδες. Και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος. 4 παρα 10 η ώρα. Μια εκπομπή η οποία δεν είχε πολλά ευχάριστα θέματα να αναδείξουμε σήμερα. Όλο δυσάρεστα, όλο θέματα προβληματισμών. Έχουμε προβληματιστεί άπαντες με όλα αυτά που συμβαίνουν. Άλλη μια ημέρα πέρασε, 27 του μηνός, δημοτικό στάδιο, δεν γίνεται τίποτα. Στα υπόλοιπα γήπεδα τώρα θα πιάσουν την καραμέλα και θα πούνε ξοδέψαμε όλα τα χρήματα στο δημοτικό στάδιο και για τα άλλα τα γήπεδα δεν υπάρχει τίποτα. Η ΕΠΖΑ Κήθο από την άλλη μεριά, από την άλλη πλευρά, προσπαθεί να φτιάξει το ενωσιακό γήπεδο. Ο Δήμος εκεί πρέπει να βάλει και εκεί κάποια χρήματα. Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύθου θα περάσει αύριο από Οικονομική Επιτροπή το θέμα το συγκεκριμένο για τα 150.000 ευρώ για την αγορά του χλωοτάπητα. Κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, που μείνατε σε αυτήν την ώρα. Αρκετός κόσμος εδώ στο διαδίκτυο, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Ευχαριστώ από καρδιάς. Ταβέρνα Διαχρονικό στο Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσσας, Φύσιο Ζάντε Νίκος Γουρούμαλος, Κρεοπολίου Πίλικα, Κάλουβ 73, Καλίνικο, Παραγωγή Κρασιό στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος, Χάσα από Ταβέρνα Δασκαλάκη, Σαγγέλο Ζάρου 50, Βένους, Βίτζι Μπαρ στο Σιλιβί, Ζάχαροπλαστείο Βερίκιο, Όπι στην Δικητηρίου, Εμπορική και Έγκλαβα Γνήσιο Παγκαλισμάρο στην Αγγλιά, Χαρτικά Απορριπαντικά Χημικά Πισίνα, Στρωματοπιέ Ζάκη του Σοκατογερακαρίου, Παναγιώτη Τράνη, Πολυκατάστημα Καπαρέλη, Σαντουρέικα, Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, Γκίσμος στον Αγκερικό, Web Εφαρμογές Ψηφιακές Διαφημίσεις, Παναγιώτης Βάρτζελης, Οικολογική Γεωργική, στο Σαρακινάδο, Φυτοφάρμακα Αγορεφόδια Λιπάσματα, Ζωοτροφές, Μελισσοκομικός Εξοπλισμός, Ακαδημία Αψάκινθος 1961, Υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός, Τεχνικός Διευθυντής Σπύρος Χιοροντίνος, Ανδρέας Παπαδρέου Διανομή Τροφίμων και Εμπορευμάτων στα Καπασέικα και Αναστάσιος Παπαδρέου, Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος των Παγωτών Νεκρή Κρίστη Ζάκηδο, Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λοποτέση, Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης Αλεξανδρόμου 83, Κάντο Λαμπίκο Στάδες Καραμαλίκης Πληγητήριο Αυτοκινήτων, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας Αγγελος Ζάρου 117, Αλέκος Καλογέρης Αλέξ Βρούτ στην Καμάρα Αγγελος Ζάρου και στον Πλάνο, Καφέ Κάπου Μουτζάν Μαρτινέκου 6 και στα Τουρέικα, Φούρνος του Κόους Θόδωρος Κινήσης Δραγώνας, Πιτσαρία Τελάρτε Στάδης Μπάστας στην Οδό Λάμπρου Ζήβα 19, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα Καθρέπτες, Γυάλινα Κάγκελα στο Καλαμάκι και τέλος Μάγκο, Παραλία Τζελεβή, Τάκης Γλαβάς. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού αύριο, την ίδια πάντα ώρα. Από εμένα, το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο, χαρούμενο απόγευμα. Γεια σας.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8.
0: Ερμής.
3: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα. Για το καλό μου.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής
2: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε έναν 25χρονο ανήκε σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κορινθίων Νικόλαο Σταυρέλη η απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε από την πυροσβεστική μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, άλλοι 4 εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους. Ο ίδιος ανέφερε ότι λόγω της φωτιάς η καταστροφή στην επιχείρηση είναι σχεδόν ολοσχερής. Μία γυναίκα που βρισκόταν σε παρακείμενο χώρο τραυματίστηκε στα χέρια και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου, ανέφερε ο αντιπύραρχος και αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα στην Κρήτη η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, μεταφέρθηκαν εχθές στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Όπως διαπιστώθηκε μετά από εξετάσεις, επρόκειτο για σαλμονέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι 9 φέρεται να έφαγαν από ένα συγκεκριμένο μαγαζί στο Περιστέρι. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε ότι όλοι οι ασθενείς έχουν πάρει εξιτήριο με φαρμακευτική αγωγή. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 28χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να τον δολοφονήσει. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Σύμφωνα με το δικηγόρο του, η κατηγορία της κλοπής που του είχε απαγγελθεί μετατράπηκε σε ληστεία. Μεγάλη πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά από 3 διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπινα. Η τιμή του Brent υποχωρεί αυτή την ώρα κατά 7,7% στα 90,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 7% στα 84,1 δολάρια το βαρέλι. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα αναμένεται στη Βουλή η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά. Την ελπίδα ότι τα κόμματα θα ψηφίσουν χωρίς μικροκομματικά γυαλιά και ιδεοληψίες εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ερωτηθείς για την επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Αύγουστο που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μαρινάκης σημείωσε ότι όσο υπάρχουν ανάγκες και περιθώρια θα παρεμβαίνουμε για να μειώνονται οι συνέπειες της κρίσης. Στα 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που μένεται ανεξέλεγκτη στη Γαλλία. Για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από αύριο προειδοποιεί η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Παρατείνεται για ακόμη ένα 24ωρο η παραμονή των ελληνικών εναέριων μέσων που επιχειρούν στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία. Μία γυναίκα από την Πολωνία 65 ετών είναι, σύμφωνα με το Πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το θύμα της επίθεσης με αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πλήθος στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, η 65χρονη είχε πάει στο Βερολίνο για να συμμετάσχει στους εορτασμούς μαζί με την κόρη της, η οποία επέζησε της επίθεσης. Ο βίδα που χρονολογείται από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από το βυθό της λίμνης Παμβότιδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Το πολεμικό υλικό ήρθε στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια των εργασιών υποβρύχιου καθαρισμού, την ώρα που γερανός ανέσυρε μεταλλικές βάρκες από τη λίμνη. Μόλις διαπιστώθηκε η παρουσία της οβίδας, ο χώρος αποκλείστηκε προληπτικά, ενώ στο σημείο αναμένονται εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί, οι οποίοι θα αξιολογήσουν την κατάσταση και θα προχωρήσουν στην ασφαλή παραλαβή της οβίδας. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick
0: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 με 37 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αύριο Τρίτη επίσης προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως τα βόρεια ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνεις, θα φτάνουν τοπικά και τα 7 μποφόρα από το απόγευμα. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς θα επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μινά Τσαμόπουλο.
5: Πάλι.

Μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο, δεύτερο μέρος της εκπομπής Ό,τι να είναι εκτάκτος. Όλη τη βδομάδα θα είμαστε παραίτσα 4 με 6 και φυσικά θα κουμπώσουμε και το Σαββατοκύριακο. Από Σαββατοκύριακο ερχόμαστε, Σαββατοκύριακο θα πάμε. Οπότε θα έχουμε παραίτσα τρελή. Πολλές καλησπέρες στο Δημήτρο Μεντεκίδη. Γεια σου ρε γίγαντα. Με τα νερά σέλι και βιός. Χρόνια ακροατής και φίλος. Γεια σου Μινά που μας θυμίζεις τους τριάμβους μας.

0: Καλησπέρα στο στέλιο του Metal Heart. Καλησπέρα τσαμό, τρεις και αύριο. Πάει κι αυτός, καλά να περάσεις. Γεια σου ρε George GZ. Βουνό μηνά, βουνό. Εγώ είμαι βουνό, έχει τα πάρει στο βουνό. Κοίτανο μεγιστο τεράστιε. Γεια σου Γιώργο. Ο Γιάννης 4 λέει: επειδή έχουμε μεγαλώσει με φουνταριστούς, πες τον κουμπάρο να αφήσει τις βλακίες στην τηλεόραση και να ξαναγυρίσει το ραδιόφωνο. Είναι θέμα οικονομικό. Άλλο τηλεόραση, άλλο ραδιόφωνο. Ο παλαιοφιλελέ δεν μπορεί, λέει, το κράτος να ορίσει να δηλώνουν οι λογαριασμοί πίστοση ενοικίων όπως οι επαγγελματικοί λογαριασμοί. Εκεί να δεις, λέει, απάτες που θα διαπιστώσουν στο μέλλον. Πόσοι οπαδοί της ταλικής ομάδας θα έχουν εισπράξει επιστροφή ενοικίου χωρίς να έχουν πληρώσει ενοίκιο. Το πρωί σκεφτόμουν πόσο χάλια είναι το έργο της στατιστικής εταιρείας που καταγράφει την εισιτηριοδιαφυγή στον ΟΑΣΑ, καθόλου δεν τις έχουν δώσει τερματικά για έλεγχο ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Απλώς ρωτάνε τους επιβάτες αν έχουν νόμιμο κόμιστρο και σημειώνουν ό,τι ισχυρίζει το καθένα. Ρε πάρε φίλε λέφε, τι έπαθες ρε. Όλα μαζί αχταρμάς, τρέλα. Γεια σου αδελφούλη, να είσαι καλά. Να και ο Διαμαντής ο Καβοδέτης, καλησπέρα από Μπραχάμι. Πού είσαι ρε Μινά, εξεπλάγιν, ευχάριστα. Εδώ 4-6 αυτή τη βδομάδα, εκτάκτος. Τα μάθατε με το Χούθι, λέει. Ρε, τι γίνεται ρε φίλε. Εδώ μάθω κόσμος που είναι ο περσικός κόλπος ρε. Οι Χούθι λένε ότι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Το Ριάντ καλεί το Ιράκ να ελέγξει τις φωλεοϊρανικές οργανώσεις που δρούν από το έδαφος του και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε το Ιρακινό έδαφος να μην χρησιμοποιείται για τέτοιου είδους επιθετικές ενέργειες. Η Σαουδική Αραβία δηλαδή. Απευθύνεται, κάνει συστάσεις στο Ιράκ. Αυτό που λέει, ποιο είναι το σωστό τώρα, Ιράν ή Ιράκ. Κατά το Σουηδική Αραβία. Λοιπόν, και το Ιράκ στο παιχνίδι. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανέφεραν ότι χτύπησαν σειρά ευαίσθητων εγκαταστάσεων αργού πετρελαίου και κόμβους μεταφορών που συνδέουν την Ανατολική Σαουδική Αραβία με το λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας. Είπαμε από εκεί ήταν η εκτόνωση της Χίτρας, το κουμπάκι της ασφαλείας. Περνάγανε και 7 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα περνάνε πάνω από εκεί τα VLCC και φορτώνουνε και μειώνεται η ζημιά. Αλλά άμα αρχίζουν και χτυπάνε και από εκεί πέρα, δεν θα πηγαίνουν τα δεξαμενόπλαια, το καταλαβαίνετε. Τώρα δεν θα πηγαίνουν πουθενά. Βέβαια τα δηληστήρια πάμε είναι ποσότητες μεγάλες που υπάρχουν και τα δηληστήρια δεν προκάνουν να δηληζουν. Οπότε γι' αυτό βλέπετε τιμή, όποια τιμή στο Brent να ανεβαίνει και πόσο μάλλον να κατεβαίνει και δεν το βλέπετε στη βενζίνη. Γιατί είναι λιγοστά πλέον συγκριτικά πάντα τα δηληστήρια και υπάρχει θέμα. Είπαμε 20 δηληστήρια έχουν χτυπήσει οι Ουκρανοί στη Ρωσία. Η οποία Ρωσία μέχρι τέλος του μήνα αυτού εδώ έχει σταματήσει τις εξαγωγές του ντίζελ. Καμιά τριανταριά και βάλε εγκαταστάσεις έχουν χτυπηθεί στον Περσικό κόλπο στην ευρύτερη περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξήσει την παραγωγή, αλλά τι να πρωτοικανοποιήσουν. Οι Κινέζοι που έχουν μονάδες διήλυσης έχουν βάλει λίγο φρένο. Και αν εξάγουν το πάνε σε ασιατικές χώρες, οι Αμερικάνοι το στέλνουν και στην Κεντρική και Νότια Αμερική, η Ευρώπη άστα να πάνε, τον Μπιμπ κλέγανε. Και είμαστε όλοι μια ωραία ατμόσφαιρα. Είπαμε τώρα θα πλακωθούν και οι Ιρανοί με τους Ουκρανούς, που έχουν βγάλει εκεί τα ντρόν και βαράνε παντού. Μην πιστεύω να ξεχάσετε το σκάφος ντρόουν που είχε φτάσει στη Λευκάδα. Προφανώς τώρα το είδαν οι ψαράδες, ξέρεις αυτό. Λάθος, θα ήταν και ο χειριστής τώρα κάπου εκεί στο Κίεβο και θα λέει, ωε Ταβάριτς, είναι κάτι ψαράδες να το πατήσω το κουμπί.
1: Ερμής, 91,8 στα FM.
2: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, Λίγο πριν το κλάμπινγκ με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
0: Και τη δικογραφία την έχει το λιμενικό. Λα, Θεσσαλονίκη, οδικό συγκρότημα. Η κυρία Μαρία, 92 χρονών, πήρε τηλέφωνο και φωνάζει Μινά. Κυρία Μαρία, ευχαριστώ πολύ. Να σας δίνει ο Θεός πολλά πολλά χρόνια ακόμη. Στο στούντιο και η πριγκίπισσα της Λιβαδιάς μαζί μας. Στέλνει φυλάκια. Να είσαι καλά. Πες ένα γεια. Για να μην νομίζετε ότι μιλάω μόνος μου.

Καλησπέρα στην Αναστασία. Γεια σου, ρε Αναστασία. Μεγάλο όνομα διεθνώς. Θα σας πω άλλη φορά. Καλησπέρα. Τι ωραία έκπληξη. Καλή εκπομπή. Η Κωνσταντίνα. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Να σε καλά. Κωνσταντίνα Φατούρου. Να σε καλά, Κωνσταντίνα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Θόδωρος. Γεια σου, Θόδωρε. Σας βλέπω, είσαστε φουλ. Έχετε όρεξη για ενημέρωση σήμερα. Σας τα έχουν πρίξει τα μυαλά, το ξέρω. Δεν φταίει κανένας άλλος, ο Κυριάκος φταίει. Που τους τρομοκράτησε όλους. Γεια σου Μιχάλη από Ηράκλειο. Μινά, καλησπέρα. Πιο πολύ μου αρέσει και με τρελαίνει στο να φωνάζει. Ζήτω η τρέλα. Ο Παύλος λέει, Μινά, ποιοι εισπράττουνε νίκια, τα φτωχαδάκια. Τα φτωχαδάκια, περίεργο λέει να μην τους ζορίζει η κυβέρνηση. Εντάξει, δεν είναι όλοι οι λεφτάδες που αυτό, άλλοι αποκλείουν νομιές, άλλοι από αυτά, εκείνα. Αλλά τα επίσημα στοιχεία λένε νίκη 200 με 250 ευρώ. Τώρα εσείς που τα βρήκατε τα 800 και τα 900 και τα 1200, εγώ δεν ξέρω.

δεσμό, πώς να σου το πω, είναι σαν να έχεις γαστρίτιδα στο μυαλό και να ακούς τους Depeche και είναι σαν να πίνεις καταπραϊντικό. Μια σε αυτή την απόλαυση.

παλαιό λέει έμπαθα πως εγώ είμαι αυτός. Έμαθα να πεις που πληρώνει τους φόρους και οι άλλοι κάνουν πάρτι, λέει. Πληρώνει νίκιο για ένα μέτρο διαμέρισμα στη Σεπόρα πιο πολλά από όσα δηλώνει ο Τσίπρας για το εξοχικό στο Σούνιο. Πάνω από 500 ευρώ σε πολλιά. Και τι απόδειξη σου κόβει? Πού τα βάζεις τα λεφτά? Χέρι με χέρι. Αφήστε τα αυτά. Τι σκάτε, τι φαίνετε? Τα νίκια είναι φτηνά στην Ελλάδα. Έχω καμιά ελπίδα να πάω στην ΕΡΤ.

Παύλος λέει γαστρίτιδα στο μυαλό. Ναι ρε, γαστρίτιδα στο μυαλό. Και πίνεις το καταπραϊντικό όπως έχεις γαστρίτιδα στο στομάχι και ηρεμείς έτσι και νιώθεις μια ανακούφιση. Αυτό είναι το καταπραϊντικό της γαστρίτιδας του μυαλού, η depressed mood.

Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα, αφού θα σε ακούμε καθημερινά απόγευμα, είμαι σίγουρη ότι θα πάει πολύ καλά η εβδομάδα, να είσαι καλά και καλή συνέχεια επίσης Μανιάνα μου. Α, ο GBU57 Μινέα, καλησπέρα, αντικαθιστάς τους κουτροτζουνέους, καλή εκπομπή, να μας φτιάξει το κέφι, αντικαθιστώ τους πασοκτζίδες. Κολοκυθά, 4-5, εντάξει Μαρία, εντάξει δικιά μας είναι φίλη είναι, τον Κολοκυθά, τον ακρεφνή πασοκτζή και τον Κούτρα, τον άλλο πασοκτζή, που είναι στο 5-6, καταλαβαίνεις, αυτούς αντικαθιστώ, ούτε τη Μαρία, ούτε τον Τζούνο. Τους πασοκτζίδες! Γεια σου Μάριε, πάρε ένα μεσητικό γραφείο τηλέφωνο και πες τους ότι το μπάτζετ μου είναι μέχρι 400 ευρώ στον Κορυδαλό και ότι είσαι παντρεμένος με ένα παιδί. Δεν σου λέω την αντίδρασή τους, γιατί το έκανα για δοκιμή την περασμένη εβδομάδα, στο αφήνω για Kinder έκπληξη. Και εγώ τρολάρω ρε Μάριε. Τρολάρω, καταλαβαίνω. Στο Θεό, πόσα φαίνονται όμως. Γιατί δεν τους πιάνουνε. Τι είπες? Γιατί όταν θέλουνε τους πιάνουν όλους. Δεν τα βάζει με το κράτος. Η δύναμη του κράτους πέφτει από μέσα, να το ξέρετε αυτό. Άμα αποφασίσει το κράτος και σε βάλει στο μάτι, δεν πά να είσαι μπιλιονέρ, θα σε τεινάξει τον αέρα. Να το ξέρετε αυτό. Τι αυτό, πάμε Καραϊβική. Πάμε στο χορηγό μας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί κορυφαία επιλογή για Έλληνες φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν στην Κύπρο, καθώς προσφέρει σπουδές 5 αστέρων. Σύμφωνα με την παγκόσμια αξιολόγηση QS Stars University Ratings, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκαταλέγεται ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, κατακτώντας την ανώτατη διάκριση των 5 αστέρων για τη συνολική του απόδοση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 με έναρξη 5 Οκτωβρίου του 2026. Μάθε

περισσότερα στο euc.ac.cy. Παρακαλώ, πιστεύω ότι άμα γράψει Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα σου το βγάλει. euc.ac.cy, Cyprus δηλαδή.

Αν το άλλο λέει έστειλε χρήματα σε φίλο κατά λάθος, τα πήρε πίσω αλλά χρεώθηκε φόρο δωρεάς. Με έλεγα και εγώ θα του έστειλε κανένα χιλιάρικο, διχίλιαρο. Πάνω από 50 χιλιάρικα. Τι φίλος είναι αυτός. Αλλά φόρος λέει, γιατί η επιστροφή δεν σβήνει τη φορολογική υποχρέωση. Ακούτε χριστιανοί, ακούτε. Τραπεζική μεταφορά μεταξύ δύο φύλων και επιστράφηκε την ίδια μέρα. Και αυτή εξελίχθηκε σε φορολογική υπόθεση με σημαντικές συνέπειες. 51.801 ευρώ. Λίγες ώρες αργότερα το ποσό επιστράφηκε στον αρχικό αποστολέα με τον ισχυρισμό ότι η μεταφορά είχε γίνει εκ παραδρομής και ότι οι εμπλεκόμενοι επιδίωκαν διαφορετική τραπεζική πράξη. Ζήτησαν από τη φορολογική διοίκηση να θεωρηθεί ότι η συναλλαγή ουδέποτε παρήγαγε ένομα αποτελέσματα ώστε να μην επιβληθεί φόρος δωρεάς. Ήρθε η ΔΕΔ όμως ωστόσο και απέρριψε τον ισχυρισμό. Όχι, κορόιδα είναι. Τώρα για να μην πληρώσει φόρο πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση. Απλώς αλλιώς θεωρείται δωρεά. Γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις του αστικού κώδικα, η δικαιοπραξία που έγινε λόγω πλάνης δεν θεωρείται αυτομάτως άκυρη. Είναι ακυρώσιμη, δηλαδή μπορεί να ακυρωθεί και απαιτείται δικαστική απόφαση που θα την ακυρώσει. Να τα πάλι δουλειά για τους δικηγόρους. Τι θα γίνουν και οι δικηγόροι, κλέφτες!

0: Καλησπέρα στον Νίκο, στον Γιάννη, στον Φύλαρχο. Τι είμαστε, Ινδιάνοι, είμαστε. Στην Άννα Μαρία, στη Βασιλική, στη Μαρία, στο Χρήστο και στο Χαράλαμπο. Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για τίτλους ειδήσεων με Μαρία Αλιφαντή και επανερχόμαστε για να μπούμε στην ευθεία της εκπομπής. Ό,τι να είναι εκτάκτος.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
3: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Η ζέστη σε ρυχνή. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
8: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε έναν 25χρονο ανήκει σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κορινθίων Νικόλαο Σταυρέλη η απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε από την πυροσβεστική μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, λόγω της φωτιάς η καταστροφή στην επιχείρηση είναι σχεδόν ολοσχερής. Μία γυναίκα που βρισκόταν σε παρακείμενο χώρο τραυματίστηκε στα χέρια και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, μεταφέρθηκαν εχθές στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όπως διαπιστώθηκε μετά από εξετάσεις, επρόκειτο για σαλμονέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι 9 φέρεται να έφαγαν από ένα συγκεκριμένο μαγαζί στο Περιστέρι. Όλοι οι ασθενείς έχουν πάρει εξιτήριο με φαρμακευτική αγωγή. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα στην Κρήτη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα αναμένεται να διεξαχθεί στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ελπίδα ότι τα κόμματα θα ψηφίσουν χωρίς μικροκομματικά γυαλιά και ιδεολειψίες εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές στις δύο χώρες έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Η Ματίνα Παγώνη θα αναλάβει επικεφαλής της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ό,τι να είναι εκτάκτος. Και ένα τρόλ απ' έξω. Γεια σου Φώτη με το ταξί σου Παναθηναϊκός. Μινά γίγαντα την Πέμπτη. Όλοι ο Ακά για την Πανάφα. Σε ακούω στο ταξί. Να σε καλά Φώτη μου. Καλούς δρόμους να έχεις. Γεια σου Δημήτρη. Ακόμα δεν φύγατε για διακοπές. Καλά καλά και με έπιασε η νοσταλγία για τις επικές εκπομπές του Σουκού με τον Ξενοδόχο. Κάπου τον άκουσε ταυτί μου σήμερα. Ναι, έχει επιστρέψει από την άδεια. Μην παίρνετε θέλω, θα ξαναφύγει κάποια στιγμή. Γιατί εντάξει το χόμπι του που είναι να κάνει το δημοσιογράφο, αλλά οι δουλειές είναι στα ξενοδοχεία. Ο Παύλος μου γράφει, δεν τους πιάνουν γιατί, αυτούς που με τα νίκια λέμε, δεν θέλουν να τους πιάσουν και ξαναρωτάω ποιοι εισπράττουν νίκια και άσε τα σάπια ένας καημένος που κληρονόμησε ένα δεύτερο σπιτάκι. Πες μου Παύλε, Παύλε, ποιοι εισπράττουν τα νίκια. Ωραία φίλε, ταξίδι, τι 90's είναι αυτό, 80's, πω.

Έχουν μπει στα δεύτερα άντα. Μετά δεν έχει άλλα άντα. Μετά έχει ίντα. Ο GPG57 μου λέει ο Κολοκυθάς είναι χαλατζή πασόκος, είναι σαν το καρπούζι που απ' έξω πράσινο και από μέσα ροζουλί. Γεια σου Κώστα Πράπα, οι σωστοί παλαιοπασόκοι τώρα κάνουν τα μπάνια τους, σωστό. Και ο Κολοκυθάς και ο τρόλ. Ο Κούτρας. Γεια σου Μάριε. Άλλος Μάριος αυτός. Γεια σου Παναγιώτη. Εμείς φορολογούμε τα ακίνητα των ξένων περισσότερο από των Ελλήνων. Πολύ πριν το μαντάνι, οι μόνοι που δηλώνουν πραγματικό μίσθωμα στην εφορία παίζει να είναι οι ξένοι που τα πήραν για Golden Visa και η μάνα μου που νοικιάζει 90 τετραγωνικά μέτρα στο κουκάκι 210 ευρώ, μου γράφει ο Παναγιώτης, γιατί είναι καλό παιδί αυτός που μένει, που έχει το σπίτι που μένει η μαμά. Λες και εγώ που μου λείπουνε δεν είμαι καλό παιδί. Θα πάω εμείς με τη μαμά. 210 ευρώ. 90 τετραγωνικά. Μικρό είναι. Λοιπόν, ναι, ο Μάριος λέει δεν θέλουν για τον εξής λόγο να τους βρούνε. Κοίτα τα πόθεν έσχες των άμεσα εμπλεκομένων στο κράτος και δες πόσα ακίνητα έχει ο καθένας και νοικιάζει όχι μόνο τους πολιτικούς που έχουν 50-60 ακίνητα αλλά και τον ευρύτερο κύκλο των οικογενειών των βουλευτών. Το τρόλ είναι εδώ μου γράφει. Άρε σοφάκι. Ενώ ο Πέτρος θέτει στο τραπέζι ένα σοβαρό θέμα από το οποίο είχαμε θίξει και το περασμένο Σαββατοκύριακο, δηλαδή χτες, Μινά μου πρέπει να ξεκαθαρίσει το ζήτημα που είναι οι λαγοκέφαλοι. Τι συμβαίνει με τους λαγοκέφαλους, φίλε μου, κάτι ύποπτο συμβαίνει. Ποιος τους σώζει, Μινά, οι κριτικοί γουστάρουν και τρώνε λαγοκέφαλους, τους περνάνε λέει για μπαρμπούνια. Ναι, Πέτρος είπαμε. Όχι ρε παιδί μου, έθιξα το θέμα ότι επί ένα μήνα μας είχαν γανώσει με τους λαγοκέφαλους, όχι δεν υπάρχουν, μας είχαν γανώσει όμως. Δηλαδή άνοιγες ραδιόφωνο, τηλεόραση, έμπαινε στα κοινωνικά δίκτυα, δεν κλείδωσα πουθενά. Τρόμος. Και τώρα, πού είναι οι λαγοκέφαλοι. Και άντε να πεις ότι τα έχουν κανονίσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να μην θίγεται το θέμα. Στα κοινωνικά δίκτυα, που ανεβάζει ο καθένας ότι γουστάρει. Πού είναι λαγοκέφαλοι. Με τα βίντεο που τους πέραν, τους σκοτώναν, τους χτυπάγανε. Πού είναι λαγοκέφαλοι. Πού είναι λαγοκέφαλοι. Ωραίο. Πανάθεμάσαι, πανάθεμάσαι, πανάθεμάσαι. Παπακαλούσεις. Μου λέει οργανώνονται και ετοιμάζονται για αντεπίθεση.

που του ακροατέ σου, σου λένε ποιοι εισπράττουν ενίκεια. Παύλο, το είπα. Μαρία από πρώτη σερών, Μινά, καλησπέρα. Τι ωραία έκπληξη είναι αυτή. Χαιρετίζω, να σε καλά, Μαρία μου. Παλιά Κροάτια και Μαρία. Αποστόλη από Γενέβη, Μέγα Μινά. Βάλε και ένα Depeche Mode, Policy of Truth. Έτσι για να δέσουμε. Δεν ξέρω αν το έχει εδώ ή. Το βάλαμε πριν. Θα το βάλουμε άλλη φορά. Δεν το έχει εδώ. Γεια σου, Απόστολε, να σε καλά.

Εγώ παγκαλούσεις που άλλοι πληρώνουν για να τον ακούνε και εσείς τον ακούτε δωρεάν, μια κοινωνική προσφορά του ομίλου Sky. Λοιπόν, μου είπε τώρα μόλις, βάλε μηνά άσπρη κάλτσα, το επόμενο τραγούδι είναι για σένα. Alphaville, Big Japan, δώσε! 1984 ρε φίλε. Ή 83-84 εκεί είναι.

Γεια σου, ρε Δημήτρη. Στην εκπομπή έχει το όνομα ό,τι να είναι. Αφού δεν έχει όνομα, τι να κάνω. Μου θυμίζει το ανέκδοτο που λέει: αυτό δεν είναι ό,τι να είναι. Του μπαμπά σου είναι ό,τι να είναι. Αυτό είναι ό,τι πρέπει. Sorry for my language. Όχι ό,τι να είναι μόνο, εκτάκτος. Πάμε, Sky 100,3.

Επειδή το ότι να είναι του Βουλαρίνου, παρά που βάζω το εκτάκτο, την αλλάζω, τα αλλάζω τον τίτλο της εκπομπής. Και παίρνω μια έκφραση της νέας γενιάς. Ακούτε την εκπομπή ό,τι είναι τώρα. Δώσε πάμε! Γεια σου ρε Σπυριδούλα Σπανέα, φίλη και συνάδελφος Μινά, έλα στην Κρήτη να δεις τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους. Δεν έχουν αφήσει χταπόδι για χταπόδι. Έκανα θέμα λέει για το Sky με τους ψαράδες. Μόνο εγώ δεν βλέπω πανικό τώρα. Γεια σου ρε Σπυριδούλα, γεια σου ρε Σπανέα.

0: Γεια σου ρε Δημήτρη. Από το Βροντάδο της Χίου. Έτσι είναι το παρατσούκλι του. Ναυτιλία και ο Δημήτρης. Να σε καλά φίλε, να σε καλά. Πάμε σύντομη διακοπή και πάμε.
1: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
2: Ερμής.
1: 91,8. Η δροσιά μέσα σου. Και αυτό το καλοκαίρι.
3: Ερμής. 91,8 στα FM.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

0: Carrefour αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

0: Βρήκαμε στην τελική ευθεία. Γεια σου, Πασόκεμον. Μινά, σώσε μας από τον ξυνήλα τον Κολοκυθά, τον Πασόκο του γλυκού νερού. Ρε, έχετε τρελαθεί, ρε.
1: Μινά.
0: Πάμε στο χορηγό μας, My Energy Solar Smart. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο de.gr και μάθετε περισσότερα. Γυράσκω αΐ, λέει ο φίλος, έτσι υπογράφει. Έτσι, Ελληνάρες μου, εκεί με το τακούνι της Αδέ στο λαιμό. Όχι ακόμα μία, αλλά δύο ακόμα τετραετίες, Κυριάκος. Μετά θα κυκλοφορούν τα νύλα μόγια σαν καλός Γιαννάκης, λέει, με χωρίστρα στα μαλλιά. Τι είναι αυτό. Αδελφέ μου. Ο Αντώνιος ο Βαλακούτης μου λέει, είπες λαγοκέφαλο με οκτάπους. Μπορεί λαγοκέφαλος με σουπιά. Γεια σου Γιάννα. Μπορείς να βάλεις τίτλο εκπομπής και το... Να κι αν είναι κι αν κι αν δεν είναι, λέω εγώ τώρα. Γεια σου ρε Γιάννα. Τίποτα άλλο, 4 εκπομπές μείνανε. Καθημερινές, μετά Σαββατοκύριακο και μετά έχει ο Θεός. Γεια σου Τάσο Μπόγκο, Τσαμόπουλος. Θέλουνε Μόμπι, Power of Stellar, θέλουνε Brian Ferry. Βάζει το χέρι στο στόμα, ναι. Έτσι, για να δω. Για να μου κάνεις παρατήρηση ότι δεν ακούγομαι καλά. Και να βγάλω το χέρι από το στόμα.

Λοιπόν, αληθινός λόγος, ένα τραγούδι για την πορνεία, το Big Japan, για την πορνεία, για το παρεστησιογόνα. Ήταν ένα παρεστησιογόνο το Big Japan. Γεια σου Φώτη, Μινά, και πού θα βάλεις, μας αρέσει. Θα κλείσουμε πού, θέλω. Αυτό είναι πράσινη κάρτα της Βαρσάμι, παίζει όποτε να είναι. Γεια σου Άγγελα Πολύς, Μινά, πολλά χαιρετήματα από την ομάδα εδώ στο Leeds. Άντε να θυμηθούμε τα παλιά. Γεια σου Παντελή, χρόνια σου πολλά κιόλας. Καλησπέρα Μινά, μας λείπετε λέει το δίδυμο, τον ξενοδόχο. Ευτυχώς έχουμε την καθημερινή σου εκπομπή αυτή τη εβδομάδα. Από φθινόπωρο θα συνεχιστεί η εκπομπή σας. Αδελφούλη, Παντελή, χρόνια σου πολλά. Ό,τι ξέρεις, ξέρω. Παύλος λέει, βάλε την Depeche Mode για να γιατρευτεί το έλκος της ψυχής. Ο Αντώνης, ναι ρε Μινά, μας τα κάνανε τσουρέκια με τους λαγοκέφαλους και πες, μπαίνω στη θάλασσα και μια έννοια την έχω. Το άλλο δεν το λέω. Γιώργος, έρχονται εκλογές. Μινά, τους έδιωξε ο Μητσοτάκης. Τι τους έδιωξε, θα πάει διακοπές. Να κλείνει η Βουλή, τους ή άλλους. Γεια σου Μιχάλη Λαμπίδη. Καταρχάς χαίρομαι που δεν ακούω τα καφενεία του Πασόκ. Να βάλουμε και το Owner of a Lonely Heart. Να είσαι καλά Μινά. Αύριο τώρα δεν προλαβαίνουμε.

Άγγελε, δεν την κλείσανε. Ο άλλος έφυγε. Έφυγε ο Ζώος για τα 30 αργύρια. Πάμε, κλείνουμε. Πουφ.

0: Μα κανείς δεν σε έχει δει πουθενά.
1: Μα κανείς δεν σε έχει δει πουθενά.
0: Στο Αιγαίο συνεχώς θα σε ψάχνω.
1: Στο Αιγαίο συνεχώς θα σε ψάχνω.
0: Έλα ρε πουφ.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό βράδυ να έχετε. Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε αύριο στις 4 η ώρα το απόγευμα. Παναγιώτης Παπακαλούς στη ρύθμιση του ήχου. Μελίνα Σαμαραδέλη και Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Λατρία Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό μας Γεμελιάρη. Μινά Τσαμόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί Μαρία Λιφαντή. Κυρία Πουπουλίδου. Δεν ακούει. Συγχαρητήρια, ξέρετε εσείς. Και μετά έρχεται η Κατερίνα Δράκου. Να είστε καλά. Bye.
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας.

0: City of Greater Manchester με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Τα κορδεύω.
7: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
8: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
9: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
10: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
9: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
10: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
11: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
12: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στις συντονισμένοι στον Sky 100,3. Είναι Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026 και ξεκινάει το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ο Νότος Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Γιώργαρη στην αρχισυνταξία. Στην παραγωγή Σοφία Καλαύρου, η Αργυρό Γεμελιάρη βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-4 και ο Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι στιγμής. Τραγωδία με ένα νεκρό μετά από έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασία ξυδιού στα εξάμιλια Κορινθίας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε κατά διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης της εδεξαμενή στο χώρο του εργοστασίου. Ενώ ερευνάται αν υπήρξε διαρροή από σωλήνα η οποία περνούσε από δεξαμενή και μετέφερε προπάνιο. Η φωτιά προκλήθηκε έπειτα από την έκρηξη και προηγήθηκε, ενώ ο εργαζόμενος που χάσε τη ζωή του, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ήταν ο ηλεκτροσυγκολητής. Τραυματίστηκε επίσης στα χέρια μια γυναίκα, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τις αρχές, έχει υποσαχθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης προκειμένου να δώσει κατάθεση. Και διορθώνω, το περιστατικό συνέβη στα εξαμίλια Κορινθίας. Και χωρίς συνένεση ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από 158 σε 161 ψήφους συγκέντρωσαν στη Βουλή προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του συντάγματος, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Τώρα, μεγάλη κινητοποίηση πριν από λίγη ώρα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, μετά από ένδειξη για πιθανότητα φωτιές σε αεροσκάφος με 67 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα Πάρος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος επέστρεψε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας. Η προσγείωση του αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια και αποβάστηκαν οι επιβάτες, ενώ στην πίστη του αεροδρομίου τέθηκαν αμέσως ετοιμότητα δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξέλιξη είναι ο έλεγχος που διενεργείται από τους πυροσβέστες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί κάποια αιστεία φωτιάς. Στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ, που φέρεται ως ο αρχηγός εγκληματικής ομάδας και δικός αυτούργος εκτελέσεων μελών της Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού του Λεωνίδα, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές αρχές απέστειλαν έγγραφα στο Ντουμπάι, προκειμένου, εάν συλληφθεί ο άνδρας, να μην στάλει στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, όπου αναζητείται, αλλά ως Ρώσος πολίτης να μεταφερθεί στη Ρωσία για φύλαξη. Οι ελληνικές αρχές τώρα επιχειρούν κατόπιν συνεννόηση με το Ντουμπάι να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα στην Κρήτη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάδωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί ως τώρα 8 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ηγήθηκε της ελληνικής αντιπροσωπείας στον τρίτο γύρο των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν επικοδημιωτικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή του να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση. 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, μεταφέρθηκαν εχθές στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Όπως διαπιστώθηκε μετά από εξετάσεις, επρόκειτο για σαλμονέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες και 9, φέρεται να έφεγαν από ένα συγκεκριμένο μαγαζί στο Περιστέρι. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε ότι όλοι οι ασθενείς έχουν πάρει εξιτήριο με φαρμακευτική αγωγή. Προφυλακίστηκε μετά από την απολογία του στον ανακριτή ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας. Στην απολογία του κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να τον δολοφονήσει. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στη συνέντευξή του στο Άξιος ότι αποφάσισε να αναστείλει τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δοθεί μία ακόμη ευκαιρία διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ενδέχεται να διατάξει την επανέναρξη μιας ακόμη πιο ισχυρής στρατιωτικής επιχείρησης, εάν οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο του Αμερικανικού αποκλεισμού κατά το Ιράν, έχει ανακατευθύνει 17 εμπορικά πλοία, έχει κινητοποιήσει 2 και έχει επιβιβαστεί σε άλλα 2, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τα μέτρα του αποκλεισμού. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανέφεραν σήμερα ότι έπληξαν μια σειρά ευαίσθητων εγκαταστάσεων αργού πετρελαίου και κόμβους μεταφορών που συνδέουν την Ανατολική Σαουδική Αραβία με το λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας. Ο εκπρόσωπός τους είπε ότι η ενέργεια αυτή ήταν μια απάντηση στην διείσδυση σαουδαραβικών ντρόουν στον αέριο χώρο της Ιεμένης. Στο μέτωπο των πυρκαγιών τώρα υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκθεση στη θέση Σταυρός του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει εστίες σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωση των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει το πιο μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς που μένεται ανεξέλεκτη στη Γαλλία, χωρίς επί του παρόντος να υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους της πόλης. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δύσκολες ώρες, δήλωσε τότε να μένει ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Η Κομισιόν αύξησε τον αριθμό των αεροσκαφών και ελικοπτέρων που στέλνει σε φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία σε 11. Και για ένα ακόμη 24ωρο παρατείνεται η παραμονή των ελληνικών εναέριων μέσων που επιχειρούν στην Ισπανία. Στην Ελλάδα πάλι, πειθαρχική έρευνα της ΤΑΣΥ για τον οδηγό του Τραμπ στην Νέα Σμύρνη, ο οποίος κάπνιζε και είχε βάλει τα πόδια του πάνω στο σύστημα πλοήγησης ενώ οδηγούσε. Με ανακοίνωσή της η ΤΑΣΥ σημειώνει πως ο οδηγός έχει ταυτοποιηθεί και πως θα οδηγηθεί στο πειθαρχικό. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από της χώρας και της καταβολής εγγύησης 30.000 ευρώ αφέθηκε μετά την απολογία του σήμερα ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος εμπλέκεται στο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη με τις πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις που χορηγούνταν κατά παραγγελία και αμοιβή. Ο ιατροδικαστής που εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση απολογείται αυτή την ώρα. Οι δύο δημόσιοι λειτουργοί κατηγορούνται επίσης ότι διατηρούσαν στενή σχέση με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε πριν από ένα χρόνο στα Χανιά, λειτουργώντας ως εντελοδόχοι σε παράνομες πράξεις. Στη σύλληψη 39χρονου ιδιοκτήτη επιχείρηση εκμίσθησης θαλασσίων μέσων να ψυχίζει για παραβάσεις νομοθεσίες που αφορούν την ασφάλεια λογουμένων, προέβησαν λιμενικές αρχές στην παραλία Χρυσό στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο από στελέχη της λιμενικής αρχής των Νέων Μουδανιών, δύο jet ski είχαν εκμισθωθεί από λογουμένους οι οποίοι δεν κατήχαν άδεια χειριστή ταχυπλόου, ο ένας εξ αυτών δεν ήταν ανήλικος. Επιπλέον, ο συλληφθής αρνήθηκε να συνεργαστεί στις υποδείξεις των στελεχών του λιμενικού κατά τον νόμιμο έλεγχο της επιχείρησης. Και μια απίστευτη ιστορία επιβίωσης εκτυλίχθηκε στον Ειρηνικό, όπου ένας 39χρονος τοπλός από την Καλιφόρνια παρασύρθηκε από τα κύματα και παρέμεινε για ένα μήνα στον ωκεανό με το αρκυβέρνητο σκάφος του. Επιβίωσε τρώγοντας ελάχιστη βρώμη και ψάρια τα οποία έπεφταν στο κατάστρωμα. Για να ξεδιψάσει, συγκέντρωσε σε κουβά το νερό από τη συμπίκνωση της υγρασίας, γλύφοντας σταγόνες. Εντοπίστηκε ζωντανός ανοιχτά τις Χαβάης, καθώς κατάφερε να επιστρέψει σε εμπορική θαλάσσια διαδρομή. Εκεί, την περασμένη Τρίτη, έγινε τελικά αντιληπτός από ένα διερχόμενο φωτηρικό πλοίο. Το πλήρωμα του πλοίου τον διέσωσε προσφέροντάς του νερό, φρούτα και καθαρά ρούχα. Και ο καιρός. Γενικά έθρες προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με 3 με 4, βαθμία 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Οχτώ και νέα πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι κυρίες στο Sky 100,3 και είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Ξεκινάμε κυρίες και κύριοι αναλυτικά την παρουσίαση των θεμάτων με τη Βουλή όπου ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πρώτη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Την όλη διαδικασία παρακολούθησε η Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Το απρόοπτο λοιπόν της σημερινής πρώτης ονομαστικής ψηφοφορίας ήρθε από τα έδρανα της Γαλάζιας Παράταξης και συγκεκριμένα από την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη που ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 για την αλλαγή της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Βεβαίως για τη στάση της μας είχε προεδριάσει από όσα είπε όταν τοποθετήθηκε στην Επιτροπή της Βουλής. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και αναζητήσαμε να δούμε τι ακριβώς ψήφισε σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Τώρα, κατά τα άλλα, ναυάγησε όπως καταλαβαίνει η συνένεση και οι συγκλήσεις αφού η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία πέρασε με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας και κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές. Πλέον το ραντεβού δίνεται για τα τέλη Αυγούστου για την δεύτερη ονομαστική ψηφοφορία. Έχουμε συγκεντρώσει, Χριστίνα, τα πιο σημαντικά άρθρα, αυτά που απασχόλησαν και σήμερα, θα μας απασχολήσουν και στα τέλη Αυγούστου κατά τη διάρκεια της δεύτερης ψηφοφορίας και πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Το πρώτο άρθρο από αυτά που έχουμε συγκεντρώσει είναι το άρθρο 16 που αφορά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου στην ανώτατη εκπαίδευση. το άλλο άρθρο είναι αυτό για το οποίο μιλήσαμε τώρα στην αρχή του δελτίου μας, το άρθρο 30 για τη θέσπιση εξαήτους θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Βεβαίως είχε απασχολήσει πολύ τη δημόσια συζήτηση το άρθρο 86 για την αλλαγή διαδικασίας δίωξης των υπουργών, το άρθρο 90 για την εκλογή ηγεσίας των τριών ανώτατων δικαστηρίων χωρίς ρόλο Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά βεβαίως και το άρθρο 103 που αφορά στην άρση μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Να σου πω ότι πριν ξεκινήσει η διαδικασία της ψηφοφορίας, είχαμε ανάρτηση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, που έβαλε κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού τι ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που δεν έγινε αποδεκτή από την κυβερνητική πλειοψηφία για την αλλαγή του άρθρου 110 για το πόσες ψήφους θα χρειάζονται στην πρώτη και στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή για να γίνει αναθεώρηση των άρθρων. Σημείωσε λοιπόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι η στάση του Πρωθυπουργού αποδεικνύει ότι δεν θέλει να δεσμεύεται από την ανάγκη ευρύτερων πολιτικών συνενέσεων και αυτό το οποίο επιδιώκει είναι ένα σύνταγμα που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία. Αυτό δεν είναι μεταρρυθμιστική τόλμη, είναι θεσμικός οπορτουνισμός, ανέφερε Χριστίνα ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.
0: Είδες με βλεπάκι στο ρεπορτάζ στη διαδικασία. Νωρίτερα, η σκληρή πολιτική αντιπαράθεση επικεντρώθηκε στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση αντίλαξαν πειρά για τις θέσεις τους, ενώ δεν απουσίασαν και οι προσωπικές συγκρούσεις, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίες και κύριοι, ήταν έντονες. Η Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ.
2: Λίγο πριν ολοκληρωθεί η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, αιχμή του δόρατος ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση παραμένει το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Για εκοφαντική αντίφαση κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ο Υπουργός Οικονομικών από το βήμα της Βουλής.
3: Η Ελλάς, για παράδειγμα, μας λέει από τη μία πλευρά ότι δεν πρόκειται να καταργήσει το νέο πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά και από την άλλη ότι δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16. Το ΠΑΣΟΚ μας λέει το ανάποδο. Η αντίφαση αυτή είναι πια εκοφαντική. Η αντιπολίτευση δεν αναμετράται εδώ με την κυβέρνηση. Αναμετράται με τις ίδιες τις θέσεις.
2: Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ που έκανε λόγο για λαϊκισμό της πλειοψηφίας προκειμένου να αποσπάσει τις πολυπόθητες συνενέσεις.
4: Ύψιστος λαϊκισμός να εργαλοποιείται ακόμα και η σημαία και η γλώσσα για να εκβιάσει η πλειοψηφία συνενέσεις.
5: Δηλαδή, ποια είναι η λογική πίσω από αυτήν την προσέγγιση? Εάν υπάρχει λογική, τυφλώνει το κομματικό πάθος.
2: Σαφείς αιχμές για την αναδίπλωση του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάδος στο άρθρο 16 άφησε ο Παύλος Πολάκης, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έριξε τα βέλη του στο συνοικέσιο Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ.
6: Και μην ακούω κάτι αηδίες περί ασφάλειας δικαίου και λοιπά ζαρζαβατικά. Απαγόρευση της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και εννοείται ότι μια προοδευτική κυβέρνηση αύριο, ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κάνει είναι να καταργήσει με νόμο το δικό σας νόμο.
7: Το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί στα μισά άρθρα. Ξέρετε τι θυμίζει? Συνοικέσιο που τσακώνονται για την πρίκα.
8: Ουδέποτε θα συνενούσαμε στην ανεύθυνη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με την εργαλειοποίηση του συντάγματος και τα μικροκομματικά παιχνίδια.
2: Καυγάς με σκληρές κουβέντες υπήρξε και μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης και της Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τις αιχμές Φλωρίδη για τη στάση της στην αναθεώρηση.
9: Θυμίζετε κάποιους στρατιώτες Ιαπωνέζους οι οποίοι πολεμούσαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε κάτι νησιά εκεί στον Ειρηνικό. Ο πόλεμος είχε τελειώσει. Τους βρήκαν 20 χρόνια μετά. Σας είπα.
2: Η ψηφοφορία για τα υποαναθεώρηση άρθρα θα επαναληφθεί σε έναν...
10: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Η Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στο Κυπριακό. Νέα διπλωματική προσπάθεια για την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Αυτή η προσπάθεια, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σε εξέλιξη από την Κύπρο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, Αντώνιο Γκουντέρος, θα επιχειρήσει να δώσει νέα όθηση διαδικασία με την Αθήνα και τη Λευκωσία να εμφανίζονται σε πλήρη συντονισμό. Ο Σταύρος Ιωαννίδης έχει το ρεπορτάζ.
11: Με στόχο την επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας, επισκέπτεται την Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Λίγο πριν από τη λήξη της θητείας του και σχεδόν 20 χρόνια μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά, ο Γενικός Γραμματέας φτάνει στο νησί όπου θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάνερ Χιουμάν, ενώ την Τετάρτη προγραμματίζεται κοινή συνάντηση στην κατοικία του ειδικού αντιπροσώπου εντός της νεκρής ζώνης.
12: Θα πρέπει να δούμε τι είδους περιεχόμενο θα έχει η πρόταση του Γενικού Γραμματέα και της προσωπικής του απεσταλμένης. Είναι μία ακόμα προσπάθεια η οποία θα πέσει στο βρόντο. Δεν το αποκλείω. Αλλά πάντως αυτή τη φορά, λόγω των συνθήκων που σας περιέγραψα και λόγω της, του ενίκου του Λευκού Οίκου, είναι πιθανό να επιχειρήσουν, δεν λέω ότι αυτό θα γίνει, να φτάσουν μέχρι τέλους.
11: Παραμονές της άβηξης Γκουτέρες στην Κύπρο, Αθήνα και Λευκοσία εξέπεψαν σήμα ότι παραμένουν σε ανοιχτή γραμμή και συντονίζουν τις κινήσεις τους παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις.
13: Δεν πρόκειται ούτε η ελληνική ούτε η κυπριακή πλευρά, ένα είμαστε, να δεχθεί την οποιαδήποτε συζήτηση πέραν όσων διαχρονικά υποστηρίζουμε των αποφάσεων, δηλαδή του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
11: Νωρίτερα, διαδοχικές συναντήσεις με τις δύο πλευρές είχε η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άγχελα Ολγκίν.
2: Προετοιμάζουμε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα. Η αποστολή του είναι να διευκολύνει, να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προχωρήσουν προς διαπραγματεύσεις.
11: Στην αίσθηση ότι επίκυνται εξελίξεις, συντείνει και η κινητικότητα που καταγράφεται από πλευράς Βρυξελών με το προσωπικό ενδιαφέρον της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και την επιλογή του Αντιπροέδρου της Κομισιόν Ραφαέλε Φίτο στη θέση του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό.
0: Ο Σταύρος Ιωαννίδης στο ρεπορτάζ και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη Λευκοσία, όπου βρίσκεται η Μαρία Τσιλινίκου για να μας δώσει το κλίμα που επικρατεί.
14: Πρόκειται για συγκριτημένη αισιοδοξία, Χριστίνα, και αυτό γιατί, όπως τονίζουν από την Λευκοσία, παραμένει αδιάλεκτη στάση της τουρκικής πλευράς και της πλευράς του ψευδοκράτους. Αναμένουν λοιπόν με πάρα πολύ ενδιαφέρον τον Αντώνιο Γκουτέρες. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη εδώ στην Κύπρο, καθώς μετά από 16 χρόνια Γενικός Γραμματέας του ΕΕ αναμένεται να επισκεφθεί το νησί, με στόχο να δει αν υπάρχει το έδαφος για να ξεκινήσουν οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις σε σχέση με το ευαίσθητο ζήτημα του Κυπριακού. Αύριο λοιπόν θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά θα δει τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Θα έχουν και ένα δείπνο το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του μαζί με τους δύο ηγέτες. Ωστόσο, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η Τετάρτη, καθώς θα συναντηθούν και οι τρεις, θα δουν λοιπόν αν υπάρχουν, αν έχουν οριμάσει και οι συνθήκες έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η άκρη πενταμερής που λέμε εδώ και καιρό, η οποία γίνεται στο παρασκήνιο όλη η διεργασία. Ωστόσο, είναι μεγάλο το χάσμα, καθώς η Κύπρος επιμένει, όπως και η Ελλάδα, όπως άκουσαμε στο βίντεο, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ ψευδοκράτος και Τουρκία εμένουν στη λύση των δύο κρατών.
0: Η Μαρία Τσιλινίκου στο ρεπορτάζ. Η οικονομία και η ακρίβεια επιστρέφουν δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο, καθώς η ενεργειακή βεβαιότητα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τη συζήτηση για τα νέα μέτρα στήριξης. Ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα προς Βρυξέλλες, ενώ η αντιπολίτευση ανέβασε τους τόνους σε μια προσπάθεια, κυρίες και κύριοι, που λαμβάνει έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά.
15: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα διπλό σινιάλο κάλεσε τις Βρυξέλλες να μην αφήσουν να κυλήσει κι άλλο το χρονόμετρο της ενεργειακής κρίσης και να αλλάξουν το επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συναγερμού για το κόστος στα καύσιμα λόγω του πολέμου στον κόλπο.
16: Ελπίζω και εύχομαι να μην χρειαστεί να βρεθούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μαζί να συζητούμε για έκτακτα ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε περίπτωση που τα πράγματα και πάλι ξεφύγουν.
15: Τα μηνύματα Μητσοτάκη από το Σάλτσμπουργκ με φόντο και την έκτακτη παρέμβαση στον ντίζελ κίνησης προκάλεσαν ανάφλεξη της αντιπολιτευτικής κριτικής, την ώρα που στην κυβέρνηση αφήνουν ανοιχτό παράθυρο για μέτρα στήριξης στο ρεύμα.
17: Στους μήνες που παρατηρείται αύξηση στις τιμές λιανικής, δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος να πληρώσουν οι πολίτες συγκριτικά

0: Πώς προτάσει οτιδήποτε μπορεί να μειωθεί στο κομμάτι των φόρων και ακούμε την κυβέρνηση να δημιουργεί μια τρομοκρατία στον κόσμο.
1: Η σταθερότητα σημαίνει για το λαό πολεμική εμπλοκή, ανασφάλεια, μεγάλες ανατιμήσεις και ακρίβεια.
2: Η εσχροκέρδεια στη χώρα έχει ονοματεπώνυμο και αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία.
3: Βρισκόμαστε πάντα σε πρωτιές ακρίβειας, φόρων και στις τελευταίες θέσεις μισθών, ανταγωνιστικότητας.
4: Η οικονομία άλλωστε θα είναι ένα από τα κεντρικά διλήμματα πάνω από την εθνική κάλπη, με τα κομματικά επιτελεία να προσαρμόζουν τις στρατηγικές αύξησης της εισπύρωσης.
5: Ο στόχος θεωρώ της αυτοδυναμίας δεν είναι ούτε θεωρητικός, ούτε και ανέφικτος. Θεωρώ ότι είναι απολύτως εφικτός πολιτικός στόχος, αλλά δεν θα μας χαριστεί. Δηλαδή θα κριθεί σίγουρα από το αποτέλεσμα της κυβέρνησης.
6: Δεν τις αφισβητώ. Κρατάω όμως επιφυλάξεις ως προς τις απαντήσεις, την περίοδο.
7: Είμαστε βέβαιοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχυθεί. Είναι από τις λίγες δυνάμεις που μπορούν να παίξουν το ρόλο καταλήτη.
4: Ο πρώτος στόχος είναι ο επαναπατρισμός της μερίδας του Λέοντος από τη Βεξαμενή των Αναποφάσιστων.
8: Ο Γιώργος Πάκος θα δίνει στο ρεπορτάζ τραγωδία στην Κόρινθο. Κυρίες και κύριοι, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη η οποία σημειώθηκε σε εργοστάσιο Παρασκευής Ξηδιού στα Εξαμήλια όπου εργαζόταν. Τη στιγμή του δυστυχήματος εγκαταστάσεις βρίσκονταν ακόμη 4 άτομα, 2 από τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά. Στο ρεπορτάζ η Μαρία Δουρούδη.
9: Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την τραγωδία που μόλις συνέβη.
10: Έχω πολλούς δικούς μου, παιδιά, συγγνώμη.
9: Σοκ προκαλεί η τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι στα Εξαμήλια Κορινθίας, έπειτα από ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά που ακολούθησε σε εργοστάσιο οξοπίας. Ένας εργαζόμενος ανασύρθηκε νεκρός και 2 τραυματίστηκαν και οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο.
11: Η έκρηξη στο εργοστάσιο ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε απόσταση τουλάχιστον 20 χιλιόμετρων. Αντικείμενα εκτοξεύτηκαν σε απόσταση 300 μέτρων, ενώ δίπλα στην επιχείρηση υπάρχει ένα σπίτι το οποίο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.
12: Ένα τράνταγμα σαν ήταν κάποιο σεισμός. Ο θόρυβος ήταν τόσο δυνατός που μας παίρνανε τηλέφωνο τόσο από την περιοχή της Αλμυρίας, των Λουτρών της Ωραίας Ελένης, όσο και την περιοχή προς βραχάτη πλευρά. Να καταλάβετε, ήταν περίπου 15 με 20 χιλιόμετρα ακούστηκε ο πρώτος από την έκρηξη.
13: Έγινε μια έκρηξη δυνατή, ναι, ακούστηκε. Και μέσα στην πόλη της Κορίνθου.
9: Στο έργο της κατάσβεσης έσπευσαν άμεσα 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, όπως και πυροσβεστικές συντροφόρες του Δήμου Κορινθίων.
14: Αντιμετωπίσαμε λοιπόν το φαινόμενο της πυρκαγιάς σε χώρο εργοστασίου, μια δύσκολη πυρκαγιά όπου λόγω της φύσης των υλικών υπήρχαν και αρκετές δεξαμενές προπανίου σύμφωνα με τις αναφορές που είχαμε. Λόγω της εκρηξιγενούς φύσης των υλικών είχαμε την απανθράκωση μιας σωρού ανδρός, ο οποίος ανασύρθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις δυστυχώς πρώτης αφήξεως μας, διότι σύμφωνα με πληροφορίες και τις αναφορές γινόντουσαν εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο αυτής της επιχείρησης, ηλεκτροπόληση συγκεκριμένα, και για κάποιο λόγο δημιουργήθηκε εκρηξιγενές μείγμα.
11: Αμέσως μετά την έκρηξη, φλεγόμενα μεταλλικά αντικείμενα εκτοξεύθηκαν σε κοντινά χωράφια με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, η οποία όμως οριοθετήθηκε άμεσα από τους πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο.
12: Τα παιδιά που ήρθαν πραγματικά είχαν υποστεί ένα τρομερό σοκ. Τα 4 παιδιά, οι εργαζόμενοι μέσα, δεν μπορούσαν να είναι σε θέση να πούν τι ακριβώς έγινε. Ίσως να έχει γίνει κάποιος κακός χειρισμός, ίσως οι έντονες ζέστη. Είναι πάνω από 30 χρόνια το εργοστάσιο, δεν είναι κάποιο καινούργιο εργοστάσιο.
9: Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Κορίνθου, προκειμένου να διερευνήσει τα αιτιά της και θα σχηματιστεί δικογραφία.
8: Μαρία Δωροδή, στο ρεπορτάζ να συνδεθούμε με τον Μιχάλη Τεζάρη, ο οποίος βρίσκεται έξω από το εργοστάσιο στα Εξαμήλια. Οι εικόνες που έχει μεταδώσει τηλεόραση του Sky, κυρίες και κύριοι, αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.
11: Ο συνδυασμός εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης με μια ενδεχόμενη διαρροή προπανίου από δεξαμενή που υπάρχει, Χριστίνα, εδώ στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια, προκάλεσε ένα φωνικό μείγμα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 67χρονου άνδρα και τον τραυματισμό 4 ανθρώπων, ευτυχώς ελαφρά. Όλα σημειώθηκαν στην 1:28 το μεσημέρι, όταν ένας εκοφανικός κρότος ταρακούλησε κυριολεκτικά την Κόρινθο. Η αιτία ήταν η έκρηξη που βλέπετε στο εργοστάσιο πίσω μου και θα σας δείξει τώρα ο Γιάννης. Στην ώρα εκείνη, λοιπόν, μέσα στο εργοστάσιο βρίσκονταν ο 67χρονος άνδρας που έχασε τη ζωή του, αλβανικής υπηκότητας, και 4 ακόμη εργαζόμενοι. Άγνωστο πώς εικασίες γίνονται για την ώρα και σενάρια τα οποία εξετάζονται, σημειώθηκε η τρομακτική αυτή έκρηξη που είχε σαν αποτέλεσμα στη συνέχεια να υπάρξει πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε μεγάλο μέρος του εργοστασίου Ξηδιού εδώ στην περιοχή. Η φωτιά επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα, όπως θα δείτε εδώ αριστερά, και στα οικόπεδα περιμετρικά της επιχείρησης, ενώ είναι τρομακτικό πραγματικά το γεγονός πως τα μεταλλικά αντικείμενα τα οποία

0: είναι ουσιαστικά λαμαρίνες του εργοστασίου, εκτοξεύτηκαν σε απόσταση ακόμη και 200 μέτρων μακριά. Αυτή την ώρα ο ιδιοκτήτης επιχείρησης βρίσκεται στο πυροσβεστική υπηρεσία της Κορίνθου προκειμένου να εξεταστεί. Αναμένεται να δούμε εάν θα συλληφθεί και να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Όλα τα σενάρια σχετικά με την φωνική αυτή έκρηξη εξετάζονται από την πυροσβεστική, ενώ σαν από θαύμα θα λέγαμε δεν υπήρξαν και άλλοι νεκροί, καθώς εκτός από τους εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονταν εντός του χώρου, ο Γιάννης Βλακάς θα σας δείξει δεξιά της οθόνης σας ένα σπίτι το οποίο υπάρχει και έχει υποστεί αρκετά μεγάλες ζημιές, το οποίο είναι ακριβώς απέναντι από την επιχείρηση. Yeah. Ουσιαστικά απορρόφησε το οστικό κύμα το οποίο είχε ως αποτέλεσμα της έκρηξης, αλλά ευτυχώς, επαναλαμβάνω, κανείς δεν τραυματίστηκε από τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ήταν μια έκρηξη η οποία πραγματικά σόκαρε τους κατοίκους της Κορίνθου, αλλά αυτό που αμένα δούμε είναι τι ήταν εκείνο το αίτιο που την προκάλεσε και όλα αυτά βέβαια θα τα δείξει η έρευνα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Ο Μιχάλης Τζάρης στο αναλυτικό ρεπορτάζ, είναι 8 και 26 πρώτα λεπτά. Η διακοπή σε αυτό εδώ το σημείο, κυρίες και κύριοι, και επαναρχόμαστε με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
1: Είναι ο ΣΚΑ 100,3 στα ραδιοφωνά, 8 και 29 πρώτα λεπτά και είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε κυρίες και κύριοι να σας παρουσιάσουμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, ξεκινώντας από την Κρήτη. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δράση κυκλώματος στα Χανιά, όπου έναντι αμοιβή.
8: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
9: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
11: Με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης 30.000 ευρώ.
12: Είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι τώρα για την εξέλιξη αυτή και συνεχίζουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερες δηλώσεις, διότι συνεχίζει την υπόθεση. Υπάρχει ένας δεύτερος κατηγορούμενος.
13: Στο κάδρο της ανάκρισης για τον τοξικολόγο φέρεται να βρέθηκε ηχογραφημένη συνομιλία του με δικηγόρο, μέρος της οποίας περιλαμβάνεται στη δικογραφία της ασφάλειας Χανίων. Στο τηλεφώνημα, ο δικηγόρος εκφράζει τη δυσαρέσκειά του στον τοξικολόγο, που απαιτεί επιπλέον χρηματική αμοιβή.
14: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Δηλαδή, ο καθένας πάει 2.500 και μου λένε αυτά τα λεφτά είναι εξωπραγματικά. Εμείς λένε, ρωτήσαμε κι αλλού, κι άλλο κόσμο και μέσα από τη φυλακή και μας είπανε, λένε, τόσα δεν έδωσε κανένας. Εγώ τι να κάνω τώρα. Θα επιμένουν να μάθουν ποιος είναι ο γιατρός. Θα δουν το όνομά σας και θα έρθουν να σας βρουν εσάς μετά.
15: Τι να μου πούν.
14: Ότι μας κορόιδεψες και δεν ξέρω τι θα κάνουνε. Μαφιόζοι είναι.
16: Αυτή η υπόθεση στο ακροατήριο θα είναι ένα φιάσκο. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορώ να μιλάω με ένα συνήγορο και αυτός να με ηχογραφεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αδιανόητο. Δηλαδή, μπορεί να το φανταστείς ούτε με το χειρότερο κακοποιό να σου συμβαίνει αυτό το πράγμα.
13: Ο κατηγορούμενος ιατροδικαστής που μετέβη το πρωί στα δικαστήρια ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για την απολογία του λόγω αλλαγής δικηγόρου. Στο πλαίσιο των ερευνών για τον ιατροδικαστή, οι αρχές εντόπισαν αποσπάσματα από συνομιλίες του σε φωτοαντίγραφα, τα οποία κατασχέθηκαν από δικηγορικό γραφείο. Τα μηνύματα είχαν σταλεί σε υπάλληλο του γραφείου με φόντο τη σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης για εργατικό δυστύχημα.
17: Θα πάω στο μηχάνημα στο Ρέθυμνο να βγάλω τα 1.000 ευρώ. Φρόντισε τα 2 MOV να τακτοποιηθούν τώρα, το πρωί που είναι ανοιχτές οι τράπεζες. Άσε που έπρεπε να έχουν τακτοποιηθεί από την περασμένη εβδομάδα που το είχαμε πει, αλλά με γράψατε κανονικά.
13: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές των Χανίων θα ζητήσουν επανέλεγχο σε τουλάχιστον 10 υποθέσεις όπου έχουν εμπλακεί ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος.
1: Ο Γιώργος Βουδοψάλης στα ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στα Χανιά και στο Χάρη Λεοντάκη για να δούμε τι θα πει ο ιατροδικαστής στην απολογία του, η οποία είναι σε εξέλιξη και θα δώσει και άλλες πληροφορίες για τη δράση του κυκλώματος.
18: Πριν από λίγο πέρασε το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου ο ιατροδικαστής, ο οποίος και αυτός κατηγορείται για δωροληψία κατ' εξακολούθηση βαθμού κακουργήματος. Καλείται και αυτός να απολογηθεί για 4 υποθέσεις που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία και τον αφορούν. 4 υποθέσεις για τις οποίες κατηγορείται ότι ζήτησε ή πήρε χρήματα προκειμένου να παραποιήσει την ιατροδικαστική του έκθεση. Μία από τις αρχικές υποθέσεις έχει εξαιρεθεί, καθώς είναι μια υπόθεση που βρίσκεται σε δικαστική διερεύνηση ακόμα. Ενώ να σας πω ότι αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρωί πέρασαν το κατόφλι του εισαγγελέα τρεις πολίτες οι οποίοι ζήτησαν να γίνει διερεύνηση των υποθέσεων που αφορούν συγγενικά τους πρόσωπα. Πρόκειται για μια υπόθεση για ένα τροχαίο ατύχημα. Η δεύτερη υπόθεση αφορά την αυτοκτονία, όπως είχε προσδιοριστεί στην αρχή, μιας γυναίκας. Οι συγγενείς λένε ότι η γυναίκα αυτή ήταν αριστερόχειρας και πυροβολήθηκε από την δεξιά πλευρά και το πιστοποιητικό θανάτου μιλάει για αυτοκτονία. Και η τρίτη υπόθεση αφορά μια αστική διαφορά που είχε προκύψει μετά από έναν καυγά και ένα ξυλοδαρμό. Είναι κάποιες από τις υποθέσεις που έχουν έρθει οι ίδιοι οι πολίτες και ζητούν να διερευνηθούν περαιτέρω, ενώ όπως ακούσαμε και στο βίντεο, τουλάχιστον για 10 υποθέσεις οι αστυνομικές αρχές των Χανίων, 10 υποθέσεις που αφορούν ναρκωτικά, θα ζητήσουν επανέλεγχο.
1: Ο Χάρης Λεοντάκης. Παραμένουμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, καθώς υπάρχουν και νεότερα στοιχεία για τη δράση της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης με τα τελευταία δεδομένα.
13: Εντοπίστηκαν στα κινητά τηλέφωνα των κατηγορούμενων μελών της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων μετά από διερεύνηση που έγινε στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και αποτυπώνουν μέρος της δράσης του κυκλώματος. Βλέπουμε σε γάμους και βαφτίσεις τα συγκεκριμένα άτομα, τους κατηγορούμενους, να προχωρούν σε άσκοπους πυροβολισμούς επιδεικνύοντας βαρύ οπλισμό, πολεμικά όπλα. Μπορούμε να ακούσουμε και τον ήχο από αυτά τα βίντεο. Αυτά λοιπόν τα όπλα στη συνέχεια τα πολλούσαν και έχει διαπιστωθεί, τουλάχιστον 52 αγοραπολισίες που συνδέονται με την αποκαλούμενη μαφία, καθώς επίσης και 350 αγοραπολισίες ναρκωτικών, και στα άλλα οπτικά ντοκουμέντα επιδεικνύουν ακόμα και δεσμίδες με χρήματα από αυτές τις παράνομες διακινήσεις των ναρκωτικών ουσιών και τις πωλήσεις των όπλων, καθώς επίσης και σε σειρά από άλλες φωτογραφίες εντοπίζονται φυσίγγια και άλλα όπλα. Να τονίσουμε ότι οι συνεχιζόμενοι συνεχόμενες έρευνες που οδήγησαν στον εντοπισμό αυτών των ευρημάτων και αυτών των εικόνων που βλέπουμε ήταν οι ίδιες, μέσα από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν διασυνδέσεις ανάμεσα στα μέλη της μαφίας των Χανίων και τους κατηγορούμενους, τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο που οδηγήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια.
1: Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης με τα νεότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ. 8 και 35 πρώτα λεπτά. Sky 100,3 στα ραδιόφωνα. Σε εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Αφήνουμε για λίγο τα ελληνικά σύνορα και σκηνές αποκάλυψης στην νοτιοδυτική Ευρώπη, όπου μεγάλες πυρκαγιές συνεχίζουν την καταστροφική τους πορεία. Σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Στον Μπορντό, η αγωνία κορυφώνεται καθώς οι φλόγες πλησιάζουν την πόλη, ενώ κατά χιλιάδες οι άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Ιβάνα Κουτρουλού στο ρεπορτάζ.
15: Χωρίς τέλος ο πύρινος εφιάλτης στην νοτιοδυτική Γαλλία. Εδώ και 5 ημέρες μένεται το πύρινο μέτωπο στο νομό της Γιρόντ και τώρα απειλεί τον Μπορντό. Οι φλόγες βρίσκονται μόλις 15 χιλιόμετρα μακριά από τη γαλλική Μητρόπολη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλάζουν τακτική για να περιορίσουν την εξάπλωση, δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες, καίγοντας τη γη και κόβοντας δέντρα. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών κάνει λόγο για μια πρωτοφανή πυρκαγιά.
1: Εννοείται η πυρκαγιά από τις κλιματικές συνθήκες και από τη φύση αυτών των δασών είναι ένα γεγονός που την καθιστά εντελώς απρόβλεπτη. Είναι αυτόν που ενισχύεται από μόνη της και ξαπλώνεται προς όλες τις κατευθύνσεις.
15: Όλη τη νύχτα η αστυνομία έκανε περιπολίες και πόρτα-πόρτα ειδοποιούσε τους κατοίκους να φύγουν.
1: Κύριε, πρέπει να φύγετε αμέσως. Έχετε τη φωτιά, μην πάρετε τίποτα μαζί σας. Φύγετε.
15: Το ανεξέλεγκτο πύρινο μέτωπο έχει ήδη κάψει 420.000 στρέμματα γης και περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Ο καπνός κατακλείζει ήδη τους δρόμους του Μπορντό και υπάρχει προβληματισμός για το αν μπορεί να εκενωθεί. Εικόνες απόλυτης καταστροφής αντικρίζουν οι κάτοικοι του χωριού Λεπόρς επιστρέφοντας.
1: Δεν βλέπω τίποτε, μόνο καταστροφή. Βλέπω το σπίτι των προγόνων μου. Η γιαγιά μου γεννήθηκε εδώ. Είναι μια καταστροφή.
15: Σπιτιά και οχήματα πανθρακωμένα. Κήποι που έγιναν στάχτη. Τίποτε δεν αντιστάθηκε στη μανία της φωτιάς. Οι μεγάλες πυρκαγιές που δοκιμάζουν τις περιφέρειες Άβυλα και Μαδρίτη παραμένουν ενεργές. Δύο ελληνικά αεροσκάφη συνδράμουν τις ισπανικές δυνάμεις στην κατάζωση των πυρκαγιών δυτικά της πρωτεύουσας. Περίπου 770.000 στρέμματα γης έχουν καεί και η περίμετρος του μετόπου υπερβαίνει τα 200 χιλιόμετρα, ενώ ο συνολικός αριθμός των εκτοπισμένων έχει ανέβει στις 90.000.
1: Μας απομάκρυνε και τώρα είμαστε εδώ. Και φυσικά, μέχρι όλα να επιστρέψουν στο φυσιολογικό, δεν μπορείς να πας στη δουλειά σου, δεν μπορείς να συνεχίσεις την καθημερινότητά σου. Γι' αυτό η κατάσταση είναι λίγο χαοτική. Βλέπεις τα βουνά που ήξερες όλη σου τη ζωή να καίγονται.
15: Η κυβέρνηση έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και στο Τολέδο, το νέο επικίνδυνο μέτωπο που κινείται προς τη Μαδρίτη. Την ίδια ώρα συγκλονίζουν οι εικόνες με τα τρομαγμένα άλογα να βρίσκουν καταφύγιο μέσα στη θάλασσα και τους Ισπανούς διασώστες να απομακρύνουν εξαντλημένα ζώα από τα πύρινα μέτωπα. Η μόνη δίωδος διαφυγής, η θάλασσα, στην κοινότητα Πεσκίτσι στην Απουλία της Νότιας Ιταλίας. Με σκάφη του λιμενικού, της οικονομικής αστυνομίας και ιδιωτικά απομακρύνονται οι εκατοντάδες τουρίστες.
1: Περίπου 700 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα κοντινά λιμάνια.
15: Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Επιβάτες εγκλωβίζονται στον σταθμό Τέρμουλη μετά την αναστολή των σιδηροδρομικών δρομολογίων. Ενώ χάος επικρατεί και στους δρόμους, όπου οχήματα και οδηγία κινητοποιούνται λόγω του πυκνού καπνού.
1: Ιβάνα Κουτρολού, ο εφιάλτης, κυρίες και κύριοι, δεν έχει τέλος. Και η Χρύσα Τσίχλη θα μας παρουσιάσει τα τελευταία στοιχεία που υπάρχουν, διότι έρχεται και άλλο κύμα ακραίων θερμοκρασιών.
19: Οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία συνεχίζουν την άνηση μάχη με τις φλόγες. Τις τελευταίες ώρες οι πυρκαγιές δεν εξαπλώνονται, παραμένουν ωστόσο ανεξέλεγκτες και όσο εκ τούτου επικίνδυνες, ενώ οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να επιδονωθούν τις επόμενες ώρες. Από αύριο Τρίτη, η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει νέο κύμα καύσωνα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου και να συνοδεύονται από ξηρούς ασθενείς ανέμους. Στη Γαλλία είναι πλέον 88 οι τραυματίες πυροσβέστες, καθώς ακόμη 4 τραυματίστηκαν σήμερα. Παρότι είναι μόλις Ιούλιος, οι γαλλικές αρχές τονίζουν ότι το 2026 είναι η χρονιά με τις χειρότερες δασικές πυρκαγιές στη χώρα. Γι' αυτό και ο πρόεδρος Μακρόν, αφού προείδρευσε διυπουργικού συμβουλίου, μετέβη στην περιοχή της Ζιρών που έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Εκεί, όπως βλέπουμε, συνάντησε και αρμόδιους φορείς. Και η Ισπανία ετοιμάζεται να βιώσει ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών. Γι' αυτό και ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, που επισκέφθηκε τις πληγήσεις περιοχές, δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να αναμένει δύσκολες ώρες. Ήδη η πυρκαγιά της Αβίλα, κοντά στη Μαδρίτη, θεωρείται η μεγαλύτερη στην πρόσφατη ιστορία της χώρας.
1: Η Χρύσα Τσίχλη στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μαγιόρκα, διότι ο υπερτουρισμός εξελίσσεται σε μείζον κοινωνικό ζήτημα για την Ισπανία. Στη Μαγιόρκα, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι διαδήλωσαν κατά της ανεξέλεγκτης αύξησης των επισκεπτών, με την κινητοποίηση να καταλήγει, κυρίες και κύριοι, σε επεισόδια. Η Λουίζα Κροντήρη έχει το ρεπορτάζ.
20: Το κέντρο της Μαγιόρκα μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Αστυνομικοί συγκρούονται με πολίτες που διαδηλώνουν κατά του υπερτουρισμού. Οι δυνάμεις της τάξης τους χτυπούν με γκλόμπ ενώ κάνουν χρήση και πλαστικών σφαιρών. Δεκάδες άτομα τραυματίζονται. Το πλήθος σηκώνει τα χέρια ψηλά για να δείξει ότι δεν αντιστέκεται και τραγουδά τον ύμνο της Μαγιόρκα. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, 70.000 άνθρωποι βγήκαν την Κυριακή στους δρόμους του νησιού, διαμαρτυρόμενοι για τον μαζικό τουρισμό και τις επιπτώσεις του.
1: Ο αριθμός των επισκεπτών αυξάνεται, αλλά οι πόροι δεν συμβαδίζουν με τον ρυθμό ούτε και οι υποδομές. Βλέπουμε ένα μέλλον, ζωφερό μέλλον μπροστά μας.
20: Ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Ισπανία είναι πλέον στα όρια του. Με έλλειψη κατοικιών, θόρυβο και τεράστιο όγκο απορριμμάτων.
1: Όλα βρίσκονται σε οριακό σημείο. Συγκοινωνικές συνδέσεις από το νησί και η κίνηση είναι ασεφιάλτης.
20: Με το σύνθημα «Λιγότερος τουρισμός, περισσότερη ζωή», οι κάτοικοι ζητούν μείωση των επισκεπτών.
1: Αυτό που καταγγέλνουμε δεν είναι μόνο η τουριστικοποίηση, αλλά όλες οι επιπτώσεις που έχει η καθημερινότητά μας. Οι επιπτώσεις στην καταλανική γλώσσα, τον πολιτισμό και στη γη και στο περιβάλλον.
20: Το 2025 επισκέφτηκαν το μικρό νησί περισσότεροι από 13 εκατομμύρια τουρίστες.
1: Η Λουίζα Κροντήρη στο ρεπορτάζ. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγη ώρα για την πιθανότητα πώλησης F-35 στην Άγκυρα. Η Χρύσα Τσίχλη με τις τελευταίες πληροφορίες.
19: Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να υποδεχθεί για 8η φορά στην Ουάσιγκτον τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Με αφορμή αυτή την επίσκεψη, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για την αντίθεση Νετανιάχου στο ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία. Απαντώντας λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η Τουρκία είναι ένας καλός σύμμαχος και κανείς δεν μας λέει τι πρέπει να πουλήσουμε. Να θυμίσουμε ότι λίγες μέρες πριν, σε επίσημη απάντηση προς το Κογκρέσο, το State Department ξεκαθάρισε ότι η Άγκυρα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για την ένταξη στο πρόγραμμα των F-35.

0: 8 και 43 πρώτα λεπτά είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην Ελλάδα. Από το τέλος Αυγούστου αναμένεται να αρχίσουν οι πρώτες μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Το στοίχημα ωστόσο είναι εκτός να φτάσουν πραγματικά στο ράφι και κυρίως στο ποσό που πληρώνουν οι καταναλωτές στο ταμείο. Έλενα Χελβατζόγλου στο ρεπορτάζ.
1: Οι προμηθευτές των σούπερ μάρκετ ζήτησαν και έλαβαν 2 εβδομάδες παράταση ώστε να καταθέσουν επιπλέον εκπτωτικούς κωδικούς που θα συμμετάσχουν στη μείωση τιμών από 5 έως 20% σε βασικά αγαθά. Σύμφωνα με πληροφορίες της αρχής καταναλωτή, βασική αιτία που οδήγησε στο να δοθεί η παράταση είναι το μεγάλο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των προϊόντων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
2: Πάρα πολύ θα βοηθήσει μια μεγάλη ανακούφιση και επειδή ο κόσμος είναι ψαγμένος πλέον μπαίνοντας στο κατώφλι ενός σούπερ μάρκετ, θα ξέρει ότι το τάδε συγκεκριμένο προϊόν θα το πάρει φθηνότερα.
1: Οι μειώσεις θα ισχύουν από 31 Αυγούστου έως τέλος του έτους.
3: Είναι τόσο μεγάλη διαφορά που για να επανέλθουμε στα προηγούμενα θετικά, ωραίες εποχές, θέλει μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν γεμίζει, τσέπη παντάδια θα είναι.
1: Στη λίστα με τα προϊόντα μειωμένης τιμής περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το νοπό κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα βρεφικά είδη, τα απορρυπαντικά αλλά και τα σχολικά προϊόντα. Υπάρχουν αυξήσεις αυτά?
4: Φουλ.
5: Φουλ.
1: Δηλαδή πόσο παραπάνω δίνετε το μήνα στο σούπερ μάρκετ?
5: Σίγουρα 200 ευρώ.
1: Το ζητούμενο για τους πολίτες είναι οι μειώσεις να αφορούν τα προϊόντα...
6: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Που αφήνουν στο ταμείο. Σε ποια προϊόντα θα θέλετε να δείτε τις μειώσεις?
7: Σε όλα. Το λάιστον 30% κάτω.
1: Ως τιμή αναφοράς θα λαμβάνετε η τιμή του προϊόντος στις 27 Αυγούστου.
8: Καλό είναι να γίνονται μειώσεις γιατί η ακρίβεια και με τις συντάξεις που παίρνουμε δεν βγαίνουμε.
1: Βασική προϋπόθεση του προγράμματος είναι οι μειώσεις να περάσουν στις κανονικές τιμές των ταχυκίνητων προϊόντων και όχι σε ακριβούς κωδικούς με προσωρινές προσφορές.
0: Η Έλληνα Χελβατζόγλου στο ρεπορτάζ. Διευρύνεται σημαντικά η πρόσβαση στον εξοδικαστικό μηχανισμό, καθώς πλέον οι περισσότεροι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Η πλατφόρμα άνοιξε σήμερα, με τους ειδικούς πάντως να επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημεία που απαιτούν προσοχή. Ο Κωνσταντίνος Δαύλος με το ρεπορτάζ.
9: Θετικό μέτρο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να ρυθμίσουν ακόμα και τα μικροχρέη τους.
10: Άνοιξε η πλατφόρμα του εξοδικαστικού με στόχο την προσέλκυση για ρύθμιση μέχρι 1 εκατομμυρίου οφειλετών, κάτι που αναμένεται να επιτευχθεί λόγω των νέων χαμηλών ορίων συμμετοχής.
11: Τόσο από επιχειρηματίες και μερικοί άνθρωποι που έχουν προβλήματα από 5.000 και πάνω θα ρυθμίσουν.
12: Με την διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, όσοι χρωστούν πάνω από 5.000 ευρώ θα μπορούν να εξοφλούν το χρέος τους σε έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και 420 δόσεις προς τις τράπεζες.
13: Ήδη έχουμε ενταχθεί σε μία, θα κοιτάξουμε να δούμε τι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε περισσότερο.
10: Παρά τους βελτιωμένους όρους, οι επαγγελματίες του χώρου θεωρούν ότι παραμένει ανοιχτό ζήτημα η δυνατότητα των χρηματοπιστωτικών φορέων να απορρίπτουν ένα αίτημα που δεν μπορεί να προσβληθεί στα δικαστήρια από τον οφειλέτη.
14: Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο για ένα δικηγόρο να εξηγήσει σε έναν πελάτη του ότι ενώ αξιοποίησε ένα εργαλείο ρύθμισης, δεν επετεύθη ωστόσο συμφωνία, γιατί κάποια εταιρεία διαχείρισης που εκπροσωπεί τον ξένο επενδυτή ή μια ελληνική τράπεζα έκρινε ότι δεν είναι συμφέρουσα αυτή η ρύθμιση για την ίδια.
15: Εγώ είναι κρίμα, αλλά έχει τη δυνατότητα κάποιος να το πληρώσει. Σήμερα που είναι όλα λίγο δύσκολα.
10: Την προσοχή εφιστούν επίσης οι λογιστές, καθώς η όλη διαδικασία του εξοδικαστικού κρύβει πολλά ψηλά γράμματα.
16: Μόνο επαγγελματίες που ασχολούνται εξειδικευμένα πρέπει να ασχολούνται με τον εξοδικαστικό. Δεν είναι δουλειά ούτε για να την κάνει ο κουμπάρος που ξέρει κομπιούτερ, ούτε καν οι λογιστές.
10: Αρκετοί πάντως ζητούν και άλλες βελτιώσεις.
17: Έστω και 1.000 ευρώ και 2.000 ευρώ να ήταν να μπορέσουν να κάνουν ρύθμιση έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τους.
10: Η ρύθμιση έχει σταθερό επιτόκιο 3% για όλη τη διάρκεια της αποπληρωμής.

0: 8 και 48 πρώτα λεπτά. Και κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3, είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις του κυρίου Ομέρ Τσελίκ, είναι εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και έχει κάνει μια σειρά προκλητικών δηλώσεων από τη Θράκη έως και το Κυπριακό. Ο Μιχάλης Κωστίδης στο ρεπορτάζ.
1: Μίλησε για τρία διαφορετικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα αναφέρθηκε στη Θράκη. Εκεί υποστήριξε ότι οι ελληνικές αρχές κρίνουν πολλά μειονοτικά σχολεία και κατηγόρησε τις ελληνικές αρχές. Μάλιστα μίλησε για προσπάθειες άσκησης πίεσης, αφομοίωσης στους Τούρκους της Δυτικής Θράκης και οι οποίες αυτές τις προσπάθειες δεν είναι σωστές, δήλωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος. Από εκεί πέρα αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του Κυριάκου, στις πρόσφατες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά και πρότεινε να κάτσουν οι δύο χώρες να συζητήσουν για τα ζητήματα που τις διαφορές οπωσδήποτε χαρακτηριστικά, καθώς και οι δύο χώρες ουσιαστικά έχουν κοινές ακτές στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε, στη θάλασσα των Ίσων και Αιγαίο ανέφερε χαρακτηριστικά. Βρισκόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον. Ο κ. Τσελίκ όμως είπε ότι ουσιαστικά η Ελλάδα προσπαθεί να δημιουργήσει τετερεσμένα στο Αιγαίο, να τα αφήσουμε αυτά στην άκρη και να συζητήσουμε, δήλωσε. Αλλά και επειδή είναι πρόσφατο και επικύρωτο γεγονός για το Κυπριακό, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παίξει κανένα ρόλο στο Κυπριακό, καθώς έχει χάσει αυτές τις ευκαιρίες και με το σχέδιο Ανάν, αλλά και με τις επόμενες προσπάθειες που είχαν γίνει στο παρελθόν.
0: Ο Μανώλης Κωστίδης στο ρεπορτάζ, διορθώνω. Και πάμε κυρίες και κύριοι τώρα να δούμε τι γίνεται με τη σύλληψη του περιβόητου Έντικ, ο οποίος φέρεται να είναι ο αρχηγός της εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτούργος εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού του. Στην σύλληψή του προχώρησαν οι αρχές στο Ντουμπάι. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει όλα τα στοιχεία.
2: Μετά από περίπου ένα μήνα, η ελληνική αστυνομία έλαβε απάντηση στο αίτημα που είχε υποβάλει στις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με την οποία φέρεται ότι επιβεβαιώνεται η πληροφορία για την σύλληψη των δύο κακοποιών στο Ντουμπάι με βάση τα διεθνή εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι ελληνικές αρχές αναζητούσαν τον Έντικ, την αποκαλούμενη φωνή από το Ντουμπάι, ως φερόμενο εντολέα εκτέλεσης ηγετικών μελών της Greek Mafia και τον πρωτοπαλί καρότο, τον 43χρονο αποκαλούμενο Λεωνίδα, για συμμετοχή στις δολοφονίες του Γιάννη Καυτούρου, του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μουζακίτη. Να τονίσουμε ότι έχουν ήδη κινήσει οι διαδικασίες για την έκδοση των δύο κακοποιών στην Ελλάδα, όμως όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, δεν υπάρχει σχετική διακρατική συμφωνία. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι το Σεπτέμβριο του 2024 είχαν ξανασυλληφθεί τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα και παρά τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών δεν είχε επιτευχθεί η έκδοσή τους στην Ελλάδα. Αξίζει τώρα να σημειωθεί ότι στις αρχές Ιουλίου είχε φτάσει στην ελληνική αστυνομία αίτημα από τις ρωσικές αρχές με το οποίο ζητούσαν πληροφόρηση σε περίπτωση σύλληψης του Έντικ, καθώς ανέφεραν ότι είναι στόχος εκτέλεσης συμβολέων θανάτου σε διάφορες χώρες και αποτελεί Ρώσο υπήκο. Θέλαν λοιπόν ενημέρωση οι ρωσικές αρχές σε περίπτωση σύλληψης.
0: Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης στην Κρήτη και πάλι, όπου από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακα επιχείρηση των αρχών για την υπόθεση που συνδέεται με ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες. Ο Χάρης Λεοντάκης με όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
3: Μια εκτεταμένη επιχείρηση από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε χωριά του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων στο νομό Ηρακλείου. Μια επιχείρηση όπου συνελήφθησαν 8 συνολικά άτομα, τα 6 για μια δικογραφία με σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, όπου διέπραξε ζωοκλοπές, απειλές, εγκβιασμούς, τραμπουκισμούς σε μια ολόκληρη ευρύτερη περιοχή. Ηγετικά στελέχη, ένα 47χρονος και ο 19χρονος γιος του. Συμμετείχαν ακόμα τα δύο αδέλφια του 47χρονου, ο πεθερός του και ένα ακόμα άτομο, τα οποία κατηγορούνται για όλες αυτές τις πράξεις, ενώ υπάρχει και το σκέλος των παραποιημένων δηλώσεων προκειμένου να λαμβάνουν επιπλέον επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε για ζώα τα οποία δεν είχαν στην κατοχή τους, είτε για εκτάσεις οι οποίες δηλώνονταν από τους συγκεκριμένους για να εισπράττουν επιδοτήσεις και δεν τους ανήκαν.
0: Απαντήσει στις καταγγελίες για τα αποκαλούμενα χρυσά σπίτια ανακύκλωση δίνει η εταιρεία Τεχάν, την ώρα που η έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η εταιρεία κάνει λόγο για οργανωμένη εκστρατεία σε βάρος της, ενώ έγγραφα και μαρτυρίες που έχει στη διάθεσή του Sky δείχνουν ότι οι επιφυλάξεις και το κόστος προγράμματος είχαν διατυπωθεί εδώ και χρόνια. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος έχει το ρεπορτάζ.
4: Με ένα βίντεο στα social media και μια ανακοίνωση, η εταιρεία Τεχάν που έχει βρεθεί στο κέντρο καταγγελιών για τα σπιτάκια ανακύκλωση κάνει λόγο για οργανωμένη εκστρατεία ανταγωνιστών της και υποστηρίζει ότι δημοσιεύματα που αποκαλεί συκοφαντικά ξεκίνησαν μετά από ανακήρυξη δύο νέων διεθνών διαγωνισμών. Η πολύμηνη όμως έρευνα και τα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του Sky δείχνουν ότι οι επιφυλάξεις για το κόστος σπιτιών ανακύκλωσης υπήρχαν εδώ και χρόνια.
5: Έχει χρόνια. Μάλιασε η γλώσσα μας να το αναφέρουμε ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Φυλαχτείτε δήμαρχοι, μην παίρνετε σπιτάκια γιατί κάποια στιγμή θα γίνει έλεγχος. Δεν είναι αυτή η αξία τους.
6: Τα φτηνότερα που είχαμε βρει ήταν 60-70 χιλιάδων και τα καλύτερα ακόμα στη Γερμανία και σε κάποιες άλλες χώρες τα βρήκαμε 80-90 χιλιάδες ευρώ.
4: Το ένταλμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας οδήγησε μάλιστα στα τέλη Ιουνίου σε έφοδο στις εγκαταστάσεις εταιρείας Εασπρόπυργο, Δάφνη και Παλίνη. Ενώ πλέον και μετά την διακοπή της διαχείρισης του προγράμματος, οι Δήμοι έχουν αναλάβει τόσο το κόστος όσο και το βάρος διαχείρισης των πολυκέντρων ανακύκλωσης.
5: Σύμβαση με τους Δήμους για τη συντήρηση και τη λειτουργία τους δεν υπάρχει, τους εγκατέλειψε και τώρα έχουν μείνει στο έλεος του Θεού κλειστά να τα βλέπουν και τα πληρώσανε 350 χιλιάρικα το ένα.
4: Από το 2023 πάντως, μετά από έκτακτο έλεγχο, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου εντόπισε σειρά προβλημάτων.
6: Σε αλλεπάλληλες συσκέψεις της τοπικής αυτοδιοίκησης προειδοποιήσαμε ότι προσέξτε, θα έχετε προβλήματα όσοι ακολουθήσετε αυτή την γραμμή και αγοράσετε με τέτοιο καπέλο, με αυτόν τον εξοπλισμό.
4: Η Τεχάν στην ανακοίνωσή της επικαλείται πάντως απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου που την δικαίωσε σε σχέση με ένα συγκεκριμένο διαγωνισμό που αφορούσε προμήθεια 10 πολυκέντρων ανακύκλωσης για το Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Το Υπουργείο Οικονομικών, ωστόσο, το 2025 ζήτησε δημοσιονομική διόρθωση που τελικώς ανήλθε στο 50%. Ζητήθηκε δηλαδή επιστροφή πάνω από 18 εκατομμύρια ευρώ από τον αρμόδιο φορέα στην Αττική, σχεδόν 11 εκατομμύρια ευρώ από τον αντίστοιχο στην Κρήτη και πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ από τον φορέα της Πελοποννήσου.
5: Το ζήτημα είναι ότι οι δήμαρχοι έκαναν διαγωνισμούς, αλλά με συγκεκριμένες φωτογραφικές προδιαγραφές, έτσι ώστε Γιάννης που κερνάει, Γιάννης πίνει.
4: Η έρευνα για τα χρυσά σπίτια ανακύκλωση, όπως έχουν γίνει γνωστά, βρίσκεται πάντως σε εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που θα κληθεί να αξιολογήσει τόσο τα ευρήματα όσο και τις θέσεις της εταιρείας Τεχάν.
0: Ο Βαγγέλης Κοκολάκος και η αθλητική σας ενημέρωση με τον Δημήτρη Βάλσα.
7: Σε ρυθμούς του επαναληπτικού με την ΠΑΚ ξεκινούνται άπαντες στον Παναθηναϊκό. Φανέλα βασικού στο παιχνίδι της Πέμπτης διεκδικεί ο Φαντρόγγελεν. Την αναμέτρηση θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ζωντανά από τον Sky στις 9.30.
8: Λίγες μέρες πριν τη ρεβάνς του ΟΑΚΑ, η ΠΑΚ έβγαλε αντίδραση από την ίδια της Πέμπτης και διέλυσε με 4-2 του Φερεντσβάρος στην πρεμιέρα του Ουγγρικού Πρωταθλήματος. Η ομάδα του Γιώργη Μπόγναρ βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, όμως κατάφερε και επέστρεψε, παίρνοντας τελικά τη μεγάλη νίκη, δύο τέρματα από τον νεαρό Μίλαν Πέτο και άλλα δύο από τον 23χρονο Γιώζεφ Ζάλαϊ. Αυτή ήταν η σκόρερ των Ούγγρων. Στον Ολυμπιακό, οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται κοντά σε σπουδαία πώληση. Η Kansas City επανήλθε με μεγάλη πρόταση για τον Αντρέ Λουίς που προσεγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ και αν η μεταγραφή ολοκληρωθεί, θα πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των Πειραιωτών. Μετά την παραχώρηση και του Κωνσταντίν Τζολάκη, η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κινείται για την απόκτηση τερματοφύλακα, με τον Στέφαν Ορτέγκα να είναι κοντά στο να αντιθεί στα Ερυθρόλευκα.
7: Επιστροφή στην Ελλάδα για τον Αϊτόρ. Ο πρωινάς του Παναθηναϊκού θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στην Κρήτη με τη φανέλα του Όφη, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Χρήστου Κόντι.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM.

0: understanding. Happiness. Peace.
1: Όλοι γύρω μιλάνε απαραίτητα τα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βουλιά.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.